0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ψηλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

Παρευλογημένη, νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

κατάπευτη από το νερό. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυχτής βουλιά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια
1: μου. Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
5: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
6: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
5: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
6: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ3.
5: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
6: και την Όλγα Δαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
8: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
7: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Εσείς

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε. Εσείς? Έτσι κλείνει το σποτάκι στο ξεκίνημα της εκπομπής και είμαστε εδώ εμείς στον αέρα του 102 FM για να το επιβεβαιώνουμε. Μπάμπης της Γιωμπάνογλου στα μικρόφωνα, με Φάνη Κατεριανάκη όπως το λέει ο Νίκος Ολαδιανός ή Φάνη Λιάκη, Λιάκο όπως το ξέρουμε περισσότεροι, δεν με το Γιώργο το Λιάκο, Φάνη Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα ο Νίκος απουσιάζει, ζήτησε ένα... μια 24ωρη από τη σημαία και επειδή ως αξιωματικός του λόχου τη δικαιούται, την πήρε από μόνος του. Οπότε σήμερα θα πάμε παρέτσα μόνοι μας εδώ στον 102 από τις 6 όπως συμβαίνει καθημερινά μέχρι και τις 9.

Δευτέρα 22 του Ιούνιου. Σιγά σιγά τον τρώμε και αυτόν τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, χωρίς ουσιαστικά οι περισσότεροι να τον έχουμε πάρει χαμπάρι. Και μάλιστα εχθές, Κυριακή, είχαμε και το θερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή την μεγαλύτερη μέρα του 2026. Ουσιαστικά αυτή η μέρα είναι εκείνη η οποία σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Η διάρκεια της χθες ήταν 14 ώρες και 48 λεπτά φωτός. Πάρτι για εμάς τους καλοκαιράκηδες, πάρτι. 14 ώρες και 48 λεπτά ημέρα και τι περίσσευε όλες οι υπόλοιπες νύχτα, πάρτε τες από εμάς, δώστε και 2 ώρες αβάντζο. Βέβαια, αυτό που δεν μας αρέσει είναι ότι ουσιαστικά από εχθές και πέρα θα αρχίσει να μειώνεται η διάρκεια της ημέρας, ώστε να εξισορροπήσει κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, όπου θα έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο και μετά θα αρχίσουν ήττες και το φως θα υποχωρεί και το σκότος θα γίνεται μεγαλύτερο. Αλλά μέχρι να έρθουν εκείνες οι στιγμές, ελάτε να απολαύσουμε ότι τώρα είμαστε στην κορυφή. Στην κορυφή του φωτός και σιγά σιγά προς την καρδιά του καλοκαιριού. Εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξυπνήσαμε με αρκετή δροσούλα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Με τον καιρό έθριο, έχει βέβαια μια συγκεκριμένη έκταση σαν μια γραμμή στον ουρανό που έχει κάτι μαύρα συννεφάκια. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ικανά να μας τη χαλάσουν την ημέρα. Έτσι κι αλλιώς σήμερα προβλέπεται στην πόλη μας έθριος καιρός, με αυτή την πρόγνωση η οποία ισχύει για τις περισσότερες ημέρες του Ιούνιου, δηλαδή με νεφώσεις που πιθανότατα μεσημέρι προς τις απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν, με πιθανότητα κατά τόπους να σημειωθούν τοπικοί όβροι και καταιγίδες, κυρίως όμως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία σήμερα, ακούστε, με χαμηλότερη τους 20 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει την πιο ζεστή ώρα της ημέρας γύρω στους 33.

Οπότε τουλάχιστον σε επίπεδο καιρού δεν έχουμε πολλά πράγματα να φοβηθούμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε το νου μας για την πιθανότητα να εκδηλωθεί κάπου κάποια φωτιά, να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή και εμείς μην παίζουμε με τις τύχες μας, δηλαδή κάτι εργασίες τώρα με κάτι πριόνια και με φωτιές και τα λοιπά τις μεσημεριανές ώρες είναι σαν να θέλουμε το κακό ή να θέλουμε να προκαλέσουμε την τύχη μας. Να τις προάλλες στην επανομή έτσι κι αλλιώς είχαμε την εκδήλωση μιας φωτιάς για την οποία βέβαια κινήθηκε διαδικασία και μπήκαν χειροπέδες στον άνθρωπο ο οποίος θεωρήθηκε πως την προκάλεσε. Να έχουμε το νου μας, ο μεγαλύτερος κίνδυνος του καλοκαιριού για εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι οι πυρκαγιές, για τους βορειοευρωπαίους έχει αρχίσει να γίνεται φόβος και ανησυχία οι υψηλές τιμές του καύσωνα.

σε κόκκινο συναγερμό πάρα πολλές χώρες, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις θα υπάρξουν κάτι σαραντάρια από την Βρετανία ξεκινώντας μέχρι και εδώ στη γειτονιά μας στα Βαλκάνια. Και εδώ, φίλες και φίλοι, έχουμε το πάνω χέρι σε σχέση με τους βορειοευρωπαίους, καθώς εδώ είναι συνηθισμένες οι θερμοκρασίες αυτές και είμαστε και προετοιμασμένοι. Έχουμε τα air condition, έχουμε τις θάλασσές μας για κάποιες βουτιές. Έχουμε προετοιμαστεί και προετοιμαζόμαστε κάθε χρόνο για το καλοκαίρι, προκειμένου αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες να τις αντιμετωπίζουμε. Τι γίνεται όμως σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, όπου εκεί είναι διαφορετικά συνηθισμένοι? Δεν έχουν air condition γιατί δεν τα χρειαζόντουσαν μέχρι τώρα. Σιγά τις θερμοκρασίες του καλοκαιριού, θα έλεγε κάποιος, εάν σκεφτόταν τα καλοκαίρια των προηγούμενων δεκαετιών. Έλα όμως που αλλάζει ο καιρός και χαμογελάει και ο φτωχός, για μας λέω, για τον εαυτό μας, ότι ήρθε η ώρα να χαμογελάσουμε και τα λοιπά, γιατί σε πολλά πράγματα και σε πολλούς τομείς φαίνεται πως εμείς είμαστε πλέον μισό βήμα μπροστά από εκείνους που μας κουνούσαν κάποτε το δάχτυλο. Στα θέματα βέβαια της οικονομίας, αλλά και εκεί πάμε πολύ καλά σε σχέση με το παρελθόν, αλλά δείτε τι γίνεται και στα θέματα αυτά που αφορούν τον καιρό. Ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να καταρρύψουν κάθε ρεκόρ σε θερμοκρασίες Ιουνίου για τις περιοχές αυτές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, με τις αρχές να ενεργοποιούν μέτρα προστασίας, απαγορεύσεις και προειδοποιήσεις. Την ίδια ώρα εμείς, το ξαναλέω, έχουμε βοριάδες, μελτέμια, θερμοκρασίες χωρίς ακραίες εξάρσεις αυτήν την περίοδο. Αλλά ακόμα και όταν πηγαίνει λίγο πιο πάνω το θερμόμετρο, είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση, καμία σχέση με τους βορειοευρωπαίους. Φανταστείτε ότι στη Γαλλία με σαραντάρια έχουμε προειδοποιήσεις για κλείσιμο των σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών, ακόμα και την απαγόρευση του αλκοόλ. Βγήκε ο Εμμανουέλ Μακρόν και απίθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες, εστιάζοντας τους πιο ευάλωτους. Υπάρχουν ακυρώσεις εκδηλώσεων. Χθες μην ξεχνάτε ότι ήταν η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και ακυρώθηκαν αρκετές εκδηλώσεις. Στο Παρίσι, τη Λιόν και το Στρασβούργο πραγματοποιήθηκαν συναυλίες, όμως σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας ματαιώθηκαν. Ενώ απαγορεύθηκε, όπως σας είπα, και η κατανάλωση αλκοόλ στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Και την ίδια ώρα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Φανταστείτε ότι η μετεωρολογική υπηρεσία στην Πορτογαλία προβλέπει θερμοκρασίες σήμερα μέχρι και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένονται η σημερινή αλλά και η αυριανή, δηλαδή και την Τρίτη. Σε χωριό της Νότιας Πορτογαλίας καταγράφονται θερμοκρασίες περίπου και 45 βαθμούς. Μιλάμε για την Μόρα, η οποία βρίσκεται στο νότο της Πορτογαλίας. Και εκεί τα πράγματα είναι περίπου σαν και εμάς, Πορτογάλοι, έτσι κι αλλιώς Ισπανοί, Ιταλοί, και εμείς είμαστε σε μια άλλη ζώνη. Αλλά φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι πρέπει να αντιληφθούμε πως ο καιρός και το κλίμα έχει αλλάξει και πάμε για πιο θερμά καλοκαίρια και για πιο άγριους χειμώνες.

Να την παρέτσα, να οι πολύ καλοί φίλοι, πρωινή πρωινή. Οι Δευτέρες είναι δύσκολες, τα έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Για όποιον καλομαθαίνει κάπως τα Σαββατοκύριακα, παίρνει μια ανάσα όσον αφορά τα πρωινά ξυπνήματα. Και Δευτέρα πάλι το ξυπνητήρι βαράει εκεί γύρω στις 4:20 με 4:30. Ο Διαμαντής μας στέλνει την καλημέρα του πολύ πριν ξεκινήσει σήμερα η εκπομπή, γύρω στις 6:10, πρωινός, όπως και οι υπόλοιποι. Δηλώνουμε, λέει, και σήμερα το παρόν στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα «Η πόλη ξύπνησε». Και αναμένουμε, λέει, και τις όμορφες μουσικές επιλογές σας, προκειμένου να βοηθήσουν να ξεκινήσει και αυτή η εβδομάδα με όμορφο τρόπο. Καλή συνέχεια και όλες οι ευχές για τους φίλους ακροατές, με υγεία και ειρήνη. Αμήν. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, φίλε Διαμαντή. Οι προσευχές μας φαίνεται να πιάνουν τόπο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς. Και ενώ υπήρξε μια ανησυχία ότι πάνε τα πράγματα να χαλάσουν, βγήκε ο Τραμπ πάλι και έκανε τον Τζο Γουέιν και είπε ότι για καθίστε καλά, αλλιώς δεν θα μπορέσετε να προλάβετε να επιστρέψετε ακόμα και στην μαδημένη σας, θα την πω εγώ, χώρα. Αυτός αλλιώς την είπε. Και είπαν οι Ιρανοί, τι είναι αυτά που λέει, εμείς θα σταματήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ανέβηκε το Brent, υπήρξε παγκόσμια ανησυχία ότι πάλι θα πάμε στα ίδια. Τελικά κάθισαν όλοι στο τραπέζι και φαίνεται ότι έχουμε πρόοδο και μια αρχική τουλάχιστον συμφωνία. Την καλημέρα μας και τις ευχές για μια πολύ καλή εβδομάδα ανταλλάσσουμε και με τον φίλο τον Δημήτρη τον Μπιρνάρα που μας ακούει από την περιοχή της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τα μηνύματα που μας στέλνει και στο παρελθόν, από Παλαμά Καρδίτσας, ο φίλος ο Δημήτρης μας ακούει τις περισσότερες φορές, ή στην διαδρομή για τη δουλειά από Παλαμά για Λάρισα. Καλημέρα και στο φίλο τον Αργύρη το Δούμπλατζη, τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη. Σε λίγο, λέει, Ρία Ελληνίδου, για να ξαναφέρουμε τον Νίκο Λαδιανό πίσω. Νομίζω ότι θα ήταν ο μόνος λόγος, Αργύρη μου, που θα μπορούσε να βγάλει τις μπιτζαμούλες αυτή την ώρα ο Νίκος, να μπει στο πρώτο ταξί και να τρέξει εδώ στο στούντιο προκειμένου να μας νουθετήσει και να μας βάλει στο σωστό δρόμο των μουσικών του επιλογών.

Έχει αφήσει παρακαταθήκη, τη μουσική του παρακαταθήκη για την σημερινή ημέρα. Έχουμε προσθέσει και εμείς κάποια τραγούδια που είναι δικές μας επιλογές. Σε ένα από αυτά θα πάμε για να πάρουμε την πρώτη ανάσα με Phil Collins και Philip Bailey, το Easy Lover, για να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα, για να μπούμε πιο ρυθμικά σε αυτήν την εκπομπή, η οποία θέλει να ξυπνά με έναν όμορφο και αρκετά διασκεδαστικό τρόπο όλους εσάς τους πολύ καλούς φίλους που είστε συντονισμένοι με τα 102 και μοιράζεστε μαζί μας το πρωινό σας ξύπνημα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Και αν δεν βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, τουλάχιστον να ξέρετε πως ξυπνάει, τουλάχιστον σιγά σιγά. Ήδη το φως έχει επικρατήσει τους σκότους. Βέβαια, ο ήλιος δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ακόμα ξεκινήσει να φωτίζει τις μεσαίες και τις χαμηλότερες κατοικίες στις πολυκατοικίες της πόλης, όμως αρχίζει σιγά σιγά να ζεσταίνει τις μηχανές του. Έτσι, για να παίρνουμε κουράγιο και εμείς, οι πρώτοι που φορέσαμε τα ρούχα μας, σηκωθήκαμε τα κρεβάτια μας, μπήκαμε στα αυτοκίνητά μας και είμαστε ήδη στις δουλειές μας ή βρισκόμαστε καθοδόν για αυτές. Γιατί θέλει κουράγιο πράγματι, Κατερίνα μου, την καλημέρα, για να ξεκινήσεις μια ακόμα εβδομάδα και το κοντέρ να γράφει Δευτέρα. Δύσκολη, λέει, η μέρα, μας λείπει, λέει, και ο Νίκος. Μην κάνετε, κάντε την καρδιά σας πέτρα, Κατερίνα μου, αύριο θα είναι εδώ, μην ανησυχείς καθόλου. Άστο να ξεκουράζεται, να παίρνει ανάσες και εκείνος, γιατί αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο, ρε παιδί μου, αυτό το πρωινό το ξύπνημα όλης της χρονιάς. Χρειαζόμαστε και εμείς τις ανάσες μας και άμα κολλήσεις μια Δευτέρα σε Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι έχεις τη δυνατότητα να έρθεις από την Τρίτη πιο ακμαίος. Την καλημέρα και τα φιλιά μας στον θείο Τάσο που είναι εδώ για άλλη μια φορά. Μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Του Μουντιάλ θα έλεγα και του Τραμπ. Αυτά τα δύο έχει κάποιος στο μυαλό του μόλις ακούσει τη λέξη, μόλις πει, συλλαβήσει τη λέξη Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, θείε Τάσο. Πάλι, λέει, μόνος. Ελπίζω τουλάχιστον να έχεις τη Σοφία δίπλα σου στην τεχνική επιμέλεια. Τη Σοφία τη Σακαλή. Θείε μου, όχι, όχι, τα ξαδέρφια μου τα πρώτα, ο Νίκος και η Σοφία λείπουνε σήμερα. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι σήμερα είναι ο Φάνης ο Λιάκος, με το Γιώργο το Λιάκη, ρε παιδί, ο Φάνης ο Λιάκος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Χαμογελαστός και αυτός όμως στέλνει τα χαιρετίσματά μου, τα χαιρετίσματά του και σε σένα, θείε Τάσο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και σε όλους πολύ, πολύ καλούς φίλους που μας ακούτε. Στην περιφερειακή έχει αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση που διαμόρφωναν τα έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά διάρκεια της νύχτας εκεί ανάμεσα στον κόμβο της Ευκαρπίας και μέχρι τουλάχιστον την έξοδο Νεαπόλεως και Ρετζικίου. Προβλήματα που αφορούσαν την κατεύθυνση των αυτοκινήτων από τα ανατολικά προς τα δυτικά, μέχρι και τις 5 που έπρεπε να δοθεί ο δρόμος σε κυκλοφορία, υπήρχαν σοβαρά ζητήματα, αλλά και μέχρι και πριν από λίγο, πριν από κανένα τεταρτάκι, ουσιαστικά υπήρχαν ζητήματα και καθυστερήσεις, κυρίως στο ανέβασμα πριν από αυτό το σημείο, δηλαδή στο ανέβασμα των οχημάτων μέχρι τουλάχιστον και τον κόμβο του Ρετζικίου υπήρχαν καθυστερήσεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, φαίνεται πως έχει ομαλοποιηθεί τελείως η κατάσταση στο κομμάτι αυτό και δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Ένα μόνο κομμάτι αυτή την ώρα, αν και είναι αρκετά πρωί, 25 λεπτά μετά τις 6, δίνει καθυστερήσεις και είναι αυτό της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού. Είναι ένα σημείο που έτσι και αλλιώς δίνει καθυστερήσεις καθημερινά, έχει ξεκινήσει ήδη από αυτή την ώρα να σας ταλαιπωρεί. Για το Φάνη δεν θα το ρωτήσω. Το χρώμα φανερώνει ότι δεν έκανε βουτιές το Σαββατοκύριακο. Φαίνεται ξεκάθαρα, βλέπεις, ρε Φάνη. Τώρα εγώ έχω αρπάξει λίγο, η αλήθεια είναι, για άλλους λόγους, επειδή έχω τον ηλιακό θερμοσύφωνα στο κεφάλι. Δηλαδή ακόμα και στην πόλη να κυκλοφορήσω, το χρωματάκι μου το παίρνω. Δεν ξέρω πώς περάσατε, φίλες και φίλοι. Στείλτε τα μηνυματάκια σας, κάνατε τις βουτιές σας. Επιχειρήσατε να δροσιστείτε στις κοντινότερες παραλίες. Δεν πιστεύω κάποιος από εσάς να ξεχάστηκε και να βούτυξε εκεί στην Νικήτη, όπου είχαμε τις προηγούμενες ημέρες το κακό χάλι, με τα λύματα, εκεί που έσκασε ο βιολογικός καθαρισμός
Μην είδατε ξαφνικά τίποτα προσφορές από τους επιχειρηματίες της περιοχής και φοβερές εκπτώσεις και τσιμπήσατε. Πώς πήγε, εντάξει, αρκετός κόσμος, έτσι. Ίσως να ήταν και από τα πρώτα έτσι Σαββατοκύριακα που θύμισαν τον παλιό εκείνο καλό καιρό, της ταλαιπωρίας και του μποτιλιαρίσματος και στην έξοδο του κόσμου και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή στον κόβο της καρδίας, αλλά βέβαια το μποτιλιάρισμα κυρίως κατά την επιστροφή των εκδρομέων από τις παραλίες της Χαλκιδικής. Και αυτό το γνωρίζουμε και παίρνει ο καθένας μας το ρίσκο να πάει να κάνει μια πολύ ωραία και απολαυστική βουτιά στη Χαλκιδική, γιατί πέρα από την πλάκα πράγματι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει το καλοκαίρι σαν τις παραλίες και σαν τις θάλασσές της, αλλά ξέρει κάποιος από οποιοσδήποτε από εμάς ότι πηγαίνοντας εκεί στην επιστροφή υπάρχει ζήτημα, υπάρχει θέμα. Αν μιλάμε για Κυριακή απόγευμα προς βράδυ, ό,τι και να επιχειρήσεις, είτε να φύγεις λίγο πιο νωρίς, είτε να φύγεις λίγο πιο αργά, είτε να βρεις κανέναν παράδρομο, τις περισσότερες φορές την ταλαιπωρία δεν την αποφεύγεις. Είναι κομμάτι, ρε παιδάκι μου, αυτής της διαδικασίας. Το πιο καλό και το πιο έξυπνο είναι για αυτούς βέβαια που έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν κατοικία στην Χαλκιδική, να ξεκινήσουν για την επιστροφή τους νωρίς σήμερα, Δευτέρα. Να μείνουν δηλαδή και την Κυριακή το βράδυ, όπου γυρίζουμε οι περισσότεροι, και να ξεκινήσουν την επιστροφή, να, τέτοια ώρα να είναι στο δρόμο. Να έρθουν όμορφοι, κουκλεντέδες, να φτάσουν πρωί-πρωί στην Θεσσαλονίκη και να πάνε κατευθείαν στις δουλειές τους. Ακόμα τίποτα από βουτιές, λέει ο φίλος ο Διαμαντής, μόνο λέει στην πανιέρα του σπιτιού μας. Ίσως λέει από την άλλη εβδομάδα περιμένουμε ακόμα να ζεσταθεί για τα καλά η θάλασσα για να επιχειρήσουμε τις βουτιές. Έχουμε καιρό, λέει, ακόμα, έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Μην επαναπάβεσαι, Διαμαντή μου. Είμαι και εγώ στην ίδια κατηγορία, δηλαδή τη θάλασσα τη θέλω ζεστή για να βουτήξω. Αλλά πίστεψέ με, επειδή το επιχείρησα την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη σε σχέση με τα πιτσιρίκια, πρέπει κάποιος γενναίος να τα ακολουθήσει. Βούτηξα και μετά την πρώτη ψύχρα, η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία έφτιαχνε μέσα στη θάλασσα, δηλαδή δεν κρύωνες παρά μόνο στο ξεκίνημα. Μετά ήταν απόλαυση. Και θέλω να πω ότι μην επαναπάβεσαι, γιατί περνάει ο καιρός και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Να, τι θέλουμε, φτάσαμε 22 Ιουνίου. Σε μία εβδομάδα περίπου θα έχουμε αποχαιρετήσει τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού και θα μας έχουν απομείνει μόλις 2. Καλημέρα και στην Ελένη. Βεβαίως, λέει, τις κάναμε τις βουτιές μας, αλλά όχι στη Χαλκιδική, αλλά σε παραλίες της Καβάλας. Θα σου πω κάτι, Ελένη. Τα προηγούμενα καλοκαίρια το επιχειρούσα και εγώ, πίστεψέ με, να αποφεύγω την Χαλκιδική και να πηγαίνω κυρίως προς την Καβάλα, όπου μπορεί η απόσταση να είναι μεγαλύτερη, αλλά επειδή δεν υπάρχει ταλαιπωρία, ο χρόνος είναι καλύτερος και έχει καλύτερη ροή. Το τελευταίο όμως διάστημα, δηλαδή και το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και το εφετινό πηγαίνοντας μέχρι το Σταυρό, βλέπω αρκετή κινητικότητα και βλέπω και εκεί αρκετές ουρές σταδιώδια επιστρέφοντας. Χαλάει, το μάθανε πολύ και νομίζω ότι όπου και να πας δεν την γλιτώνεις. Δηλαδή έλεγε σαν θα πάω Κατερίνη, ρε παιδί, θα πάω Πιερία. Προσωπική μου εκτίμηση δεν έχει εφάμιλες παραλίες σε σχέση με Χαλκιδική, ούτε με τις Καβάλας. Τις Καβάλας είναι πάρα πολύ ωραίες. Αλλά λες είναι πιο κοντά και δεν θα φάω και ταλαιπωρία. Τώρα όμως σιγά σιγά και από εκεί δεν γλιτώνουμε. Από όπου και να πας, περικυκλωμένοι είμαστε, Ελένη μου. Την ταλαιπωρία δεν την γλιτώνεις. Βέβαια δεν είναι η ίδια με την ταλαιπωρία της Χαλκιδικής, αλλά και εκεί πρέπει πλέον να αρχίσεις να υπολογίζεις τι ώρα θα φύγεις για να γλιτώσεις την μεγάλη επιστροφή. Δεν πειράζει, φίλες και φίλοι, αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Το πότε θα επιστρέψουμε και πόση ώρα θα κάνουμε επιστρέφοντας από τις πανέμορφες βουτιές στις θάλασσές μας. Γιατί, φίλες και φίλοι, ό,τι και να λέμε για αυτήν την παράξενη χώρα,
που αποκαλούμε πατρίδα με τις στρεβλώσεις και την ταλαιπωρία που σχεδόν καθημερινά μας εξασφαλίζει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, αυτή την εποχή ζούμε ίσως σε μια από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου. Αυτά τα καλοκαίρια τη φτιάχνουν ακόμα πιο θελκτική, ακόμα και για εμάς τους ταλαιπωρημένους κατοίκους της. Νιώθεις, ρε παιδάκι μου, μία ελευθερία. Στο γεννά το καλοκαίρι, σου το γεννούν τα Σαββατοκύριακα. Ό,τι προβλήματα και να έχεις, ό,τι άγχη, ό,τι πιέσεις, το Σαββατοκύριακο που σου δίνει την ευκαιρία να πεταχθείς μέχρι την κοντινότερη παραλία, σου δημιουργείται η αίσθηση της ελευθερίας. Freedom, που λέει και ο φίλος μας, ο Φάρελ Γουίλιαμς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο τον Καραβά. 6 και 35 και είναι ήδη ακόμα, ήδη στον δρόμο προς τη δουλειά. Καλό κουράγιο φίλε Γιώργο, καλή εβδομάδα και σε σένα. Το χρειαζόμαστε το κουράγιο όταν ξεκινάμε για τη δουλειά και είναι Δευτέρα. Θα το πω για άλλη μια φορά, βγάζοντας από μέσα μου τον καημό μου. Αλλά ποιος να με καταλάβει, μόνο ο Νίκος ο Λαδιανός. Μόνο ο Νίκος ο Λαδιανός μπορεί να με καταλάβει και αυτός λείπει σήμερα. Θα επιστρέψει αύριο κανονικά. Το έκανε τριημεράκι, αλλά σύντομα θα είναι πίσω για όλους τους φίλους ακροατές που ανησυχείτε πού είναι ο Νίκος. Πού είναι ο Νίκος, τι τον έκανες Μπάμπη. Εδώ τον έχω δεμένο, η αλήθεια είναι στο στούντιο φίλες και φίλοι. Να, μάρτης μου ο Φάνης, ο Λιάκος, ότι τον έχω εδώ δεμένο. Άστα αυτά Νίκο, δεν θα σε αφήσω να πεις τίποτα σήμερα. Θα τα πω όλα εγώ. Και πάμε 36 λεπτά μετά τις 6 να αναγνώσουμε μαζί τους κυριότερους τίτλους επικαιρότητας. Με πρώτη είδηση βέβαια το γεγονός ότι προχωρούν τελικά παρά τα όποια προβλήματα και τα πισωγυρίσματα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Και πριν μπούμε στη διαδικασία να σας μεταφέρω ακριβώς τους τίτλους επικαιρότητας, θα σας πω πως το Ιράν δεν έχασε αυτόν τον πόλεμο και είναι ξεκάθαρο αυτό. Και από τη στιγμή που δεν έχασε, κατατάσσεται στους νικητές αυτής της σύγκρουσης. Είναι σαν το ποδοσφαιρικό το Μουντιάλ. Δεύτερο αγώνα που έδωσε χθες με το Βέλγιο και δεν ιτήθηκε μετά τη Νέα Ζηλανδία. Και όσο δεν ιτάται το Ιράν, παραμένει κερδισμένο. Γιατί εχθές η αλήθεια είναι πως το φαβορί ήταν το Βέλγιο. Περίμεναν ότι το Βέλγιο με το στραβοπάτημα που έκανε στην πρώτη αγωνιστική τώρα θα ξεσπάσει πάνω στο Ιράν. Δεν έγινε καθόλου έτσι. Χάσανε ευκαιρίες οι Βέλγοι και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο μέχρι την αποβολή του ποδοσφαιριστή τους. Έμειναν με 10 παίκτες. Το Ιράν, εντάξει, δεν πίεσε η αλήθεια είναι στο βαθμό που θα έπρεπε για να σκοράρει να πάρει και τη νίκη. Αλλά σβηστά κατάφερε να πάρει τη δεύτερη ισοπαλία. Να, όπως έκανε και στον πόλεμο εκεί στα στενά του Ορμούζ, στη Μέση Ανατολή. Δεν ιτήθηκε για να το επιβληθούν όροι ιτημένης χώρας μετά από πόλεμο. Ως ισότιμος συνομιλητής στέκεται απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει διαλύσει τη χώρα, ότι το Ιράν δεν έχει ούτε ναυτικό ούτε στρατό, δεν έχει τίποτα, αλλά παρακαλάει από ό,τι φαίνεται για μια συμφωνία.

Καλημέρα και στο φίλο τον Μάκη. Σε πρόλαβε σήμερα ο Γιώργος ο Καραβάς. 1-0. Σε έχει ο Καραβάς σήμερα, να ξέρεις, σε πρόλαβε στα μήνυματά του. Καλημέρα, καλημέρα. Λευκός καπνός από την Ελβετία, φίλες και φίλοι. ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Μάλιστα, Κατάρ και Πακιστάν εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση. Κατάρ και Πακιστάν λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, για όσους το ξεχνάτε, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το Τανσνίμ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα βέβαια, όπως το είπαμε και πριν, είχε προηγηθεί εμπλοκή στις συνομιλίες και είχαμε και αποχώρηση της Ιρανικής Αντιπροσωπείας επί τα αποσυζήτηση περίπου 80 λεπτών μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ήταν πολύ προκλητικός εναντί των Ιράνων και μάλιστα χρησιμοποιώντας και βαριές κουβέντες τους προειδοποιούσε ότι ή θα βρουν συμφωνία ή δεν θα μπορέσουν καν να επιστρέψουν. Στην μαδημένη, άλλο πράγμα έλεγε, αλλά κάπως πρέπει να το παραφράσω, χώρα τους, με την οποία βέβαια ανάρτηση απειλούσε και με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολά στο Λίβανο. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία, με το Brent να ανεβαίνει στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Βέβαια, τώρα που τα νέα που φτάνουν δείχνουν ότι έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση και προχωρούν οι διαπραγματεύσεις σε θετικό κλίμα, αναμένεται να έχουμε νέα αντίδραση των διεθνών αγορών με βελτίωση των τιμών του πετρελαίου. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από τις 6 σήμερα το πρωί της Δευτέρας, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά από την πλευρά της δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια ώρα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Νέα Αριστερά κατήγγυλαν τη στάση του Ισραήλ, ενώ σας είπα ότι και το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ισραήλ.

νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζιας Μελόνι. Διαβάσατε και τις προηγούμενες ημέρες ότι πάλι μίλησε υποτιμητικά, του απάντησε η Μελόνι, του είπε ότι φρόντισε να δεις τη δική σου τη δημοτικότητα έτσι όπως κινείσαι. Την κατηγόρησε την Ιταλία βέβαια, επανέρχοντας και θέλοντας να δικαιολογήσει το ύφος της πρώτης του επίθεσης κατά της πρώην φίλης του, γιατί η Τζόρτζια η Μελόνι ήταν από τους υποστηρικτές του. Τελικά στο τέλος μόνος του θα μείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, να μου το θυμηθείτε. Δηλαδή, εάν και η Μελόνι αρχίζει και ξυνίζει, τι να πει και ο Μακρόν που τον είχε έτσι κι αλλιώς στο ξύλο Τραμπ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ή ο Βρετανός, ο Στράμερ, τον οποίο πάλι λέει ότι είναι αποτυχημένος και θα τον αλλάξουν. Για τους Ιταλούς βέβαια και για τη Μελόνι επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι δεν είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την απαραίτητη στήριξη που περίμεναν από τους Ιταλούς στο πλαίσιο της συμμαχίας σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την επίθεση που επιχείρησαν οι Αμερικανοί κατά του Ιράν. Στο μέτωπο της Ουκρανίας είχαμε ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο κοντά στην Οδυσσό. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες. Η Μόσχα ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας μετά την αναχέτηση σχεδόν 60 drones. Στην Ευρώπη, σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες στους 41 βαθμούς Κελσίου και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων. Σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι αρχές, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Στο Κατάρ, τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο κάποιας διαρροής. Και θα κλείσουμε με μια είδηση από το εσωτερικό μέτωπο της χώρας, από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Μια είδηση η οποία μας σόκαρε για άλλη μια φορά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την τραγική κατάληξη σε αυτήν αναφέρομαι, που είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σωρός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή, 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία της. Η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber, προκειμένου να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα. 6930-228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι, παρέα με όλους εσάς, τους πολύ καλούς φίλους με τους οποίους ξυπνάμε ουσιαστικά μαζί από το ξεκίνημα της εφετινής σεζόν μέχρι και τώρα. Με τη Λιάνα να είναι η τελευταία της παρέας που έχει στείλει μήνυμα εδώ στο στούντιο. Καλή εβδομάδα, καλημέρα στο παρεάκι μας εύχεται. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες για εχθές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάνα μου. Πήρατε δωράκια, μας ρωτά. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, Λιάνα μου, πήρα. Και αγκαλιές πήρα και φιλιά πήρα. Και και ένα μικρό ως παρουσίαση στον υπολογιστή με φωτογραφίες μας μου φτιάξε η κόρη. Τσίπησα και ένα μαγιουδάκι καλοκαιρινό, πολύ σούπερ. Τι άλλο να ζητήσει ένας πατέρας, τι άλλο να ζητήσει πέρα από υγεία για τον ίδιο και για τα παιδιά του. Γιατί παλιότερα έλεγα, Λιάνα μου, να είναι γερά τα πιτσιρίκια μας, να είναι γερά, και το ξαναλέω. Αλλά περνώντας ο καιρός λέω ότι πρέπει η ευχή να συνοδεύεται από το να είμαστε γεροί και εμείς οι γονείς τους, όχι μόνο οι μπαμπάδες, και οι μαμάδες, για να τα μεγαλώνουμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την υγεία μας όλοι, για να μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα στα πιτσιρίκια μας, για να τα

για να τα μεγαλώσουμε με όλα όσα χρειάζονται στο ξεκίνημα της ζωής τους. Περίπου 8 λεπτά πριν τις 7 και βλέπω πως για Δευτέρα έχει αρχίσει ήδη η ταλαιπωρία η πρωινή στην περιφερειακή και μάλιστα είναι αρκετή η ταλαιπωρία για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα από τα ανατολικά της πόλης προς τα δυτικά μέσω της περιφερειακής και θεωρώ ότι είναι αρκετά νωρίς, συνήθως τέτοια ώρα δεν έχουμε ζητήματα, αλλά σήμερα υπάρχουν από τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι και την διασταύρωση, μέχρι την έξοδο για το Ρετζίκι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, το ξαναλέω για εσάς που κινείστε από τις ανατολικές περιοχές με κατεύθυνση προς τα δυτικά από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και την έξοδο Ρετζικίου. Και σε εσάς που κινείστε στο αντίθετο ρεύμα υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις, αλλά δεν συγκρίνονται με τους απέναντι. Τους βλέπετε ότι στο κομμάτι στο οποίο σας αναφέρω είναι σχεδόν σταματημένα τα οχήματα από την άλλη πλευρά. Εσείς που κινείστε τώρα προς τα ανατολικά, υπάρχουν δύο σημεία με χαμηλές ταχύτητες. Το ένα από αυτά είναι στο ανέβασμα λίγο πριν από την έξοδο της Νεάπολης και αμέσως μετά την διασταύρωση εκεί του Επταπυργίου μέχρι και την Τριανδρία. Έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις, αλλά τουλάχιστον το δικό σας το ρεύμα κινείται σχεδόν κανονικά. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε και έναν σεισμό μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκεί στο Ιόνιο κοντά στις Στροφάδες. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε στις 6:30 σήμερα το πρωί, είχε επίκεντρο 53 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων με εστιακό βάθος περίπου τα 10 χιλιόμετρα. Σε θαλάσσια περιοχή αυτό μειώνει τις πιθανότητες και τους κινδύνους στο να έχουν προκληθεί κάποιες ζημίες. Το μέγεθος σχετικά καλό, αλλά όταν το επίκεντρο είναι η θαλάσσια περιοχή αυτό λειτουργεί ως μαξιλαράκι ασφαλείας για τις περιοχές γύρω.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Λέει Μπάμπη, υπενθύμησε πως σήμερα λίγη προθεσμία για τα οικόπεδα, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, γιατί λέει στην περιοχή μου, εδώ λέει δυτικά, υπάρχουν ακόμα χόρτα μέχρι και στα 2 μέτρα. Ναι φίλε, θα το κάνω. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία. Για όσους δεν το γνωρίζατε, τα πρόστιμα που ακολουθούν μετά από τους ελέγχους θα είναι αρκετά τσουχτερά. Δόθηκε μια παράταση στην αρχική προθεσμία που από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λήγει σήμερα, φίλες και φίλοι. Και αν δεν έχετε δηλώσει τον καθαρισμό στην ειδική πλατφόρμα που υποχρεώστε, τότε υπάρχει ένα πρόστιμο μόνο και μόνο επειδή δεν δηλώσατε τον καθαρισμό, ακόμα και αν τον είχατε πράξει δηλαδή, θα το τρώγατε το πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι εάν γίνει έλεγχος από τον Δήμο και το οικόπεδο το οποίο σας ανήκει ή διαχειρίζεστε δεν έχει καθαριστεί, το χαμηλότερο πρόστιμο που επιβάλλεται είναι τα 200 ευρώ και το υψηλότερο που μπορεί να σας επιβληθεί και έχει να κάνει με τα τετραγωνικά του οικοπαίδου ή του χώρου μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Και δεν είναι τώρα εποχή να πληρώνεις τζερεμέδες, όπως έλεγε και η γιαγιά μου η Κερέκη, τζερεμέδες, δηλαδή να πληρώσεις χρήματα τα οποία δεν υπολόγισες σε κάποια ζημιά που σου προκύπτει. Αυτό ήταν ο τζερεμές. Η αλήθεια είναι ότι μας δόθηκε χώρος, υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις και είναι αναγκαίος αυτός ο καθορισμός. Στην Ελλάδα ζούμε υψηλές θερμοκρασίες, τώρα μην τα συζητάμε. Έχουμε καεί πραγματικά στο παρελθόν από τις πυρκαγιές ανά την Ελλάδα. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει βοηθήσει στο να μειώνεται η πιθανότητα της πυρκαγιάς και της εξάπλωσής της. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να το κάνουμε, πόσο μάλλον όταν κάποια στιγμή υπάρχει και το πρόστιμο το οποίο έρχεται και είναι βαρύ. Επαναλαμβάνω, 100 ευρώ, εάν δεν έχει δηλώσει κάποιος τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, εάν δεν έχεις καθαρίσει και το οικόπεδο και δεν το έχεις δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση. Και από εκεί και πέρα, περίπου 1 ευρώ πληρώνεις πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο για το οικόπεδό σου, με ελάχιστο όριο τα 200 και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Μέρα, καλημέρα. Εκλεκτοί συνάδελφοι εδώ, το επιτελείο του 102, έτοιμοι για το πρώτο δελτίο της ημέρας, στις 7, περίπου σε 1,5 λεπτό από τώρα. Εγώ θα επαναλάβω πως σήμερα στα μικρόφωνα η πολυξύπνηση από τις 6 μέχρι και τις 9 ο Μπάμπης Τζιομπάνουγλου χωρίς Νίκολα Διανό, ο οποίος ξεκουράζεται σήμερα, το χρειαζόμαστε φίλες και φίλοι, το χρειάζεται και εκείνος. Θα πάμε σε ένα πρώτο δελτίο λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 και επανέρχομαι αμέσως μετά.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενθαρρυντική πρόοδο κατέγραψαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα, όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστική συμφωνίας σε 60 ημέρες. Σημαντική εξέλιξη η συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία, μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολά στο Λίβανο. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρρητα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΠΟΛ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Καλός σήμερα έχει την τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους, ertnews.gr και ertecho.gr. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΠΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας, ertpolou@ert.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα καιρικά μας, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, που ο μήνας πόσο έχει σήμερα. Για να δω. 22, μπράβο. Πάει, τελειώνει και αυτός ο μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή. 22 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 30 θα φτάσει θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια, όπως είπα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν με 3 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-δυτικοί και έχουμε υγρασία 69%. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας, στα πράσινα μας βλέπω και αναφέρομαι πάντα στα μικροσωματίδια. 9,95 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτήν την ώρα, 5,76 ο μέσος όρος των 24 ωρών. Αύξηση οσμών βέβαια παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες, έντονα. Και χθες ειδικά που γυρνούσα στην πόλη από την πλευρά της Αθήνας, η μυρωδιά στη βιομηχανική ήταν το κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο. Εκεί βέβαια ήταν ξεκάθαρη η μυρωδιά, ήταν καμένα λάστιχα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, 9,95 όπως είπα αυτήν την ώρα, 5,76 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Να δούμε και την πρώτη βιομηχανική περιοχή. Στοιχεία από το πρόγραμμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι αυτά. 1,13 πρώτη βιπέ αυτήν την ώρα, 1,31 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Πάντα μιλάμε για μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Η μερίσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα. Λοιπόν, έρχομαι και στην σημερινή μέρα, που είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών και λέω και χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία που γιορτάζουν. Για να δούμε λίγο τα τροπικά δάση. Η πρώτη, λέει, ημέρα Τροπικών Δασών γιορτάστηκε στις 22 Ιουνίου του 2017, σχεδόν πριν 10 χρόνια, με πρωτοβουλία της συνεργασίας για τα τροπικά δάση ως μια συνεργατική προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών. Έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Ιουνίου. Η Rainforest Partnership είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Austin του Τέξας, που είναι επικεντρωμένη στην προστασία και την αναγέννηση των τροπικών δασών μέσω κοινοτικών έργων στον Αμαζόνιο. Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού την 1η Ιουνίου του 2017, με απόφαση του Προέδρου Τραμπ, η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και το ρόλο των τροπικών δασών στη σταθεροποίηση του μεταβαλλόμενου κλίματος. Το τροπικό δάσος είναι μια δασική έκταση, λέει, που αποτελείται από ψηλά πλατύφυλλα αϊθαλή δέντρα που απαντάται συνήθως σε υγρές περιοχές γύρω από τον εσημερινό και είναι ζωτική σημασία για την επιβίωση του ανθρώπου. Κάθε λεπτό χάνονται εκτάσεις τροπικών δασών που ισοδυναμούν με 40 ποδοσφαιρικά γήπεδα με αποτέλεσμα να απειλεί τη βιοποικιλότητα του πλανήτη Γη και να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων. Σύμφωνα με τη Rainforest λοιπόν, Partnership, η Παγκόσμια ημέρα για τροπικά δάση είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε κάθε χρόνο αυτό το πολύτιμο φυσικό πόρο και να αναλάβουμε δράση για τη διαφύλαξή του. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε και μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 168 π.Χ. γίνεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα και ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση Ελλάδας από τους Ρωμαίους. 431 αρχίζει τις εργασίες στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλη του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστης. Έκτοτε όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1973, η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκουβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Ενώ το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εξέφρασε ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Πολύ πόνεσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο και συνεχίζουν να πονούν. Λοιπόν, 1837 γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίασε περισσότερο από 500 κτίρια. 1940, Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1949, Μέρυλ Στρίπ, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Έφυγαν το 1969 η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκάμ, Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστριας. Το 1987 ο Φρεντ Αστέρ, Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός, και το 2015 η Λάουρα Ντονέλη, Ιταλίδα ηθοποιός, που έκανε όνομα σε ταινίες soft porno τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά φίλες φίλοι το παρελθόν. Επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.

0: Το τραγούδι της ημέρας.
1: Σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Cyndi Lauper, δημοφιλής Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και ακτιβίστρια. Σφράγισε τη δεκαετία του 80 με την κεντρική της εμφάνιση, τα πολύχρωμά της μαλλιά, αλλά και την ισχυρή φωνή της. Στη διάρκεια της καριέρας της έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ έχει κερδίσει βραβεία Grammy, Emmy και Tony. Ο δίσκος της She's So Unusual του 1983 ήταν ο πρώτος δίσκος από γυναίκα καλλιτέχνη που μπήκε 4 φορές στις 5 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100. Girls Just Want To Have Fun, Time After Time, She Bop και All Through The Night, και χάρισε στην Lauper το βραβείο του καλύτερου πρωτεμφανιζόμενου καλλιτέχνη στα 27ª βραβεία Grammy το 1985. 1, 2, 3, woo!

πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον Αθηναϊκό Τύπο. Τοπικό δεν έχουμε σήμερα. Εφημερίδα Τα Νέα. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10%. Και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος του σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Κτηματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Εντυπωσιακή πρεμιέρα του φεστιβάλ. Πήγαμε, είδαμε. Οι δημοσιογράφοι των νέων παρακολούθησαν, λέει, τη Μίδια στην κατάμεστη επίδαυρο και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Ντόναλντ Τραμπ αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινγκς Χαν. Κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του Ορμούζ. Κιρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street 10 και έγινε κοκκοτονίες, 2098 κλείσει από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Απογευματινή. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο ως Νοέμβριο. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Επίδομα εξομάλυνση 300 ευρώ μηνιαίως. Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών. Εφαρμογή ρύθμιση των 72 δόσεων. Εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ. Ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο. Επίσης από την Απογευματινή, τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικό να είμαι κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Σευρών και έξων αρχίζουν τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη σταυρούλα στο χωράφι του. Η ιστορική επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο Επτάστρο με μυθικό συμβόλαιο. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο. Εφημερίδα των συντακτών, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα, πέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδωτο Ισραήλ. Βρετανία, τέλος για τον Στάρμερ, είπα Ιράν ξεκίνησαν χθες οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Όταν το κέντρο γίνεται παγίδα, η νέα κρίση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, αφιέρωμα άσκη 35 χρόνια μετά, οι Αλβανοί της Ελλάδας γράφουν την ιστορία τους. Συμφωνία Ισραήλ-Κισαία, έρχεται ο θόλος των 3 δις. Μπάσκετ, τον Γκότ είναι εδώ και Μουντιάλ τα παιδιά της Μουλτικούλτη Γερμανίας. Συνεχίζω με τον Ελεύθερο Τύπο, 7 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. Γυναικοκτονία σοκ στα Χανιά, μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα, ομολόγησε ο νοικιαστής της. Η δράση των 2 17χρονων και η σαδιστική ομάδα 764, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Ο βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Εφτάστερο. Ντένι Σούνταβ, ο Κούρδος ήρωας στον Πάντσερ, η τεσσάρα της Ισπανίας και τον μπλόκο του Ιράν στο Βέλγιο. Οργώνω την Ελλάδα κορυφαία γαλάζια στελέχη. Μανιφέστο του Little Too Late, άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών από τον κύριο Πιαρακάκη. Μάτι στο στόχαστρο ενός ορό του συστήματος, ο ανακριτής Μαρνέρης, τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ελασίτη. Αυτά για τον κύριο Τσίπρα από το Μανιφέστο. Λοιπόν, πάω στο Contra News. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Πελοπόννησο. Σαμαράς χτυπά διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος, προτάσεις της Ελλάς. Διακοπές με το κιάλι στα ύψη τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι, δολοφονία Σταυρούλας. Γαστούνη, γυναίκα, η οδηγός του γιο ταχύ που πάτησε το σκυλάκι. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Thank you.
πάω στην εφημερίδα Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχτεί τις οφειλές τους στη χώρα μας που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο. Το Βερολίνο επενδύει στην Τουρκία για να καταστεί ενεργειακός κόμβος, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Τα επιτεύγματα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην έκθεση Eurosatory 2026, διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήνα ΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Μαρτυριάρης, ο Δρυμιώτης αποκάλυψε έντρομο στον εφιάλτη του Μητσοτάκη για ειδικό δικαστήριο. Το νέο Δέλτα Σίγμα του ΣΥΠΕ επανεξελέγει πρόεδρος συνδέσμου ημερήσεων περιφερειακών εφημερίδων, ο Γιώργος Μιχαλόπουλος. Λοιπόν, να πούμε και την ναυτεμπορική. Εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών, όλοι χεκ για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων στο λιμάνι του Ηρακλείου, θρίλερ στη Λουκέρνη σε σενάριο Ντόναλντ Τραμπ, θετικό πρόσημο σε πρώτο τετράμινο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά, φίλες φίλοι, τον τύπο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, ένα πρώτο θέμα που βλέπω εδώ στο INGR και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η επιστροφή του Ελνίνιο. Ο φόβος, λέει, για το φαινόμενο Godzilla και η απειλή της παγκόσμιας πείνας. Οι συνέπειες αναμένονται καταστροφικές λόγω του συνδυασμού του φαινομένου με την κλιματική αλλαγή, τα υψηλά χρέη και τις συγκρούσεις. Παίρνει αφορμή την ιστορία ενός αγοριού όταν είχε ξηρασία στη χώρα του στην Αιθιοπία στις αρχές του 70. Πώς έγινε το σχολείο του, τι γινόταν στα χωράφια, πώς τέλος πάντων αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι αυτό το πρόβλημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε, λέει, να φτάσουμε στη δεκαετία του 70 για να κατανοήσουν επιστήμονες την παγκόσμια φύση του Ελνίνιο δηλαδή, και να αρχίσουν να συνθέτουν το ιστορικό αντίκτυπο αυτού του φυσικού καιρικού μοτίβου, το οποίο χαρακτηρίζεται από θερμά έτη και ακραίες συνθήκες. Τότε, το 72-73, το Ελνίνιο θέρμανε, λέει, τα νερά του Περού σε τέτοιο βαθμό που οδήγησε σε κατάρρευση μεγαλύτερης αλίας γάβρου στον κόσμο και έφερε σκληρή ξηρασία στη Νότια Ασία, το Σαχέλ και τμήματα της Ανατολικής Αφρικής, λίγο πριν από μια πετρελαϊκή κρίση που βάθινε την παγκόσμια πείνα. Μάλιστα, λέει, στην Αιθιοπία οι διαμαρτυρίες για τους χειρισμούς στο αυτοκράτορο απέναντι στο λοιμό συνέβαλαν σε ένα στρατικό πραξικόπημα που εγκαθίδρυσε μια κομμουνιστική δικτατορία. Τώρα, το παιδάκι αυτό που λέγαμε και την ιστορία την οποία παρακολουθεί ο συνάδελφος δημοσιογράφος, μεγάλωσε, λέει, και έγινε επιδημιολόγος στο Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Αιθιοπίας και μελέτησε τις επιπτώσεις του φαινομένου στις επιδημίες της ελονοσίας. Η διατροφή, λέει, είναι το παν για την ικανότητα του ανθρώπου να αντέξει τις αρνητικές επιπτώσεις του Ελνίνιο στην υγεία. Επίσης, το 82-83 υπήρξε ακόμα ένα τέτοιο φαινόμενο, πάλι στην Αιθιοπία. Τι άλλο, είχαμε φτάσει, λέει, σε τέτοιο σημείο που μιλάμε άνθρωποι που είχαν τέλος πάντων κάποιες δυνατότητες επιβίωσης καλύτερες από τους άλλους να μοιραζόμαστε το πρωινό μας με τους ανθρώπους στα καταφύγια έχοντας μόλις 2 ψωμιά κάθε πρωί. Λοιπόν, οι επιστήμονες τώρα σπέβδουν να διευκρινίσουν ότι οι κλιματικές μεταβολές είναι μόνο ένας παράγοντας μεταξύ πολλών όταν μια κοινωνία καταραίει. Ωστόσο, στην πιο ακραία του μορφή, το Ελνίνιο μπορεί να προκαλέσει αποκαλυπτική δυστυχία. Έχει για το 19ο αιώνα τι έκανε σε Ινδία, Κίνα, Βραζιλία, έτσι που εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχουν, λέει, μάλιστα ενδείξεις ότι το φαινόμενο διαμόρφωσε το σκηνικό για τη Γαλλική Επανάσταση καταστρέφοντας τις σοδιές και βοήθησε τους Ισπανούς να κατακτήσουν την αυτοκρατορία των Ίνκας, φέρνοντας βροχές που έτρεφαν τη βλάστηση της ερήμου. Φέτος το Ελνίνιο επέστρεψε και οι επιστήμονες φοβούνται ότι θα μοιάζει περισσότερο με οργισμένο νεαρό άνδρα παρά με μικρό αγόρι. Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το φαινόμενο έχει 63% πιθανότητες να εξελιχθεί σε πολύ ισχυρό μέχρι το τέλος του έτους, του 26. Ορισμένοι επιστήμονες το έχουν ήδη βαφτίσει ανεπίσημα ως Super ή Godzilla Ελνίνιο, προβλέποντας ότι θα οθήσει την παγκόσμια θερμοκρασία σε νέα ύψη σε μια εποχή που τα ακραία καιρικά φαινόμενα ήδη ξεπερνούν τα όρια αντοχής των κοινωνιών. Ακόμη, λέει, και αν δεν επαληθευτούν οι πιο δυσίωνες προβλέψεις, το φαινόμενο θα εξελιχθεί υπό πρωτοφανείς συνθήκες. Οι επιστήμονες θεωρούν βέβαιο ότι τον επόμενο χρόνο θα είναι το θερμόμετρο το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Μια κλιματολόγος, η Σονάλη Μακντέρμιτ στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, λέει ότι η μεγαλύτερη ανησυχία της δεν είναι το Ελνίνιο αυτό καθ' αυτό, αλλά η σύγκληση πολλαπλών στρεσογόνων παραγόντων που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Σύμφωνα, λοιπόν, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, περίπου οι μισές από τις 68 φτωχότερες χώρες του κόσμου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα χρέους. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν που έχει οδηγήσει υψηλές τιμές ενέργειας και περιορισμένες προμήθειες λιπασμάτων. Σοκολάτα υγείας 4 ευρώ. Διόδια έχετε κάνει από την Πελοπόννησο μέχρι Βόλο. Να δείτε πόσο έχουνε. Το δίκτυο συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για λοιμούς προέβλεψε ότι 115 έως 125 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν επίγουσα επιστημιστική βοήθεια μέχρι το Δεκέμβριο, με τεράστιους κινδύνους σε Σουδάν, Νότιο Σουδάν και Σομαλία.
Τώρα, μπροστά σε αυτό το κίνδυνο, λέει, το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας εξέδωσαν την πρώτη τους κοινή έκκληση για κεφάλαια, υπογραμμίζοντας το κάθε δολάριο που δαπανάται σε προληπτική δράση εξοικονομεί 7 δολάρια σε κόστος ανθρωπιστικής βοήθειας. Τους λείπουν 167 εκατομμύρια δολάρια από τα 202 που απαιτούνται για να βοηθηθούν 8,8 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό τι να είναι, να είναι το 1 εκατοστό, 1/200 από τα κέρδη, ας πούμε, του, πώς το λένε, της αυτοκρατορίας του κυρίου Τραμπ, αν ας βάλουμε και αυτόν που είναι, ας πούμε, και πρόεδρος, από τις βιομηχανίες του, τις επενδύσεις του, ξέρω εγώ τι έχει. Γιατί τι είναι, το χιλιοστό, το ένα από τον άλλον που έχει και την διαστημική, πώς τη λένε, εταιρεία και πάει στο διάστημα. Τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο. Γι' αυτό σας λέω, μιλάμε τώρα για τίποτα. Αλλά φυσικά δεν θα δοθούν αυτά τα χρήματα, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, παρότι λέει το Ελνίνιο δεν αναμένεται να μειώσει δραματικά τις παγκόσμιες αποδόσεις των καλλιεργειών, αφού τα κέρδη σε κάποιες περιοχές αντισταθμίζουν τις απώλειες σε άλλες, οι φτωχότεροι τι θα κάνουν, θα πληρώσουν και πάλι το τίμημα. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω γι' αυτό, είναι ωραίο θέμα αυτό. Καλά είναι αυτά που σας διαβάζω αυτή τη στιγμή, έτσι, και ο συνάδελφος που κάθισε και ασχολήθηκε, έχει πολλές ευαισθησίες, πάρα πολλές ευαισθησίες για το πώς είναι ακριβώς τα πράγματα, έτσι, και όχι όπως θέλουν κάποιοι να τα παρουσιάζουν. Ωστόσο, οι κραδασμοί, λέει, θα γίνουν αισθητοί και στον πλούσιο κόσμο. Ισχυρότεροι καύσονες και ευρύτερη εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται με διαβιβαστές, όπως ως με τα κουνούπια, θα πλήξουν χώρες όπως Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και η Ιαπωνία. Με τον πλανήτη να έχει ήδη θερμανθεί κατά περίπου 1,3 βαθμούς Κελσίου από τη βιομηχανική επανάσταση, τα χειρότερα χρόνια του Ελνίνιου του πρόσφατου παρελθόντος φαντάζουν πλέον λιγότερο καυτά από τα σημερινά έτη της δροσερής Λανίνια. Για τον Αντούνια Βογέσα, λέει, οι αλλαγές είναι ήδη εμφανείς. Το ποτάμι όπου κολυμπούσε ο σπηδί έχει γίνει μικρό ριάκι, τα δάση έχουν χαθεί και οι βροχές είναι πια απρόβλεπτες. Η κύρια ανησυχία είναι η μετατόπιση περίοδου των βροχών, λέει. Η έναρξή της έχει αλλάξει εντελώς σε σχέση με τα παιδικά μου χρόνια. Λοιπόν, σκεφτείτε τι έχει αλλάξει και εσάς από τα παιδικά σας χρόνια, καιρικά, και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, και όχι μόνο καιρικά, γιατί όπως είδατε, όλο αυτό το πράγμα δεν αφορά μόνο καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, αφορά δράσεις ανθρώπων, είτε αυτές είναι για τη βιομηχανία, είτε είναι στον πόλεμο, είτε είναι οικονομικές δηλαδή δράσεις ή άλλες. Λοιπόν, πάμε να χαλαρώσουμε λίγο για να συνεχίσουμε στην πορεία με θέματα της επικαιρότητας.

0: Λοιπόν, μια και λέγαμε και για φυσικά φαινόμενα και ανθρώπινες δραστηριότητες και πώς πάει ο πλανήτης και τα προβλήματα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, άσχετα αν κάποιοι δεν θέλουν να τα βλέπουν. Μάλλον, όχι δεν θέλουν να τα βλέπουν. Κάποιοι που έχουν και λόγους αυτά και μπορούν να κάνουν κάτι, κάνουν ας πούμε το ενδέκατον και το παρουσιάζουν σαν χίλια μαζί. Συμβαίνει και αυτό ας πούμε. Εντάξει, γιατί να μην μηδενίσω τίποτα, κάνουν κάτι. Αλλά το κάνουν να φαίνεται σαν χίλια, ενώ είναι ένα. Τι κάνετε κύριε Τσιαπλέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, είδα εκεί πέρα διάφορες παρεμβάσεις που κάνατε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και γενικότερα τοποθετήσεις αναφορικά με τα έργα που γίνονται ή δεν γίνονται ή που είναι σε εξέλιξη, μετά και τις μεγάλες πλημμύρες και γενικά πώς θωρακίζεται, ρε παιδί μου, η Θεσσαλία εν όψη όλων αυτών των φαινομένων. Καλά, αν μας πιάσει εμάς τίποτα σαν αυτό που περιέγραφα πριν, ο Ντάνιελ και ο Ηλίας είναι, ας πούμε, ξέρεις, πτέσματα.
1: Ναι, και μπροστά σε μικρότερη ένταση καιρικά φαινόμενα παραμένει ανοχήρωτη η Θεσσαλία και αποδείχθηκε. Μια βροχόπτωση στα Φάρσαλα τις 12 του μηνός απέδειξε ότι είναι ανοχήρωτη και εκείνη η περιοχή αλλά και γενικότερα η Θεσσαλία. Με δεδομένο ότι και δρόμοι πληγώθηκαν και γέφυρες και χωράφια πλημμύρισαν. Πολύ μικρότερη ένταση, μια ώρα περίπου βροχή ήταν αυτή. Όσο δυνατή και να ήταν, δεν ήταν σε καμία περίπτωση ισοδύναμη του Ντάνιελ, του Ηλίας ή αντίστοιχα του Ιαννού. Και όμως υπήρχαν αυτά τα προβλήματα που επιβεβαιώνουν αυτό που έχουμε καταγγείλει κατ' επανάληψη και εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου και δημοσίως, ότι αυτά που λέει η Περιφερειακή Αρχή και η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Διότι με δική τους ευθύνη και τις περιφέρειες Θεσσαλίας και αντίστοιχα της κυβέρνησης, μόνο ένα μέρος των αποκαταστάσεων από τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, αλλά και από παλιότερα καιρικά φαινόμενα. Να σας πω ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του 26 υλοποιούνται αποκαταστάσεις από καιρικά φαινόμενα πριν το 20 και μετά το 20. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Ο κύριος Περιφερειάρχης όταν ανέλαβε είχε προϋπολογίσει τα έργα αποκατάστασης δικής του αρμοδιότητας, της περιφέρειας εννοώ, σε ύψος 534 εκατομμυρίων ευρώ. Τον περασμένο Δεκέμβριο, στο τέλος του Δεκέμβρη, είχαμε καταθέσει μια επερώτηση για αυτό το ζήτημα. Μας είχε πληροφορήσει ότι αυτά που υλοποιήθηκαν από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και από τη δικιά του ή εκτελούνται αυτή τη στιγμή κάποια έργα αποκαταστάσεων, που ανοίγουν μια παρέθεση αποκαταστάσεις, σημαίνει στην πρώτερη κατάσταση πριν τον Ντάνιελ. Δεν σημαίνει αντιπλημμυρική θωράκιση. Δηλαδή έπεσε μια γέφυρα, χάλασε ένας δρόμος, κατέβασε φερτά και τα καθάρισα. Όπως ήταν πριν δηλαδή το ρέμα ή το ποτάμι. Από τα 534 λοιπόν εκατομμύρια ευρώ που τα προϋπολόγιζε έχουν δαπανηθεί περίπου τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Όσο και να είχαν υπερτιμολογηθεί να είχε γίνει μια υπερτιμολόγηση στον προϋπολογισμό, καταλαβαίνετε ότι στην καλύτερη περίπτωση είναι το 1 τρίτο των χρημάτων αυτών που προϋπολόγιζε η Περιφερειακή Αρχή ότι θα χρειαστούν για τις αποκαταστάσεις. Επομένως, ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο κύριος Κουρέτας, με το οποίο ισχυρίζεται ότι η Θεσσαλία στον Ντάνιελ είχε 14% δυνατότητα θωράκισης, σήμερα λέει με τα έργα που έχει κατασκευάσει έχουμε φτάσει στο 40%. Και με κάποια έργα που θα ολοκληρωθούν το 2028 στο Βόλο, στον Ποινιό και στον Καλέτζι θα φτάσουμε το 50% της δυνατότητας να αντιμετωπίσουμε ένα καιρικό φαινόμενο σαν τον Ντάνιελ. Yeah. Και εμείς ρωτάμε απλά, ποια είναι αυτά τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Το τονίζω, όχι αποκατάστασης, που έκανε στα 2,5 χρόνια που έχει στο τιμόνι της περιφέρειας και 3 χρόνια μετά από τον Ντάνιελ. Για να υπάρχει αυτό το ποσοστό που λέει 40%. Και θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και συνειδητά το κάνουν αυτό να αθροίζουν μαζί αυτά που θα κάνουν με τα έργα αποκατάσταση. Τα έργα αποκατάσταση είναι αποκατάσταση, το λέει και η λέξη. Δεν είναι καινούργια αντιπλημμυρικά έργα, ούτε τα φράγματα ανάντι των βουνών στα βουνά έχουν γίνει, ούτε τα έργα ορεινής υδρονομίας, ούτε έργα παιδινής ταμίευσης του νερού. Επομένως λοιπόν, είναι φανερό αυτό που έδειξαν και η περίπτωση των Φαρσάλων αλλά και προηγούμενα στα παράλια της Λάρισας, ότι η Θεσσαλία εξακολουθεί να παραμένει αθωράκιστη. Η περίπτωση των Φαρσάλων αλλά και

0: με ντόση, ας πούμε, όλο το χήμερο στην εκβολή του στη θάλασσα, δεν ξέρω, ίσως αυτό να είναι το σωστό. Δεν έχω εικόνα δηλαδή να σας πω τι είναι.
1: Και εγώ τεχνικός δεν είμαι για να κοιτάς, έχω την γνώση.
0: Πούμε, και λες, μα εδώ πέρα μέσα σε αυτό το πράσινο, μέσα στα πλατάνια, αυτό το πράγμα, το φαραωνικό, τι είναι, να προστατευτεί, τι, μια, η κατασκήνωση της Χάνθ μόνο για αυτό το κάνανε, να προστατεύσει το χωριό από εκεί, θέσπαγε από εκεί. Δεν ξέρω. Τα κοιτάς, ας πούμε, και λες, τόσα χρόνια, ας πούμε, η φύση πώς δούλευε, τι κάνανε εδώ πέρα λάθος τώρα και έρχονται και στείλουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό το αναρωτιέσαι, γιατί άκουγα, όχι τώρα, και από την αρχή που άρχισε να γίνεται αυτό το μεγάλο έργο, κατοίκους περιοχής να αμφισβητούν ότι αυτό τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα δώσει λύση. Ή ότι ταιριάζει, ξέρω εγώ, με το περιβάλλον, ότι μπορεί και να προκληθούν περισσότερα προβλήματα σε μια μεγάλη, πάλι, πώς το λένε, πλημμύρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Θέλω να τώρα, πω και εγώ ότι τεχνική γνώση δεν έχω για να εκφράσω την άποψη αν τεχνικά αυτό είναι το σωστό ή το λάθος. Σημασία έχει ότι υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη έλλειψη των, καταρχήν να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Και κάποια έργα που έχουν γίνει.
0: Πώς δεν έχουμε τα σχέδια των Ολλανδών, αφού έχουμε τα σχέδια των Ολλανδών.
1: Τα σχέδια των Ολλανδών που είχε πει ο κύριος Κουρέτας ότι κατά 90% συμφωνεί και το δικό του σχέδιο, έχουν άλλες προτεραιότητες. Να δίνουν κάποιες ψωροαποζημιώσεις όπως αυτές που δόθηκαν στον Ντάνιελ και σε προηγούμενα, και σε αρκετές περιπτώσεις δεν δόθηκαν ακόμα ή έχουν πάρει μια μικρή προκαταβολή και καθόλου κάποιοι από τους πληγέντες, είτε αφορά τους αγρότες κτηνοτρόφους είτε αφορά και τους οικιστές. Αλλά προτιμούν να κάνουν αυτό παρόλα ότι χρειάζεται να γίνουν μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, δεν τα κάνουν γιατί τα θεωρούν κοστοβόρα και δεν θέλουν φυσικά να λείψει ούτε ένα ευρώ και από τις υπέρογγες αυτές πολεμικές δαπάνες που κάνουν στα πλαίσια της πολεμικής προετοιμασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ούτε και από την στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου για να κάνει αυτές τις επενδύσεις που θέλει το μεγάλο κεφάλαιο ή να διαμορφώσουν υποδομές που θα εξυπηρετούν τις επενδύσεις του μεγάλου. Και παλαιό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτήν τη λογική που έχει και το σχέδιο των Ολλανδών κατά παραγγελία της κυβέρνησης, που συμφωνεί λέει και η Περιφερειακή Αρχή, δεν πρόκειται. Θα υπάρχουν περιοχές στη Θεσσαλία που θα είναι δεδομένο ότι θα πλημμυρίζουν και με πολύ μικρότερη ένταση καιρικά φαινόμενα από ό,τι ήταν ο Ντάνιελ ή ο Ιενός προηγούμενα. Δέστε μονάχα, σας λέω ένα παράδειγμα για το Βόλο. Είχαν παρουσιάσει ότι ξεκίνησαν οι μελέτες, κάποια σχέδια για τη θωράκιση. Τέτοια έργα όμως που θα συγκροτούν, γιατί ο Βόλος πλημμυρίζει κυρίως από αυτά τα ρέματα, είτε από τον Γκράφισίδωνα, είτε από τον Ξεριά, είτε από τον Άναυρο, από τέτοια ολοκληρωμένα έργα και ανάντι, αλλά και εντός της κήτης του ποταμού, μέσα στο οικιστικό συγκρότημα του Βόλου, δεν προβλέπονται, ή αντίστοιχα από τα ρέματα που κατεβαίνουν από τη Μακρινίτσα κτλ. Τέτοια έργα που θα συγκρατούσαν μεγάλες ποσότητες νερού δεν προβλέπονται και επομένως αυτά τα έργα που θα γίνουν θα είναι αποσπασμένα.
0: Μελέτες. Έκαναν και τα δασαρχεία, τα συντόνισαν εδώ πέρα, κάνανε συσκέψεις. Δεν ξέρω, θα περιμένουμε να δούμε.
1: Με μελέτες δεν προστατεύεσαι, άμα δεν μετουσιώνονται αυτά σε αντίστοιχα έργα.
0: Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα και να γίνουν αυτά τα έργα, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά και γιατί μελέτες μπορεί να υπήρχαν και για τα φράγματα στον Ενιπέα, στο παλιό Δερλή που λέμε στα Φάρσαλα, ναι, ναι, ή αντίστοιχα στο Μουζάκι και στην Πύλη, μπορεί να υπήρχαν και από προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά βλέπετε ότι πέρασαν.
0: Δεν έχουν πάρα γίνει πολλές, ακόμα αυτά τα φράγματα.
1: Έως και 60 χρόνια πέρασαν από τότε που προμελετήθηκαν και δεν έχει προχωρήσει ακόμα η κατασκευή τους.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουγα παλιούς και τώρα συμβούλους του κυρίου Κουρέτα για τα θέματα των νερών και τον κύριο Γκούμα, δεν κάνω λάθος, πως τον λένε, και τον συνεργάτη του που ήταν και σε αυτή την ημερίδα της προάλλες πάλι και συζητούσαν για τα θέματα της Θεσσαλίας, τα αντιπλημμυρικά και όλα αυτά, που λένε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνουν αυτά τα πράγματα. Τέλος.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δηλαδή,
1: αυτό είναι,
0: πω, γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολιτική επιλογή. Δεν το λέει μόνο δηλαδή η ΛΑΣ, αυτό θέλω να πω. Το λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή μέσα στα πράγματα.
1: Και κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος βλέπει την πραγματικότητα. Και άμα δεν θες να τη διαστρέψεις αυτήν την πραγματικότητα για να παρουσιάζεις ότι έκανες ένα έργο, που στην πρώτη όμως βροχόπτωση αποδεικνύεται ότι δεν στέκουν αυτά, Ακόμα και κάποια έργα που σας λέω έχουν γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα, έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα. Το ότι θα κάνω σε ένα ποτάμι, παράδειγμα στον Πίνιο, που είναι ο αποδέκτης όλων των επιμέρους ποταμών και χυμάρων της Θεσσαλίας ουσιαστικά. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει είναι εντελώς αποσπασματικού τρόπου, ναι, όπως έχει κάνει και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή του κ. Αγκουραστού. Δεν μπορεί με αποσπασματικό τρόπο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους από τις πλημμύρες. Θέλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και

0: αντίστοιχα έργα, μεγάλα, μικρά, μεσαία, που θα θωρακίσουν τη Θεσσαλία, γιατί δεν είναι φυσικό επόμενο ότι τα φυσικά φαινόμενα θα προκαλούν πλημμύρες όταν βρέχει πολύ, και θα επικαλείται τώρα η περιφέρεια κάθε φορά, λες και είναι μετεωρολογική υπηρεσία, ότι έβρεξε τόσα χιλιοστά. Μα αυτό το κάνει η μετεωρολογική υπηρεσία. Εν είμαστε τα πολιτικά όργανα, είτε είναι σε περιφερειακό, είτε σε δημοτικό, είτε σε κεντρικό επίπεδο κυβέρνηση. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες καταγράφουν τα χιλιοστά της βροχόπτωσης, αλλά να θωρακίσουν, να κάνουν σχεδιασμό και έργα που θα προστατεύουν και την ανθρώπινη ζωή και τη λαϊκή περιουσία. Και είμαστε εκτεθειμένοι, όπως και με τις πυρκαγιές, όπως και με τους σεισμούς κτλ. Τα φυσικά φαινόμενα δεν έχουν επόμενο φυσικό την απώλεια της ανθρώπινης ζωής και την καταστροφή λαϊκών περιουσιών. Ναι. Το 2026 ζούμε. Εδώ συζητά να πάνε ταξίδι στο διάστημα. Αναψυχής ταξίδι, όχι ερευνητικό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν προχωρήσει τρομερά. Αλλά αυτό απαιτεί πολιτικές επιλογές που φυσικά θα έχουν ένα κόστος. Αλλά πόσο μετρέται το κόστος της απώλειας των ανθρώπινων ζωών και της λαϊκής περιουσίας? Είτε είναι από τον Ντάνιελ, είτε είναι από τον Ελίας, είτε ήταν από την πυρκαγιά που κατέκαψε τη μισή Μαγνησία, είτε από σεισμούς που μένουν άνθρωποι ακόμα στα κοντέινερ 5 χρόνια μετά από το σεισμό του 2021 κτλ. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, εμείς το μεταφέρουμε και στην ερχόμενη συνεδρία στις Παρασκευές αυτό το θέμα να γίνει συζήτηση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Να γίνει δηλαδή αναλυτικά, εννοείται.
0: Ναι, έχουμε αυτό, καταθέσει ερώτηση για το Συμβούλιο της Λογοδοσίας που είναι την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσιαπλέκα.
0: Και εγώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, στο κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
4: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
4: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
4: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
8: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
4: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
4: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
11: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Προτάσεις αγοράς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, είμαστε κάποια λεπτά μετά τις 8.14, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Έλενη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Θα δούμε μια σειρά θεμάτων τώρα με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο του Βόλου, της παράτεκλης συμμαχία για τον Βόλο, τον κύριο Παπαπέτρο. Λοιπόν, κύριε Παπαπέτρο, χθες αγανάκτησα. Βέβαια, όπως συνήθως, δεν έχει σχέση ο Δήμος Βόλου συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά τα διόδια που πληρώνουμε για να κυκλοφορούμε στους ελληνικούς δρόμους έχουν ξεφύγει πάρα πολύ οι εταιρείες. Και έχουμε και κάτι δρόμους οι οποίοι, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι πας και με την πάσα ασφάλεια. Υπάρχουν κομμάτια της Εθνικής που είναι πολύ καλά. Αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι μία φρίκη και μισή. Άσε δε που μόνο όταν που βρήκαμε τούνελ, ξέρω εγώ, από την πλευρά της Πελοποννήσου, που εκεί μετά οι Google Maps είναι, αρχίζουν και γίνονται κόκκινοι. Και λέω, συγγνώμη, έχει η Εθνική Οδός, ας πούμε, σημεία κόκκινα να μην κινούνται τα αυτοκίνητα? Βέβαια, όταν η μισή Ελλάδα και παραπάνω ζει στην περιοχή της Αττικής, τέλος πάντων, γι' αυτό σου λέω, δηλαδή μετανιώνεις και που κουνιέσαι από το σπίτι σου κοινώς. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. επιθετική σας βλέπω μετά την επιστροφή σας.
0: Αλλά τι να κάνω, δηλαδή εντάξει, όταν πας κάπου λες, α, ωραία είμαι εδώ που είμαι, τέλος πάντων, εντάξει. Και μετά γυρνάς και γυρνάς σε αυτή την κατάσταση και όταν πηγαίνεις είναι η προσδοκία της, το τι θα κάνεις εκεί που πας. Δεν πολύ δίνει σημασία, λες, Παναγία μου, έφυγα. Αλλά όταν γυρνάς μετά τα βλέπεις όλα πολύ πιο χειρότερα φυσικά.
1: Καλά κάνατε και το θίγετε το θέμα των διοδίων, όμως μπορεί να μην αφορά έτσι σημειακά το Δήμο Βόλου, μια και το είπατε, τον αφορά όμως όπως αφορά και τους λοιπούς δήμους. Το Δήμο Βόλου τον αφορά λίγο περισσότερο και θα σας εξηγήσω γιατί. Αρκετοί εργαζόμενοι της πόλης μας προφανέστατα δεν ασκούν δραστηριότητα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Μπορούν να ασκούν και σε γειτονικούς νομούς. Η Λάρισα, ως γνωστόν, είναι το διοικητικό κέντρο της περιφέρειας Θεσσαλίας. Έχει και την ιατρική σχολή, έχει και κάποιες άλλες σχολές. Άρα, ένας αριθμός συμπολιτών μας μετακινείται καθημερινά προς τη Λάρισα. Μέχρι πρότινος, μέχρι δηλαδή πριν τον Ντάνιελ, η μετακίνηση αυτή γινόταν με ένα μεταφορικό μέσο αρκετά φτηνό. Στην Ευρώπη είναι το πιο φτηνό, αν το θέλετε, και το πιο ασφαλές. Με το τρένο. Εδώ λοιπόν και 3 χρόνια δεν έχουμε τρένο στο Βόλο. Επίσης γνωστό. Θα μου πείτε, φταίει ο Δήμος? Είναι οτιδήποτε συμβαίνει στην πόλη αφορά το Δήμο, άμεσα ή έμεσα. Σας το λέω γιατί δεν μπορεί ο Δήμος και οποιοδήποτε Δήμος να καρπώνεται μόνο τα θετικά κάποιων έργων που εκτελούνται, όπως π.χ. στο Αλιγάρο Όρεμα, όπως π.χ. στην άλλη μεριά, που και αυτά δεν είναι έργα του Δήμου και αυτά δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, της κεντρικής κυβέρνησης ήταν, αλλά στα εγγένεια ο Δήμαρχος ήταν πρώτος. Εδώ λοιπόν ποια είναι η πίεση που έχει ασκηθεί από την πλευρά του Δήμου όσον αφορά την γραμμή σιδηροδρομική Βόλου Λάρισας? Να το πω λοιπόν, να το συνδέσω με αυτό που είπατε στην αρχή. Εγώ που μετακινούμαι συχνά στη Λάρισα και αρκετοί συμπολίτες μας, θέλω 4,80 να πάω προς τη Λάρισα, 4,80 να γυρίσω. Άρα 10 ευρώ αμέσως. Επειδή και η Λάρισα έχει το ίδιο πρόβλημα όπως και άλλες πόλεις με την στάθμευση, με το πάρκινγκ, θες τουλάχιστον για 4 ώρες, όσο περίπου είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να είναι παραπάνω ακόμα περισσότερο, ναι, θες άλλα 10 ευρώ. Άρα μιλάμε για 20 ευρώ. Μιλάμε και για μια απόσταση 120 χιλιόμετρων. Εάν βάλουμε ένα μέσο όρο 10 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, άρα 12 λίτρα, θέλουμε άλλα 20 ευρώ. Δηλαδή μια μετακίνηση Βόλο-Λάρισα στοιχίζει το λιγότερο 40 ευρώ. Αν κάποιος θέλει να πιει και ένα καφέ ή να καθίσει και να φάει και ένα σάντουιτς, θέλει ένα 50 ευρώ. Μεροκάματο δεν φτάνει.
0: Ναι. Ναι, είναι τραγική κατάσταση.
1: Και το λέω αυτό για να το συνδέσω με ένα μείζον πρόβλημα της πόλης του Βόλου, ότι δηλαδή η σιδηροδρομική σύνδεση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Πώς θα πάει, 27-28, μας έλεγε ο κύριος Σιμιός που είχε πάει στο Τέρνα, στην Τέρνα, ναι, και τα είδα από κοντά, όχι στην Τέρνα, άλλη εταιρεία, Άκτορ μου είπε, νομίζω, ναι, ότι φτιάχνει τη γραμμή, ναι.
1: Υποτίθεται η τελευταία ενημέρωση που έχω και εγώ, φαντάζομαι, έχετε και εσείς, μιλάει για τέλη του 27.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται. Έχουμε περάσει όμως 3 χρόνια. Φτάνουμε στα 4 χρόνια από τον Ντάνιελ και δεν μπορούμε να επικαλούμαστε συνεχώς τις πλημμύρες για τις παραλήψεις και για τις καθυστερήσεις των έργων. Τώρα προχθές ολοκληρώθηκε και αυτό με πολλά προβλήματα το πέταλο της άλλης μεριάς. Με πάρα πολλά προβλήματα μετά από 3 χρόνια. Ο άλλος άξονας από την περιοχή του Γεωροκομείου προς τις Αιδονοφολιές και προς τα πάνω, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα, το βλέπετε, τα περνάτε από,
0: ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, τι ήθελα να πω. Στα δικά μας εδώ πέρα, ξέρεις, όταν λείπεις για λίγες μέρες, νομίζεις μετά ότι έχουν γίνει πράγματα. Πω, θα έχει αλλάξει η κατάσταση. Δεν ξέρω τι έγινε. Έψαχνα γύρω-γύρω να δω τι. Εντάξει, πάντα την πατάω έτσι και φυσικά τίποτα δεν γίνεται. Ας πούμε στην ανακύκλωση έχουμε κανένα νέο. Γιατί είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα το συζητούσατε.
1: Το νέο είναι το παλαιό που γνωρίζετε και εσείς ότι δεν γινόταν ανακύκλωση. Ότι δηλαδή για μεγάλο χρονικό διάστημα από το Φλεβάρι μέχρι, ίσως και μέχρι πρότινος, καταλήγαν τα σκουπίδια στο χετά, τα ανακυκλώσιμα. Και εκεί αυτό είπαμε και εμείς στη συνεδρίαση που το θέσαμε ως θέμα η παράταξή μας ως επικεφαλής, ότι εγώ τουλάχιστον και αρκετοί συμπολίτες μας αισθανθήκαμε εξαπατημένοι. Δεν μπορεί με μεγάλη προσπάθεια και συνείδηση αρκετοί συμπολίτες μας να συλλέγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, να τα πηγαίνουν και σε κάποια απόσταση πολλές φορές και να τα εναποθέτουν στις μπλεκάδους και να καταλήγουν όχι σε πράσινους, σε χωματερές. Παραμένει το ίδιο θέμα. Υπάρχει υποτίθεται μια σύμβαση, ναι, ή μάλλον μια αναγγελία σύμβαση με τον ΚΡΑΙ Καρδίτσας και Λάρισσας. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι πιθανόν και να μην τα δεχτούν. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι...
0: Τι σύμβαση υπάρχει άμα δεν τα...
1: Σας λέω πιθανόν, δεν το ξέρω. Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι για μια μεγάλη περίοδο ένα μεγάλο ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών δεν κατέληγαν σε ΚΡΑΙ αλλά κατέληγαν στο ΧΙΤΑ.
0: Ωραία, αυτό δηλαδή είναι σίγουρο. Δεν δόθηκε καμιά άλλη απάντηση επίσημη οτιδήποτε άλλο, ας πούμε.
1: Όχι, καμία. Ό,τι το σκέφτονται, θα δούμε, θα σκεφτούμε λίγο τι θα κάνουμε τη σύμβαση. Μάλιστα, ακολουθήθηκε η γνωστή τακτική ότι, ξέρετε, επιλέγουμε να συνδράμουμε ή να στηρίξουμε μια εταιρεία ιδιωτική, προτείνοντας σύμβαση με αυτή. Δεν προτείναμε αυτό. Είπαμε να γίνεται η ανακύκλωση των υλικών σε κάποια εταιρεία που να έχει δραστηριότητα στο Βόλο. Άσχετα που έχει έδρα, δεν μας ενοχλεί καθόλου σε έδρα, έχει έδρα από τίποτα. Έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται. Οι περισσότερες εταιρείες και τα μεγάλα εργοστάσια δεν έχουν έδρα στο Βόλο. Δραστηριοποιούνται όμως στο Βόλο. Αυτό γιατί μειώνει το κόστος μεταφοράς, εξυπηρετεί και τους λοιπούς δήμους. Ας έρθουν 15 εταιρείες από όλη την Ελλάδα και να κάνουν προτάσεις.
0: Να συμμετέχουν
1: σε διαγωνισμό με προσφορές και ας επιλεγεί αυτή που είναι καταλληλότερη. Ούτως ή άλλως δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο, θέλει κάποιον χώρο για να διαχειρίζεται και από εκεί και πέρα ο τρόπος που θα μεταφέρονται ή θα εναποτίθεται τελικά είναι δικός της, να μας αφορά εμάς.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα δηλαδή και εδώ δεν έχουμε νεότερο, περιμένουμε.
1: Και όχι μόνο δεν έχουμε, άμα θέλετε να το κάνουμε λίγο και σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα δείτε κάποιες δηλώσεις, ίσως να τις έχετε δει, που υπάρχουν και στις σημερινές εφημερίδες, ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω στην ανακύκλωση των απορριμμάτων. Ενώ δηλαδή στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να είμαστε κοντά στο 60%, αν δεν κάνω λάθος, πάντως σίγουρα πάνω από 50%. Κοντά στο 60, σας λέω ότι στην Ελλάδα είμαστε κοντά στο 20. Ναι. Στο Βόλο, τώρα, αν το βάλετε αναλογικά στο Βόλο, θα δείτε ότι είμαστε ακόμα παρακάτω. Και στο Βόλο, μιλάμε για άλλους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως είναι η καύση, σε μια πόλη επιβαρημένη με αέρια ρήπανση, σε μια πόλη που έχει διάφορα προβλήματα. Εμείς θα επιλέξουμε και την καύση των απορριμμάτων, αντί να ψάχνουμε λογικές ανακύκλωσης, που είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι μόνο επειδή είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή είναι το λογικό. Να υπάρχουν στάδια ανακύκλωση και όσο περισσότερα υπάρχουν, τόσο καλύτερη είναι η διαχείριση των αποβλήτων. Και η διαχείριση των αποβλήτων είναι δείγμα πολιτισμού σε μια πόλη.
0: Με το εργοστάσιο τι γίνεται, έχετε μάθει τίποτα?
1: Όχι. Η πληροφόρησή μου είναι αυτή που έχετε κι εσείς, ότι δηλαδή προχωράει. Τώρα, σε τι στάδιο είναι, πότε θα φτάσουμε στο κατάλληλο σημείο να καίμε τα σκουπίδια, ούτως ή άλλως η πόλη καίει σκουπίδια από συγκεκριμένη βιομηχανία που κάνει και εισαγωγή και μάλιστα πληρώνεται για να τα κάψει.
0: Ναι, βέβαια. Έχει... Όχι μόνο αυτοί, αυτές που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Άρα ούτε εδώ έχουμε κάτι. Με τη ΔΕΙΑΜ έχουμε κάτι νεότερο, γιατί έβλεπα ότι γνωστή και μη εξαιρεταία νομικός θα αναλάβει, λέει, τους κατοίκους του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων για τα θέματα των νερών. Τι ιστορία είναι αυτή πάλι?
1: Με τη ΔΕΙΑΜ έχουμε τα εξής ζητήματα. Είναι πολλαπλά. Το ένα, το θέμα είναι της διαχείρισης των νερών του ανατολικού τμήματος του Δήμου Βόλου, δηλαδή των περιοχών Αγίου Βλασίου, Δρακίας και Αγίου Λαβρεντίου, που υπάρχει το master plan το περίφημο για μεταφορά πηγαίων νερών από τους ουρανούς όγκους του Πηλίου, πάνω δηλαδή από τον Άγιο Βλάσιο, να μεταφερθούν στο Βόλο. Εκεί είχε τεθεί το θέμα ότι εντάξει, δεν είπαν οι κάτοικοι να μην πάρει νερό ο Βόλος. Είπαν όμως ότι κοιτάξτε, και εμείς έχουμε αγροτικές δραστηριότητες, είμαστε κάποιοι κάτοικοι που μένουμε εδώ πέρα και θα πρέπει να γίνει μια ορθή διαχείριση του νερού με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει. Διότι άμα το συλλέξει το νερό μέσα από κλειστό κύκλωμα, ουσιαστικά δεν θα επαναπληρώνονται οι πηγές και δεν θα έχουμε νερό. Και το δεύτερο, να διατηρηθεί και η δική μας δραστηριότητα, η αγροτική, και να έχουμε και εμείς νερό. Εμείς είχαμε πρωτεύουσα παράταξη, κάτι που είναι απολύτως αποδεκτό και μάλιστα είναι και η ενδεδειγμένη λύση. Δέστε το φράγμα Παναγιώτικο να γίνουν μικρές λιμνοδεξαμενές ή φράγματα, όπως θέλετε, πέστε ή μικρή ταμιευθύρωση, ώστε να συλλέγεται το νερό το χειμώνα που υπάρχει πλεόνασμα και το καλοκαίρι το νερό το συλλέγεται αυτό να χρησιμοποιείται είτε για αγροτική δραστηριότητα είτε, εν πάση περιπτώσει, και ως πόσιμο νερό που να καταλήγει στο Βόλο. Αλλά αντί για αυτό, μας είπαν μια λύση κλειστού κυκλώματος που ουσιαστικά αποστερεί τους κατοίκους από το νερό το δικό τους, σε εισαγωγικά δικό τους, έτσι δεν είναι κοινωνικό αγαθό, και στην ουσία δημιουργεί προϋποθέσεις εξάντλησης στο μέλλον. Εκείνη η αντίδραση των καθήκων και είναι απολύτως λογική. Παρόλο που πηγαίνουν άλλοι και τους σκίζουν τα πάνω, παρόλο που τους απειλούν, παρόλο που, εν πάση περιπτώσει, γίνονται αντικείμενο χλέβες, τώρα το τι έχουν επιλέξει για την νομική προστασία τους είναι δικό τους θέμα. Εγώ δεν μπορώ να πω σε τέτοια ζητήματα.
0: Ναι, όχι, όχι. Απλά είδα ότι πάνε και δικαστικά. Αυτό εννοώ. Δεν είναι
1: εννοείται
0: θέμα.
1: Και θα καταλήξω στο τέλος.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δεδομένο ότι και για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δεν έχουν την πληρότητα που πρέπει και ίσως το βασικό θέμα τι θα γίνει δηλαδή η διαχείριση του νερού στον τόπο τους και πώς θα εξυπηρετηθούν οι ίδιοι θα καταλήξει κάποια στιγμή σε κάποιο ακυρωτικό δικαστήριο στο Συμβούλιο Επικρατείας προφανώς.
0: Ναι. Αυτό τελευταίο...
1: Εφόσον δεν βρίσκεται λύση μέσα από διάλογο.
0: Ναι. Μάθατε τίποτα άλλο για το λιμάνι, τι γίνεται, δηλαδή είδα και ένα γενικό γραμματέα που ήρθε αυτές τις τελευταίες μέρες για το θέμα του να βγουν τέλος πάντων αυτά τα σκουπίδια από τον παλιό Χιτά στον Ξηριά που έχουν, είναι εκεί στις εκβολές του μέσα στο λιμάνι.
1: Ακόμα δεν έχει καθαριστεί. Γνωρίζω και εγώ αυτό που γνωρίζετε και εσείς ότι έχουν πέρασει πάλι 3 χρόνια και το λιμάνι δεν έχει καθαριστεί παρά μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να υπάρχει δυνατότητα λιμενισμού κάποιων μεγάλων πλοίων. Στα υπόλοιπα σημεία δεν έχει. Και δημιουργεί τεράστια προβλήματα αυτό. Δημιουργεί προβλήματα στη βιοπικιλότητα, δημιουργεί προβλήματα στην πρόσβαση στο λιμάνι, δημιουργεί προβλήματα ότι παραμένουν ρήποι τα βυθοκορύματα ακόμη μέσα στο λιμάνι. Και είναι γνωστό αυτό για ποιο λόγο έγινε. Βεβαίως. Έφτεξε η υπερβολική βροχόπτωση, αλλά εάν είχαν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα που είχαν προειδοποιηθεί κάποιοι για τη λήψη αυτών των μέτρων, δεν θα καταλήγαν όλα τα σκουπίδια από τον παλιό Χιτά μας στο λιμάνι.
0: Πάντως δεν παρακολουθείται και ο παγασιτικός, κατ' εμέ, ή τουλάχιστον δεν δημοσιοποιούνται, αν παρακολουθείτε, τα στοιχεία. Και δεν εννοώ βέβαια μόνο τις εξετάσεις που κάνει η Διεύθυνση Υγείας ή η Περιφέρεια ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος και λέει κατάλληλες οι ακτές για μπάνιο και κοιτάνε, ξέρω εγώ, τα μικροβιολογικά στοιχεία, ας πούμε. Δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει. Το μόνο που ξέρω είναι για τα ψάρια που μίλησα με τον κύριο Βαφίδη που μου είπε, εγώ λέει δεν βλέπω μεγάλες αλλοιώσεις, μπορεί να βλέπουμε άλλους πληθυσμούς, έχουν μπει και ξένα, όπως τα λένε, πολλά είδη από την Διόρυγα, γενικότερα στη Μεσόγειο, βλέπουμε και εδώ κάποια ψάρια που λογικά δεν θα τα βλέπαμε. Αλλά τέλος πάντων δεν είπε κάτι για επικίνδυνοτητα στα ψάρια. Αλλά γενικότερα δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε, αν παρακολουθείτε, ποιος τα βλέπει αυτά τα στοιχεία, τι λένε αυτά τα στοιχεία. Ιδέα δεν έχω.
1: Επιτρέψτε μου να είμαι και εγώ λίγο καχύποπτος όπως και εσείς. Γιατί πράγματι η παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και των νερών του παγασιτικού απαιτεί πολλές μετρήσεις, όχι μόνο από το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, όχι μόνο από τη Διεύθυνση Υγείας, όχι μόνο από τη ΔΕΑΜ, αλλά από πολλούς φορείς και, με διάφορες παραμέτρους που πρέπει να ελεγχτούν. Το βασικό θέμα στην αλλίωση του πληθυσμού είναι η θερμοκρασία. Δεν έχει σχέση τόσο πολύ με τους ρήπους ή με τα βυθοκορύματα. Και ίσως εδώ να έχει δίκιο αυτός που αναφέρατε, ο κύριος καθηγητής που αναφέρατε, ότι δεν έχουμε μεγάλες αλλοιώσεις πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά, μεταβολή θερμοκρασίας στον παγασιτικό έχουμε. Δεν είναι κατάλληλη περίοδος γιατί κινδυνεύουμε πάλι να χαρακτηριστούμε ως οικοφάντες της πόλης.
0: Α, ναι, βέβαια ότι θα τέτοιο τουρισμός, πάει τουρισμός, άμα λέμε διάφορα.
1: Εάν πούμε κάποια ζητήματα, να σας πω μόνο το εξής. Τυχαία, προχτές βρισκόμαστε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου και εκδικαζόταν μια προσφυγή του Δήμου Βόλου κατά πρόστιμο του κεντρικού λιμενάρχη για ρήπανση της θάλασσας. Εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα. Υπάρχουν ζητήματα κατά διαστήματα. Εγώ δεν θέλω να πω αν είναι τώρα, αν είναι στο παρελθόν. Υπάρχουν ζητήματα κατά διαστήματα και ρήπανσης της θάλασσας και ακαταλληλότητας των νερών, τουλάχιστον.
0: Μα τα λένε αυτά και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι οποίοι τελικά καταλάβατε εσείς τη διαφορά στα, πώς τα λένε, στα προ τέτοια αυτοψίας πορίσματα και στο τελικό πόρισμα τι έγινε στην πορεία και κάποια πράγματα άλλαξαν και δεν φαίνονται έτσι.
1: Δεν άλλαξαν ακριβώς. Εγώ που το έχω δει το πόρισμα, το πόρισμα το αρχικό, καταγράφει κάποια δεδομένα. Οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν δεν μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή, εάν βρήκαμε κάποιες τιμές, π.χ. σε μικρόβια, σε κάποιες αναλύσεις που κάναμε. Αυτές δεν μπορούν να αλλάξουν εκ των υστέρων. Δεν μπορεί να πεις δηλαδή μετά ότι ξέρετε κάναμε λάθος, γιατί δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία, η μέτρηση και η ανάλυση είναι αρχική. Αυτό που προβλέπεται είναι μετά την προσωρινή έκθεση ελέγχου να γίνουν κάποιες υποδείξεις και να δούμε αν συμμορφώθηκε. Στο πιο βασικό θέμα λοιπόν, στο θέμα του bypass των αλικών, παραμένει πάλι ως παρατήρηση, δεν συμμορφώθηκε. Δύο άλλα πράγματα που υπήρχαν στην αρχική έκθεση, στην προσωρινή έκθεση, δεν υπάρχει καταγραφή. Δεν υπάρχει καταγραφή των μετρήσεων και κατά τη γνώμη μου ορθά δεν υπάρχει καταγραφή των μετρήσεων, γιατί οι μετρήσεις δεν αλλάζουν. Αυτές υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν υπάρχει καταγραφή κάτι για το βιολογικό, αν δηλαδή τα λύματα πηγαίνουν πριν την εσκάρωση στις εγκαταστάσεις ή αν διορθώθηκε αυτό. Τώρα, γιατί δεν υπάρχει αυτό, ρωτήστε τους ίδιους. Σε μπάσπιρο, παραλήψεις υπάρχουν, αλλαγές δεν υπάρχουν. Παραλήψεις μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή δεν επαναλαμβάνονται οι αρχικές καταγραφές. Ούτε και αυτό ως παράλειψη θα το θεωρούσα.
0: Ναι.
1: Απλώς η αρχική έκθεση ελέγχου δεν έχει μεταβληθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τι θα πούν δηλαδή? Θα πούν ότι αυτό που βρήκαμε ως μετρήσεις και το καταγράψαμε, αυτό που βρήκαμε ότι δεν γίνονται μετρήσεις και το καταγράψαμε, τι έγινε στη συνέχεια, γίνανε και δείξαν κάτι άλλο? Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Βεβαίως δεν επαναλαμβάνεται ως παρατήρηση, γιατί είναι κάτι άλλο, κάτι που δεν επιδέχεται μεταβολή.
0: Ναι, και γι' αυτό δεν επαναλαμβάνεται. Ναι, παραμένει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, και το θέμα του βιολογικού, δεν ξέρω, πρέπει να βγάλουμε μια άκρη κατά πόσο μπορεί τελικά ή δεν μπορεί και δέχεται πάρα πολλά και ίσως χρειάζεται και αυτός επενδύσεις και εξυγχρονισμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρειάζεται, ας πούμε, και πόσο είναι ταλαιπωρημένος και τι δυνατότητες έχει. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη.
1: Εγώ θέλω να παρατηρήσω το εξής και στο θέμα το βιολογικό και σε αυτό που ξεκινήσατε με την ανακύκλωση. Αστοχίες μπορεί να υπάρξουν, προβλήματα μπορεί να υπάρξουν. Όπως παράδειγμα μπορεί να προέκυψε πρόβλημα με την ανακύκλωση επειδή έληξε η προηγούμενη σύμβαση και δεν μένω στο λόγο. Όπως επίσης μπορεί να προβλήσει πρόβλημα στο βιολογικό από κάποια αστοχία, από κάποια βλάβη, σε κάποια εγκατάσταση, σε κάποιο σημείο.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει απέτηση ο πολίτης και εσείς και εγώ που ζούμε σε αυτή την πόλη είναι η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση. Για να γνωρίζουμε τι μας γίνεται. Εάν δηλαδή φεύγουν λίμματα ανεπεξεργαστά ή χλωριωμένα για κάποιο λόγο, επειδή αστόχησε ο βιολογικός, καλό είναι οι πολίτες του Βόλου να το γνωρίζουν. Δεν έχει νόημα να κρυβόμαστε. Όπως επίσης καλό θα ήταν οι πολίτες του Βόλου να γνωρίζαν ότι ακριβώς επειδή υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη σύμβαση με το ΚΔΑΗ, τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν καταλήγαν εκεί που έπρεπε για να ξέρουν τι τους γίνεται. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαπέτρου.
1: Καλά. Καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Σε συντονισμένες κινητοποιήσεις προχωρά το τριήμερο 23-25 Ιουνίου. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων με αιχμή προβλήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν άλυτα, απειλώντας την οικονομική επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων. Την αρχή κάνουν αύριο Τρίτη αγρότες Μαγνησίας με μηχανοκίνητη πορεία το βράδυ στο κέντρο του Βόλου. Στη Λάρισα μεθαύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αγροτικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης με ΤΕΝΕΟΑΣ να απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής. Την ίδια μέρα οι αγρότες της Καρδίτσας θα πραγματοποιήσουν πορεία με αυτοκίνητα και τρακτέρ όπως αποφάσισε η ΕΟΑΣΚ. Σημαντικές αλλαγές στο δίκτυο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαγνησία φέρνει νέα σχολική χρονιά 26-27 μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα πάβουν τη λειτουργία τους στο 6ο νηπιαγωγείο Γερών Περιβλέπτου, το νηπιαγωγείο Κροκίου, το Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Αλμυρού, το Δημοτικό Σχολείο Βρύνα, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς Μακριράχης και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς Πουρίου. Παράλληλα, το 5ο και το 11ο νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας συγχωνεύονται σε μια νέα τριθέσια σχολική μονάδα που θα διατηρεί στην ονομασία 5ο νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 5 δημοτικά σχολεία υποβιβάζονται από εξαθέσια σε πενταθέσια. Πρόκειται για τα δημοτικά σχολεία Στομίου, Αρμενίου, Ενιδρίου Κοιλάδας και Βερδικούσιας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπεται να δικαστεί ο 34χρονος Βολιώτης που κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανήλικους απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο έπειτα από εκβιασμό. Σύμφωνα με τη μητέρα του ανηλίκου, το παιδί δεχόταν συστηματικές απειλές και ψυχολογικό εκβιασμό. Από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 13χρονο, ενώ έχει υποβληθεί αναφορά στην αρχή για το ξέπλυμα χρήματος προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων. Ο 34χρονος, που αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Διακόπηκε για τις 13 Ιουλίου η δίκη των 6 αστυνομικών από το Βόλιο, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου στις 14 Ιουνίου του 2020. Η έδρα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Καρδίτσας ενημέρωσε το περασμένο Σάββατο ότι η δίκη δεν μπορούσε να συνεχιστεί λόγω σοβαρής ασθένειας μίας ενόρκου. Για κλοπή. Σοβαρά τραυματίστηκε 79χρονος Λαρισαίος σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 10 το πρωί στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης με Λισοχωρίο. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος άνδρας προσέγκρουσε σε στήλο φωτεινού σηματοδότη και συνέχεια εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας συνελήφθησαν δύο άτομα σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Κιλελέρ. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη ατόμου για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν καλώδια χαλκού βάρους 82 κιλών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης ελέγχθηκαν 120 άτομα και 46 οχήματα. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η παράδοση του Βόρειου Τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Δόθηκε μικρή παράταση στην ολοκλήρωση του έργου. Δύο σημαντικά έργα ανάπλασης για το Λιθέο και τον Άγια Μονιώτη ποταμό στα Τρίκαλα πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Ολοκληρώθηκε στο Βόλο το 12ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που φιλοξενήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 39 μετάλλια, εκ των οποίων τα 11 χρυσά και τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Τουρκία. Η προσέλευση του κοινού ήταν μειωμένη τη δεύτερη μέρα των αγώνων, ωστόσο η διοργάνωση έδωσε σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία με τα ξενοδοχεία της περιοχής να καταγράφουν υψηλές πληρότητες. Υπενθυμίζω ότι στο Βόλο θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβων Ανδρών και Γυναικών στις 25 και 26 Ιουλίου 2026. Σε κλίμα πανηγυρικό άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου η αυλαία της 58ης Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκη που οργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας. Με δράση περιοδικής ευαισθητοποίησης και συναυλία δίπλα στο ποτάμι έπεσε χθες με πανηγυρικό τρόπο η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Πενιού. Ολοκληρώνεται σήμερα το διήμερο εκδηλώσεων από το Δημοτικό Οδείο Τρικάλων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής. Τέλος, το παραδοσιακό έθιμο του Κλείδωνα αναβιώνει την 3η 23 Ιουλίου στα Καλά Νερά Πηλίου με μια γιορτή αφιερωμένη στη φωτιά, το φως και την ελληνική παράδοση. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα με εσπερινό, ακολουθεί παιδική θεατρική εκδήλωση, ενώ στις 8.30 στην παραλία θα πραγματοποιηθεί το κάψιμο των Στεφανιών του Μάη, συνοδεία μουσικής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Υποθέτω θα έχετε πληροφορηθεί ότι τελικά η Εσπερίδα, η μερίδα, ξέρω εγώ τι είναι αυτή, η οποία θα διοργανώνονταν με κεντρικό θέμα το ιστικό δάσος Κουρί και ήταν να γίνει στις 18 Ιουνίου, τελικά έχει πάει για τις 30. Αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση αυτή που η Περιφέρεια Θεσσαλίας οργανώνει, γιατί όλα αυτά περιλαμβάνονται στο στρατηγικό της σχεδιασμό. Άλλωστε το Κουρί και το δάσος, δηλαδή αυτό για το δάσος και την γενικότερα την ανάπτυξή του και το τι συμβαίνει εκεί. Υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για να κάνει εκεί έρευνα στο Πανεπιστήμιο για βιοποικιλότητα και να προσελκύσει φοιτητές και επιστήμονες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Πρόκειται για ένα σημαντικό δρύο δάσος, κύριε Λαμπρινίδη, αντιπεριφερειάρχη σε θέματα περιβάλλοντος. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μανώλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν,
1: πρόκειται για ένα μοναδικό δριοδάσος, όπως το είπατε. Είναι το μοναδικό παιδινό δριοδάσος σε όλη τη Βαλκανική τουλάχιστον. Έχει αναδειχθεί από πάρα πολλούς φορούς, ιδιαίτερα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και αξίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Είναι μια μοναδική περιβαλλοντική αξία. Και εμείς έτσι το προσεγγίζουμε ως περιφερειακή αρχή. Φιλοδοξούμε μέσα από αυτήν την Εσπερίδα, η οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου το απόγευμα, να αναδείξουμε όλες τις πλευρές του ζητήματος δριοδάσος στο Κουρί. Δηλαδή και ως ένα κομμάτι σοβαρό του περιβαλλοντικού αποθέματος, αλλά και μια πρόταση ανάδειξης περιβαλλοντικής γενικότερα της περιοχής. Δηλαδή η περιοχή που περιλαμβάνει την Όθρη, τις λίμνες Ζερέλια, το Δριοδάσος, το Κουρί, είναι μια ενιαία οντότητα και εμείς έτσι την προσεγγίζουμε.
0: Ναι.
1: Και έτσι θέλουμε να αναδειχθεί. Γι' αυτό και έχουμε ξεχωριστούς εισηγητές, οι οποίοι από όλες τις πλευρές και από τα κινήματα και τις συλλογικότητες και από πανεπιστημιακούς και από φορείς και από υπηρεσίες, οι οποίοι θα αναδείξουν αυτές τις πλευρές.
0: Μάλιστα, άρα αυτό πάει για τις 30. Εγώ απλά να υπενθυμίσω ότι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα έχει και, όπως είπατε και εσείς, πανεπιστημιακούς. Εδώ βλέπω οικονόμου Μάρκο Εκατερίνη, να πω τα ονόματα, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος.
1: Ναι.
0: Είναι από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλμυρού. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μιχαλάκης, δασολόγος. Επίσης,
1: εκπρόσωπος του ΦΥΠΕΚΑ.
0: Το ΦΥΠΕΚΑ, ναι. Φροσύνη Γιαννούλη, που εδώ είναι μηχανικός περιβάλλοντος από την Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Όθρεως.
1: Βεβαίως, είναι από την Κίνηση για την Όθρη, η οποία ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον τρόπο ανάδειξης της περιοχής τους, όχι στενά ως Όθρη και κίνημα κατά των ανεμογεννητριών, αλλά ευρύτερα για την ανάδειξη του χώρου.
0: Και ο κύριος Παπάς, που είναι και αυτός δασολόγος, περιβαλλοντολόγος από το Αριστοτέλειο.
1: Ναι.
0: Και ο πρώην δασάρχης Καλαβρίτων, λέει, ήταν ο ίδιος είναι ο κύριος Παπάς, μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, ο πρώην δασάρχης.
0: Τι ήθελα να πω, ναι, είναι καλή πρωτοβουλία αυτή, μακάρι να το δείτε συνολικά, γιατί ειδικά το θέμα με τις ανεμογεννήτριες και τα άλλα, τα πάρκα, πώς τα λένε, με τα φωτοβολταϊκά.
1: Τα αιωλικά πάρκα.
0: Ναι, πέρα από τα αιωλικά έχουμε και τα φωτοβολταϊκά.
1: Και τα φωτοβολταϊκά, βέβαια.
0: Γιατί και με τα δύο έχουν θέματα, υπάρχουν θέματα γενικότερα. Λοιπόν, εντάξει, θα τα δείτε στην ημερίδα. Δεν μου λέτε, με το θέμα του LNG που έγινε και όλη αυτή η μεγάλη κινητοποίηση, αυτή η κουραζιέρα μνήμης, ο περίπλους και όλα αυτά, έχουμε κάποιο νεότερο? Γιατί σαν μήνυμα υποθέτω εστάλει.
1: Το μήνυμα εστάλει και είναι σαφές. Νεότερο δεν υπάρχει πέρα από τις δηλώσεις του Υφυπουργού που βρέθηκε στο Βόλο, του Υφυπουργού Ενέργειας. Λέω, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα βήμα στασιμότητας, ενώ θα έπρεπε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και ποιο είναι αυτό το βήμα? Έπρεπε να υπάρχει ρητή δέσμευση και της κυβέρνησης και από το Υπουργείο ότι, ξέρετε, αυτό το πράγμα που βρίσκεται στα συρτάρια, είτε πάνω στο τραπέζι είτε μέσα στα συρτάρια του Υπουργείου, δεν πάβει να υφίσταται πλέον. Αυτή είναι η μόνη λύση και η μόνη επιλογή που πρέπει να υπάρξει. Πρέπει να υπάρχει ότι ακυρώνεται αυτή η ιστορία. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούν και οι προσπάθειες όλων μας. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να παίζεται αυτό το γαϊτανάκι, ας πούμε, ότι ισχύει ή δεν ισχύει, θα το δούμε ή θα το δούμε αργότερα ή ότι τώρα δεν το βλέπουμε. Ή το... Δεν πρέπει ρητά, κατηγορηματικά να ακυρωθεί αυτή η προοπτική. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια κυβερνητική δέσμευση. Είναι η γνώμη μου και αυτό αναδείχθηκε κιόλας. Και κατά τον περίπλο δηλαδή, τη μορφή που πήρε αυτή η κινητοποίηση, ότι δεν μπορεί να πάμε πίσω από αυτό το αίτημα.
0: Τι θέλω να πω, από το, δεν το θυμάμαι αυτό, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι. Για το LNG έχει περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο η μελέτη
1: πολιτικών.
0: Ναι, και ήταν αρνητική.
1: Η γνωμοδότηση ήταν ομόφωνα αρνητική, επανειλημμένος.
0: Ναι, ήταν...
1: Ομόφωνα αρνητική η γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι στη δική μας αρμοδιότητα.
0: Ναι, αλλά
1: από
0: είναι
1: και πέρα
0: γνωμοδότηση.
1: Η ίδια η μελέτη, η ίδια η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα στο Υπουργείο. Η μελέτη ούτε φυσικά έχει, η οποία είναι προαπαιτούμενο και για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.
0: Ναι. Να θυμίσω ότι αυτό είναι και καιρός, αυτό που να είναι από το 24 η περιφέρεια, δηλαδή,
1: ναι,
0: και το
1: ακριβώς.
0: Περιφερειακό. Δηλαδή δε, περνάνε τα χρόνια, ας πούμε. Και...
1: χρονίζει μια ιστορία η οποία έρχεται και φεύγει από την επικαιρότητα, μπαίνει και βγαίνει, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να τελειώσει αυτό με μια κατηγορηματική δέσμευση.
0: Τρία χρόνια το έχουν και το, το πάνε από σιρτάρι σε σιρτάρι. Ναι, και το είπα αλλιώς εγώ. Το λιβανίζουν, δεν λέτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μου λέτε εσείς ως υπηρεσίες και, που προείστε τη Διεύθυνση Υγείας και τα λοιπά, έχετε στοιχεία που ζητήσατε και για τα θέματα κάτω με τα σκουπίδια και με την ανακύκλωση και με δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Εμείς ξεκινήσαμε και κάναμε τις αυτοψίες αμέσως μόλις βγήκε η καταγγελία στον αέρα. Κάναμε την αυτοψία μας, καταθέσαμε και όλα στο έγγραφο αυτοψία στα ενδιαφερόμενα μέρη, στα εμπλεκόμενα. Από εκεί πέρα, όπως γνωρίζετε, αφού έγινε καταγγελία προς την εισαγγελία, η εισαγγελική παραγγελία ήταν το θέμα να το αναλάβουν, όπως και σε άλλα θέματα, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, το Σώμα Βορείου Ελλάδος. Οπότε έχει φύγει και από τα χέρια της δικής μας υπηρεσίας αυτή η ιστορία. Είναι στην ανώτερη δηλαδή περιβαλλοντικά αρχή, η οποία είναι το Σώμα Επιθεωρητών.
0: Να.
1: Όταν θα υπάρχει το προσωρινό ή το οριστικό πόρισμα, τότε αυτό θα κοινοποιηθεί όταν υπάρχουν τα αποτελέσματα.
0: Δεν μου λέτε εσείς ως Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας εννοώ,
1: ναι,
0: που κάνετε και μετρήσεις για το μπαγασιτικό και καταλληλότητα ακτών και τα λοιπά. Αυτό κάθε πότε το κάνετε, εντάξει, το κάνετε κάθε
1: αυτό
0: φορά.
1: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: εκτός αν υπάρχει έκτακτος λόγος, κάθε χρόνο πριν την έναρξη κολλημητικής περίοδου,
0: ναι,
1: το τέλος του Μαΐου.
0: Ωραία.
1: Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί.
0: Ναι, το τέλος Μαΐου τα έχετε βγάλει. Μετά πότε ξανακάνετε?
1: Νομίζω γίνεται με τακτικό τρόπο. Εκτός αν προκύψει ένα έκτακτο περιστατικό, ας πούμε. Μια...
0: ναι, εντάξει, άλλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: απλά
1: ναι,
0: λέω τακτικά πότε γίνονται, κάθε μήνα, κάθε 15 μέρες, κάθε 20, αυτό ρωτάω.
1: Τώρα δεν έχω πρόκειο να σας καταθέσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλος
1: απλώς
0: πάντων,
1: υπάρχει τακτική παρακολούθηση των κολυμβητικών αυτών πάντων. Μιλάμε για το λιμένα.
0: Ναι, όχι, όχι, για τις κολυμβητικές μιλάω ακτές. Εγώ ακτές. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος
1: απλώς
0: πάντων,
1: υπάρχει

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα, ξεκινώντας με τα θεατρικά μας πράγματα. Να σας πούμε λοιπόν ότι απόψε στις 9 και 4 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ιωνίας, θα παρουσιαστεί η παράσταση 9.000 πρόβατα και 9.000 γίδια στη Δράκια, από τη θεατρική ομάδα Δράκιας, τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Η Δράκια και το Τοπικό Συμβούλιο Δράκιας. Η θεατρική ομάδα αποτελείται από τους Άννα Ζαχαρού, Αναστασία Λίτρα, Δημήτρη Μιλιόρδο και Αποστολία Χατζάκου. Τα κείμενα, γραμμένα από την Αθανασία και την Αναστασία Λίτρα, σατιρίζουν την επικαιρότητα και τη ζωή στο χωριό μέσα από μια ιστορία βγαλμένη από αληθινά γεγονότα. Η ντοπιολαλιά που χάνεται, οι αγρότες που λιγοστεύουν, η αυτάρκεια των χωριών μας που δεν τις δώσαμε τη σημασία που τις άξιζε, η φθορά που άγγιξε και τον τόπο μας υλικά και ηθικά και άλλες ανησυχίες της ομάδας θα ξεδιπλωθούν μέσα από την παράσταση. Για την παρακολούθηση της παράστασης υπάρχουν κουπόνια αξίας 5 ευρώ συμβολικά και τα σημεία διάθεσής τους είναι το βιβλιοπωλείο Λίχνος στην Καρτάλη 160 και η Ακουαρέλα στην 28 Οκτωβρίου 57. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα, να σας θυμίσουμε ότι με την ευκαιρία της λήξης της περίοδου των εργαστηρίων του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου, οργανώνεται και παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα έκθεση με δημιουργίες γεμάτες χρώματα, σχέδια και φαντασία, άλλες με παραδοσιακά μοτίβα και άλλες με μοντέρνα, που αποτυπώνουν την τέχνη των παραδοσιακών τεχνών. Η έκθεση παρουσιάζεται ως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στα Εργαστήρια Παραδοσιακών Τεχνών στην αίθουσα Μαρίας Γκέκου, που βρίσκεται στη Δόν Δαλεζίου και Ρήγα Φεραίου. Ώρες λειτουργίας τις καθημερινές το πρωί από τις 11 ως τη 1 και τα απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης από τις 6 ως τις 9. Τέλος, να σας πούμε ότι με την αγαπημένη ταινία μικρών και μεγάλων Toy Story 5 συνεχίζονται οι προβολές στο θερινό κινηματογράφο Εξ Ερωιστική απόψε στις

9 το βράδυ. Η νέα ηρωίδα, η Lilypad, ένα υψηλής τεχνολογίας έξυπνο τάμπλετ σε σχήμα βατράχου που κάνει τη δουλειά του Buzz, του Woody, της Jessie και των υπόλοιπων της παρέας πολύ πιο δύσκολη όταν έρχονται αντιμέτωποι με μια εντελώς νέα απειλή για την ώρα του παιχνιδιού. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στο κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Εγάλαιο, ενώ προβλήματα καταγράφονται. Και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλαιο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερείς και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεσβολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη, με συγχωρείτε, δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρε στα βόρειο 36 βαθμού στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινέ θερμοκρασίε επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο τη ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα, ο ήλιο θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσει αστάθεια στα ορεινά τη Υπήρου και τη Μακεδονία, έω 33 βαθμού θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίε και κύριοι, στι 10 όλε οι ειδήσει και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
5: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
6: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
2: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
7: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
8: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
9: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
10: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
11: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
6: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια. Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας πέρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου 2026, 173η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 1 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 52 πρώτα λεπτά. Και χρόνια πολλά ιδιαίτερα στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία που γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου, παρακαλώ, Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, ημέρα αντιφασιστικής πάλης στην Κροατία, ημέρα μνήμης για τα θύματα του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία, εθνική ημέρα συντεχνιών στο Ιράν και... Δεν έχω τον Παναγιώτη το Σωτήρη απέναντι μου σήμερα, έχω τον Παναγιώτη τον καλό. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Το λέω, δεν ξέρω αν έτυχε να τα ακούσει ποτέ. Έχουμε καθιερώσει, όταν είναι ο Παναγιώτης ο Σωτήρης το πρωί, ένα quiz. Επειδή το ξέρεις, ήσουνα με την πίτσα, ωραία. Όλα έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δε αυτό, αυτά. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά την Παρασκευή, δεν είχαμε quiz, γιατί δεν, παραδόξως, δεν υπήρχε κάποια έτσι ιδιαίτερη μέρα. Ναι, ακόμα, σωστά. Λοιπόν, σήμερα όμως έχουμε quiz, οπότε θα το παίξουμε μαζί. Θα σε βοηθήσω, θα σου δώσω βοήθεια. Τι εθνική ημέρα είναι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Α, είναι ο Μάριος, θα σου δώσω βοήθεια. Καλημέρα Μάρια, δεν σε είδα, είσαι κρυμμένος πίσω από την οθόνη του υπολογιστή. Ο Μάριος είναι, ξέρεις, είναι αστέρι, είναι εξπέρ και έχει κάνει τώρα και τον Παναγιώτη το Σωτήρι. Αλλά έχουν... Λοιπόν, σήμερα εθνική ημέρα, ένα γλυκό. Όχι, λοιπόν, το τρώμε και εδώ και είναι έτσι ξενική η λέξη αυτή. Και δεν ξέρω αν προέρχεται από εκεί, πάντως εμένα μου κάνει γαλλικό. Εθνική. Ναι, είναι σίγουρα, όχι, ναι, αυτό. Μου κάνει γαλλικό, μπορεί και να μην είναι και να σας μπερδεύω, απλά εμένα έτσι ότι στο άκουσμα αρχίζει από έψιλον, άντε. Ναι, εκλέρ. Γαλλικό δεν είναι, δεν ξέρω τώρα, μη λέω τι να είναι. Δεν έχει και πληροφορίες για να πατήσω πάνω να δω περισσότερα. Λοιπόν, εθνική ημέρα εκλέρ, έστω και μου βοήθεια, νομίζω κάποιους πόντους παίρνει η ομάδα απέναντι. Λοιπόν, μια χαρά. Εθνική ημέρα εκλέρ, λοιπόν, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι λέγαμε, τα χρόνια μας πολλά στους έχοντες και στις έχουσες. Την ονομαστική εορτή τα είπαμε, δεν είπαμε σε όσες και όσους έχουν γενέθλια και σε όσους γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο, φίλες και φίλοι.

σε ό,τι αφορά τον καιρό, καλός ο καιρός σήμερα στο Βόλο, από ό,τι βλέπω στην εφαρμογή που έχω μπροστά μου, έτσι. Καλός ο καιρός με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου, υποσκιά. Μιλάμε για το Βόλο πάντα. Οι ελάχιστοι 22 βαθμοί Κελσίου και ηλιοφάνεια χωρίς φαινόμενα, λέει η πρόβλεψη. Μ' ακούτε να είμαι επιφυλακτική, γιατί και άλλες μέρες έλεγε η πρόβλεψη ότι ο καιρός θα είναι τελείως καλός, χωρίς φαινόμενα, και εντάξει, μια βροχούλα έστω, μια ψυχάλα την έριξε. Και αύριο ίδιες καιρικές συνθήκες. Από την Τετάρτη βλέπουμε αλλαγή του καιρού, όχι ως προς τη θερμοκρασία η οποία θα ανέβει περαιτέρω, αλλά ως προς τα φαινόμενα, καθώς θα έχουμε και βροχούλες από την Τετάρτη και για ένα τριήμερο, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες αυτό. Πάντως το Σαββατοκύριακο γενικά ήταν δύο καλές ημέρες, δόθηκε ευκαιρία σε πολλούς να κάνουν το πρώτο μπάνιο ή να συνεχίσουν τα μπάνια τους στις παραλίες του Παγασιτικού ή του Αιγαίου ή και κάπου αλλού. Υπήρχε σχετική κίνηση, θα λέγαμε, την οποία αντιλαμβανόταν κανείς και στο δρόμο, όχι κίνηση όμως που να φτάνει στο σημείο να πει αμάν πια πόσο ακόμη, όχι αυτή η κατάσταση, όχι ακόμη, όχι τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα μου πείτε αν αρχίζει από τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά έτσι, για να καταλάβουν όσοι το έχουν ζήσει και το έχουμε ζήσει περισσότεροι, μια κίνηση που άρχιζε περίπου από την μετά την Παιδόπολη της Αγριάς και ήταν μέχρι και την Αγριά, γιατί όταν τα πράγματα είναι πολύ άσχημα με την κυκλοφορία στο δίκτυο για Πήλιο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κίνηση ξεκινά από την Αγέτ, ίσως και από τις πρώτες στροφές της Γορίτσας, και φτάνει έτσι το σημειωτόν μέχρι και το τέλος περίπου της Αγριάς. Λοιπόν, δεν ήταν σε καμία περίπτωση τέτοια η κατάσταση, δεν θα μπορούσε να είναι, είμαστε εξάλλου προς τα τέλη του Ιουνίου ακόμη, αλλά υπήρχε μια σχετική κίνηση, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες και κατά την επιστροφή με την αντίστροφη φορά της κίνησης το βραδάκι. Λοιπόν, ξεκίνησα με αυτά όλα και δεν έδωσα την ταυτότητα της εκπομπής. Ότι είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, νομίζω ότι το ξέρετε οι περισσότεροι. Όσοι δεν το ξέρετε, σας το λέμε λοιπόν. ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2 στα FM. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την πλατφόρμα ertecho.gr, επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου. Και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης ο Καλός ρυθμίζει τον ήχο απέναντί μου. Τη μουσική έχει επιλέξει η Μαρία Δημητρίου.

Λοιπόν, σε σχέση με τις τιμές στα καύσιμα, φίλες και φίλοι, που είδαμε να εκτινάσονται κατά τη διάρκεια των μηνών, αυτών των μηνών που διαρκούσε ο πόλεμος, υπάρχει μια ελπίδα, μια εκτίμηση για πτώση των τιμών πλέον, για σταθεροποίηση της αγοράς. Μέσα στο μήνα, μας τα έλεγε και την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Βάσο Κοντοχρήστου, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Μαγνησίας, ότι κάπως έτσι φαίνεται να εξελίσσονται τα πράγματα. Έχει πέσει η τιμή από τα 2 ευρώ, εκεί γύρω κοντά στα 2 ευρώ παραμένει, στο 1,90 με 1,92 είναι στην Ελλάδα γενικά η μέση τιμή. Ωστόσο, να πούμε αυτή την θετική εξέλιξη, αναμένονται περαιτέρω μειώσεις στις τιμές από αύριο ή την Τετάρτη, καθώς είναι οι 2 μέρες που ενημερώνονται οι τιμές στα πρατήρια. Να θυμίσουμε ότι στη χώρα μας ισχύει πλαφόν, συνεχίζει να ισχύει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων από την έναρξη του πολέμου εδώ και 3 μήνες. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι τα πρατήρια, οι πρατηριούχοι προσαρμόζουν τις τιμές με βάση το κόστος αγοράς. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, το Fuel Pass βέβαια δόθηκε μία φορά, εφάπαξ δεν έχει ξαναδοθεί. Ενώ η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης έχει μειωθεί από 16 σε 12 λεπτά και υπάρχει μία εκτίμηση ότι θα συνεχιστεί τον Ιούλιο μέχρι ότου να αποκλιμακωθούν περαιτέρω οι τιμές.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Ψάχνω στα μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω και ονειρεύομαι ότι

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα σε συντονισμένες κινητοποιήσεις. Προχωρά το τριήμερο 23 έως 25 Ιουνίου, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με αιχμή προβλήματα του πρωτογενού τομέα, παραμένουν άλυτα πυλώντας την οικονομική επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων. Την αρχή κάνουν αύριο Τρίτη αγρότες Μαγνησίας με μηχανοκίνητη πορεία το βράδυ στο κέντρο της πόλης. Στη Λάρισα, μεθαύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί αγροτικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης με τον ΕΟΑΣ να απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής. Την ίδια μέρα, οι αγρότες της Καρδίτσας θα πραγματοποιήσουν πορεία με αυτοκίνητα και τρακτέρ όπως αποφάσισε η ΟΑΣΚ. Σημαντικές αλλαγές στο δίκτυο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαγνησία φέρνει νέα σχολική χρονιά 26-27 μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Πάβουν τη λειτουργία τους το 6ο νηπιαγωγείο Γερών Περιβλέπτου, το νηπιαγωγείο Κροκίου, το Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Αλμύρου, το Δημοτικό Σχολείο Βρύνινας, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς Μακριράχης και το 3ο Ζαγοράς Πουρίου. Παράλληλα, το 5ο και το 11ο νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας συγχωνεύονται σε μια νέα τριθέσια σχολική μονάδα που θα διατηρήσει την ονομασία 5ο νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας. Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, 5 δημοτικά σχολεία υποβιβάζονται από εξαθέσια σε πενταθέσια. Πρόκειται για τα δημοτικά σχολεία στο Μείο Αρμενείο, Ενιδρίου, Κοιλάδας και Βερδικούσιας. Στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπεται ένα δικαστήριο 34χρονος Βολιώτης που κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονα έπειτα από εκβιασμό. Σύμφωνα με τη μητέρα του ανήλικου, το παιδί δεχόταν συστηματικές απειλές και ψυχολογικό εκβιασμό. Από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 13χρονο, ενώ έχει υποβληθεί αναφορά στην αρχή για το ξέπλυμα χρήματος προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων. Ο 34χρονος που αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Διακόπηκε για τις 13 Ιουλίου η δίκη των 6 αστυνομικών από το Βόλιο, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου στις 14 Ιουνίου του 20. Η έδρα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Καρδίτσας ενημέρωσε το περασμένο Σάββατο ότι η δίκη δεν μπορούσε να συνεχιστεί λόγω σοβαρής ασθένειας μιας ενόρκου. Σοβαρά τραυματίστηκε 79χρονος Λαρισαίος σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 10 το πρωί στην Παλαιά Αθηνική Οδό Λάρισας Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης με Λισοχωρίου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος άνδρας προσέκρουσε σε στήλο φωτεινού σηματοδότη και συνέχεια εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας συνερήφθησαν δύο άτομα σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Κιλελέρ. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη ατόμου για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν καλώδια χαλκού βάρους 82 κιλών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης ελέγχθηκαν 120 άτομα και 46 οχήματα. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η παράδοση του βορείου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Δόθηκε μικρή παράταση στην ολοκλήρωση του έργου. Δύο σημαντικά έργα ανάπλαση για το Λιθαίο και τον Αγαμονιώτυπο Ναμό στα Τρίκαλα πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Βόλο το 12ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που φιλοξενήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 39 μετάλλια, εκ των οποίων τα 11 χρυσάκια τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Τουρκία. Η προσέλευση του κοινού ήταν μειωμένη τη δεύτερη μέρα των αγώνων, ωστόσο η διοργάνωση έδωσε σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία με τα ξενοδοχεία της περιοχής να καταγράφουν υψηλές πληρότητες. Υπενθυμίζω ότι στο Βόλο θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών στις 25 και 26 Ιουλίου 2026. Σε κλίμα πανηγυρικό άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου η αυλαία της 58ης Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκια που οργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας. Με δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συναυλία δίπλα στο ποτάμι έπεσε χθες με πανηγυρικό τρόπο η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Ποινίου. Ολοκληρώνεται σήμερα το διήμερο εκδηλώσεων από το Δημοτικό Οδείο Τρικάλων για την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Το παραδοσιακό έθιμο του Κλείδωνα αναβιώνει την 3η 23 Ιουνίου στα Καλά Νερά Πηλίου, σε μια γιορτή αφιερωμένη στη φωτιά, το φως και την ελληνική παράδοση. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα με εσπερινό. Ακολουθεί παιδική θεατρική εκδήλωση, ενώ στις 8.30 στην παραλία θα πραγματοποιηθεί το κάψιμο των Στεφανιών του Μάη, συνοδεία μουσικής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι, χθες το βράδυ το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο. Υπήρξε απόλυτη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία, όπως αναφέρει στις σχετικές ανακοινώσεις του ο ΣΕΓΑΣ. Και αυτό προκύπτει και από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τις εξαιρετικές επιδόσεις πολλών Ελλήνων της ελληνικής εθνικής ομάδας. Ο απολογισμός, ο τελικός ήταν 39 μετάλλια. Από αυτά τα 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα μετάλλια. Στον πίνακα των μεταλλίων κατέλαβε την δεύτερη θέση των χρυσών μεταλλίων η χώρα μας, ακριβώς πίσω από την Τουρκία, που αναδείχθηκε πρώτη με 13 χρυσά. Βέβαια, ο κόσμος, είναι αλήθεια ότι την πρώτη μέρα ήταν πολύς ο κόσμος που παρακολούθησε τους αγώνες. Ήταν και οι αθλητές που συμμετείχαν, οι Έλληνες αθλητές, κράχτες θα λέγαμε για την προσέλευση του κόσμου. Μίλτος Στεντόγλου, ο οποίος μάλιστα πήρε το χρυσό μετάλλιο με ρεκόρ αγώνων, πέταξε με το πρώτο του άλμα στα 8.36 και με αντίθετο αέρα μάλιστα. Δεν έκανε άλλο άλμα στην ουσία ο Μίλτος Στεντόγλου. Και αυτό θα λέγαμε από τη μία χαροποίησε το μεγάλο πρώτο άλμα τους θεατές, αλλά λίγο δυσαρεστήθηκαν από το γεγονός ότι δεν είδαν και άλλα άλματα από τον σούπερ Έλληνα αθλητή. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και άλλοι αγώνες που έπονται και παίζουν πολλά ρόλο στην τακτική που ακολουθεί ο κάθε αθλητής. Λοιπόν, είχαμε όμως και από την Κατερίνα Στεφανίδη χρυσό μετάλλιο στους αγώνες αυτούς. Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία μετά τη γέννηση του γιού της πριν από ένα περίπου χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, επανέρχεται σταδιακά στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και επανέρχεται όχι μόνο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά και στην γνωστή φόρμα της. Λοιπόν, όπως είπαμε, ήταν μια διοργάνωση που διεξήχθη και ομαλά και με επιτυχία από κάθε άποψη. Αν μπορούμε να πούμε κάτι είναι ότι χθες δεν είχε πολύ κόσμο. Σε αυτό συνετέλεσε ότι δεν υπήρχαν έτσι οι μεγάλοι αθλητές, όλοι τα πολύ γνωστά ονόματα της ελληνικής ομάδας αγωνίστηκαν την πρώτη μέρα, το Σάββατο. Την δεύτερη μέρα χθες έγινε βέβαια ο τελικός στο άλμα επικοντό, στον οποίο όμως δεν συμμετείχε ο Μανόλο, ο Μανώλης Καραλής. Είναι σίγουρο ότι θα ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα του σταδίου αν έδινε το παρόν ο Καραλής. Λοιπόν, οι φίλοι του Στίβου να έχουν υπόψη τους ότι όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, τους Έλληνες αθλητές θα τους ξαναδούμε και θεωρώ ότι ίσως δούμε και τον Καραλή, πιθανότατα θα δούμε και τον Καραλή στους Πανελλήνιους Αγώνες Ανοιχτού Στίβου που επίσης θα διοργανωθούν στο Βόλο. Νομίζω είναι 25 και 26 Ιουλίου, λοιπόν, μια στιγμή να ρίξω μια ματιά για να μην πω κάτι που δεν ισχύει. Νομίζω ότι είναι 25 και 26 Ιουλίου. Ναι, σωστά. Λοιπόν, 25-26 Ιουλίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών στο Βόλο. Όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, τους μεγάλους Έλληνες άθλητες, θα τους ξαναδούμε λοιπόν σε λίγες μέρες, σε περίπου ένα μήνα στην πόλη μας.

Πριν λίγες μέρες δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως όπου αφορά σε αναδιάρθρωση των σχολικών μονάδων όλης της χώρας, δηλαδή σε καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές και υποβιβασμούς σχολείων, μεταξύ των οποίων και νηπιαγωγείων. Είναι αρκετά σημαντικές, θα λέγαμε, για την Μαγνησία οι μεταβολές που επέρχονται λόγω αυτής της αναδιάρθρωσης που θα ισχύσουν άμεσα από το ερχόμενο σχολικό έτος, καθότι η απόφαση προβλέπει για τη Μαγνησία πάντα την παύση λειτουργίας 6 σχολικών μονάδων. Πρόκειται για το 6ο νηπιαγωγείο Φερών στο Περίβλεπτο, για το νηπιαγωγείο Κροκίου, το Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Αλμυρού, το Δημοτικό Σχολείο Βρύνενας, το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς στη Μακριράχη και το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς στο Πουρί. Κλείνουν λοιπόν τα δημοτικά σε Πουρί, Μακριράχη, Βρύνενα, Πλάτανο Αλμυρού, το νηπιαγωγείο Κροκίου, το νηπιαγωγείο Περιβλέπτου, φίλες και φίλοι. Ενώ παράλληλα έχουμε αλλαγές που δρομολογούνται και εντός των νηπιαγωγείων Περιβλέπτου.

απόφαση του Υπουργείου υπόψη δημογραφικά και λειτουργικά δεδομένα. Οι αλλαγές, είπα και πριν, θα τεθούν σε ισχύ με την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027 και αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως περιοχές με μειωμένο μαθητικό πληθυσμό.

Αύριο, κυρίες και κύριοι, 3η 23 Ιουνίου, θα γίνουν τα εγγένεια του πρώτου από τα 4 συνολικά νέα εργοστάσια που κατασκευάζει ο όμιλος της Μετλέν στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Έχει γίνει γνωστό ότι θα δώσει το παρόν στα εγγένεια αυτά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Αύριο λοιπόν τελετή των εγγενείων. Από ό,τι έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία κατασκευής των υπόλοιπων εργοστασίων που θα προσθεθούν στα δύο που ήδη λειτουργούν σήμερα προχωρά με ταχύς ρυθμούς και βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα εξελίσσονται και οι επαφές και διαπραγματεύσεις με διεθνείς εταιρείες του κλάδου της άμυνας για συνεργασίες συμπαραγωγής αμυντικού υλικού στη βάση αντίστοιχων προγραμμάτων. Η δημιουργία του αμυντικού hub της M Technology

στο Βόλο αποτελεί, αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου η εταιρεία, μια στρατηγική επιλογή του ομίλου της Μετλέν, η οποία θα καταστήσει την περιοχή επίκεντρο των εξελίξεων στον τομέα της άμυνας, σε μια περίοδο που η Ευρώπη προχωρά σε σοβαρές επενδύσεις μέσω του προγράμματος SAFE, δημιουργώντας πάνω από 600 νέες θέσεις εργασίας. Αύριο λοιπόν τα εγγένεια αυτού του νέου εργοστασίου, όπως είπαμε, κατά πάσα πιθανότητα παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το ΕΡΤ News Radio για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Παραμείνετε ωστόσο συντονισμένοι στις συχνότητές μας, τις οποίες θα προστεθούν σε πολύ λίγο οι συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Θα γίνουμε δηλαδή δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10, 10 και κάτι μέχρι και τις 12 κοντά σας για όλες τις ειδήσεις της Θεσσαλικής επικαιρότητας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, μια όμορφη μέρα, μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα ευχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σε μέρα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες σε επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν να αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Ed News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κριθεί. Για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει, αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη, ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και προώρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, Μπόρος Σταβόρειος 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγιος 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Τον ροκανίσαμε και αυτόν τον μήνα σιγά σιγά. Τι μας απομένει, μια εβδομάδα και κάτι για να περάσουμε στον Ιούλιο. Αν και μέχρι στιγμής τουλάχιστον ο Ιούνιος από πλευράς καιρικών συνθήκων πρέπει να πούμε ότι είναι μια χαρά, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Ναι, περνάμε ένα καλοκαίρι που έχει τις θερμοκρασίες του, είναι ζεστό. Έχουμε και τις βροχές όπως μας συνηθίζει ο Ιούνιος αυτή την περίοδο. Οπότε νομίζω ότι βιώνουμε έναν φυσιολογικό Ιούνιο. Και τα πράγματα δείχνουν ότι η σημερινή ημέρα θα είναι λίγο πιο ζεστή από τις προηγούμενες, καθώς σε κατά τόπους θα φτάσει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία θα κυμανθεί από 19 ως 35. Θα υπάρχουν κάποιοι βόρειοι άνεμοι που θα συνεχίσουν να είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού και αυτή την εβδομάδα, και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και αυξομοιώσεις στην θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της. Σήμερα λοιπόν αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας και θα εκδηλωθούν μπόρες ή ακόμη και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και στα βόρεια ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ισχυροί, θα φτάνουν από 6 μέχρι 7 μποφόρ και θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, γιατί θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Και αφού μιλάω για πυρκαγιά, να σας πω ότι εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Όσοι τα έχετε καθαρίσει και τα έχετε δηλώσει, καλά κάνατε, γιατί έρχονται τσουχτερά πρόστιμα. Και επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμη και εσείς που τα καθαρίσατε μεν, αλλά δεν έχετε δηλώσει ότι τα έχετε καθαρίσει, και εσείς μπορεί να πάρετε πρόστιμο, το οποίο έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, στα 100 ευρώ. Τα πρόστιμα, έτσι σας το μεταφέρω για να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στο μυαλό σας, είναι 500 ευρώ αν δεν έχει καθαρίσει, αν δεν έχει γίνει ο καθαρισμός και δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Είναι στα 100 ευρώ αυτό που σας έλεγα να το έχετε καθαρίσει, αλλά να μην το έχετε δηλώσει. Για τον μη καθαρισμό του οικοπαίδου ή του ακάλυπτου χώρου ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 μέτρα και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Δηλαδή το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2.000 ευρώ. Είναι καλύτερα να πληρώσετε έναν άνθρωπο να σας το καθαρίσει, να έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο, να μην σας βρίζει ο ένας γείτονας, να μην σας βρίζει ο άλλος, να μην τρέμετε τέλος πάντων κάθε ώρα και στιγμή τι θα γίνει και αν μπορεί να είναι το δικό σας το ακαθάριστο οικόπεδο αιτία να ξεκινήσει μια φωτιά και να εξαπλωθεί. Θεσσαλικό περισκόπιο, μέχρι και τις 12 περίπου θα είμαστε κοντά σας μέσα από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Βόλου, με τους συναδέλφους σε όλους τους θεσσαλικούς νομούς. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Μαμάτσιος στη ρύθμιση του ήχου με τη βοήθεια του Δημήτρη Τσολάκη, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία σήμερα, που είναι και Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, αλλά και Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών. Και ξέρω ότι εσείς που παρακολουθείτε το Μουντιάλ θα μου πείτε και ποιος δεν το παρακολουθεί, και καλά κάνετε. Σήμερα έχουμε έναν εξαιρετικό αγώνα στις 10 η ώρα. Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία στις 10 η ώρα το βράδυ. Έτσι, και αν λοιπόν ο Λίονελ Μέση βάλει ένα γκολ σήμερα, θα είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ο Μέση νομίζω ότι στον προηγούμενο αγώνα είχε βάλει 3 γκολ και τα 3 νικηφόρα γκολ της Αργεντινής. Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να βάλει στο σημερινό αγώνα ένα γκολ και έτσι να γίνει πράγματι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού. Λοιπόν, και επειδή έλεγα για θερμοκρασία, νομίζω βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Έτσι, ψήνεται για εκείνη. Καύσωνας. Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία στη Γαλλία και σε συναγερμό βρίσκονται η Βρετανία, η Γερμανία και η Ισπανία. Ναι, είναι δύσκολη η κατάσταση. Οι επιστήμονες συνδέουν έτσι αυτές τις θερμοκρασίες και αυτούς τους καύσωνες και σε περιοχές που δεν είναι συνηθισμένο να έχουν τέτοιες θερμοκρασίες, όπως είναι για παράδειγμα η Ελβετία, η Βρετανία και η Γερμανία. Λοιπόν, το αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στην Ευρώπη λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Είναι ασύλληπτο το νούμερο και θα έλεγε κανένας γιατί. Γιατί κάποιες χώρες δεν είναι προετοιμασμένες για... και οι πολίτες δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες και δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν μια ανάλογη κατάσταση. Δηλαδή στα βόρεια της Ευρώπης δεν υπήρχαν air condition όπως έχουμε εμείς εδώ που ξέρουμε, είμαστε μεσογειακή χώρα, ξέρουμε ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν, είναι αυξημένα τα επίπεδα συναγερμού και περνούν ένα δεύτερο επεισόδιο ακραίας ζέστης. Να συνηθίσουν και αυτοί σιγά σιγά, όπως έχουμε συνηθίσει και εμείς. Και λοιπόν, έτσι να ρίξουμε μία πολύ σύντομη ματιά στο Earth News και ποια είναι τα πρωτοσέλιδα από τις ειδήσεις που μας έρχονται από την περιφέρεια. Δολοφονία Λεβεντάκη, πώς οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης μετά από πολλές αντιφάσεις. Συνέντευξη τύπου σήμερα για την υπόθεση αφορά τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, που μετά από τόσες μέρες ο ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε, έσπασε και ομολόγησε. Στην Πάτρα συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο μυρό. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια νέα υπόθεση κακοποίησης βρέφους. Σαντορίνη, ακυρώσεις της προσεγγίσης κουραζερόπλιων λόγω αποχής εργασίας των τουριστικών λεωφορείων. Αυλαία για το Φεστιβάλ Ποινιού στη Λάρισα, έπεσε η αυλαία χθες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σύλληψη δύο αλλοδαπών στο αεροδρόμιο Ακτίου με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Στο Ηράκλειο, νεκρή 34χρονη που είχε πετάξει το νεογέννητο παιδί της στα σκουπίδια. Είχε γίνει πριν από αρκετό καιρό αυτό. Χανιά, νεκρός 60χρονος άνδρας στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. 2-17χρονοι απειλούσαν μέσω διαδικτύου ανήλικες και ζητούσαν να αυτοτραυματίζονται. Έρευνες σε κατοικίες τους σε Λαγκαδά και Ηράκλειο. Και στη Γαστούνη ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός που παρέσυρε την ηλικιωμένη σκυλίτσα, ισχυρίστηκε ότι δεν την είδε. Και μένω λιγάκι στον τίτλο με τους 17χρονους που απειλούσαν μέσω διαδικτύου ανήλικες και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και εδώ στη Θεσσαλία επικεντρωθήκαμε σε κάποιες ειδήσεις που έχουν να κάνουν και πάλι με ανήλικα παιδιά, όπως για παράδειγμα το περιστατικό που θα μας πει σε πολύ λίγο η Ελένη Ραυτοπούλου με το 13χρονο που έδωσε σε ένα 34χρονο 370.000 ευρώ που πήρε από το σπίτι του, αλλά και μία περίπτωση ξυλοδαρμού, άγριου ξυλοδαρμού, ενός 16χρονου παιδιού, αν δεν κάνω λάθος, στη Φαρκαδόνα, στη διάρκεια ενός πανηγυριού, όπου συνομήλικός του, επειδή δεν του άρεσαν και καλά τα ρούχα που φορούσε, το άσκησε πίεση, συνθήκες bullying δηλαδή, και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε άγρια. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στην εκπομπή σε πολύ λίγο. Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στο Βόλο και στην Ελένη τη Ραυτοπούλου. Ελένη, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε μόνο το Μουντιάλ, είχαμε και το Βαλκανικό Στίβου για τους
0: λάτρεις
1: του Στίβου. Εντάξει, άλλη κλίμακα, τελείως άλλη κλίμακα, δεν το συζητάω. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα γεγονός που αφενός τόνωσε πάρα πολύ την επισκεψιμότητα στην
0: Έγινε στο
1: περιοχή,
0: Πανθεσσαλικό, έτσι.
1: Στο Πανθεσσαλικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μάλιστα. Και πέρυσι οι Βαλκανικοί Αγώνες Στίβου Ανδρών Γυναικών είχαν γίνει στο Πανθεσσαλικό και φέτος το διήμερο Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο υπήρχε και πολλοί κόσμος, καθώς αγωνιζόταν και τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού Στίβου. Αγωνιζόταν ο Μίλτος Οτεντόγλου, η Κατερίνα Ιστεφανίδη, η Ελίνα Ιτζένκο. Με ένα μεγάλο άλμα, ένα έκανε το πρώτο του ο Μίλτο Σωτεντόγλου. 8:36 δεν χρειάστηκε άλλο. Βέβαια, ενδεχομένως, σίγουρα οι θεατές θα ήθελαν να.
0: Θα ήθελαν, πώς δεν θα ήθελαν.
1: Να μην πιάσει αμέσως το στόχο, ώστε να ακολουθήσουν και άλλα άλματα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε στους πανελλήνιους αγώνες που επίσης θα γίνουν στο Βόλο 25 και 26 του μήνα, σε ένα μήνα και κάτι.
0: Ιουλίου.
1: Ιουλίου, ναι.
0: Ιουλίου.
1: Οι πανελλήνιοι αγώνες στίβου.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ καλά τα πήγε η εθνική ομάδα. Δεύτερη σε χρυσά μετάλλια μετά την Τουρκία. 11 χρυσά μετάλλια. 13 είχε η Τουρκία. Πολύ καλές επιδόσεις. Πολύ καλή διοργάνωση. Χθες δεν είχαμε πολύ κόσμο. Και αυτό γιατί ενώ ήταν ο αγώνας του άλματος επί κοντό, από τα πολύ μεγάλα αστέρια του ελληνικού στίβου, ο μόνος που δεν έδωσε το παρόν ήταν ο Καραλής, ο Μανόλο. Έτσι, είχε κάποιες άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οπότε,
0: ήταν όμως η Καταρίνα Ιστεφανίδη, επίσης.
1: Απλά ήταν όλη
0: όνομα.
1: Και πήρε και χρυσό μετάλλιο. Η οποία επανέρχεται μετά την εγκυμοσύνη της, έτσι σταδιακά, και βρίσκει τη φόρμα
0: μπράβο,
1: της.
0: Μπράβο την Καταρίνα.
1: Λοιπόν, απλά ο Τεντόγλου και η Στεφανίδη και η Τζέγκο αγωνίστηκαν την πρώτη μέρα και ήταν πολύ ο κόσμος στο Πανθεσσαλικό. Το αγώνισμα του άλματος επί κοντό ανδρών ήταν προγραμματισμένο για χθες. Εκεί λοιπόν απουσίαζε ο Καραλής, που θα ήταν κράχτης για να πάει ο κόσμος. Έτσι δεν είχαμε πολύ κόσμο,
0: ναι, ναι.
1: Ενώ είχαμε το Σάββατο.
0: Και αυτό ήταν και μια ζεστή μέρα, θα μου πεις,
1: δεν,
0: βέβαια.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, μια χαρά ήταν.
0: Γιατί πολλοί πήγαν στις παραλίες.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς μιλάμε τώρα, οι αγώνες, δηλαδή η τελική, έτσι, ήταν στο 8-9 το βράδυ.
0: Α, εντάξει.
1: Θα μπορούσαν, όπως και το Σάββατο που δώσαν το παρόν. Νομίζω αυτό ήταν το μυστικό. Χρειάζονται και οι κράχτες αθλητές. Λοιπόν, ελπίζω να είναι ο Καραλής. Να θυμίσουμε ότι τα 6 μέτρα ο Καραλής τα πέρασε πέρυσι στο Βόλο, στο Βαλκανικό. Νομίζω πρωτάθλημα στο Βόλο πέρασε πρώτη φορά τα 6 μέτρα. Οπότε είναι και ένα γούρικο στάδιο.
0: Μπράβο, μπράβο. Και να τον ξαναπεριμένουμε εδώ,
1: ναι,
0: και να είναι και ακόμα μεγαλύτερο το άλμα του. Ελένη, πες μας λιγάκι, σε παρακαλώ, για αυτή την υπόθεση, ναι, με τον 13χρονο και τις 370.000 ευρώ, που σαν νούμερο και μόνο το ακούει κανείς και ζαλίζεται. Έτσι, όχι τώρα ένα
1: ακριβώς
0: παιδί 13 χρονών να πάρει από το σπίτι του όλα αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Είναι μια υπόθεση η οποία θα επιληθεί δικαστικά. Τελικά το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου, στο οποίο προσήχθη ο 34χρονος συλληφθής την Παρασκευή, ξεκίνησε τη συνεδρίαση, αλλά στην πορεία, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάθεση της μητέρας, που έκανε λόγο για απειλές για τη ζωή της οικογένειας του μικρού, του 13χρονου. Το δικαστήριο λοιπόν συσκέφθηκε, είπε ότι υπάρχει αναβάθμιση της κατηγορίας από τη στιγμή που τίθεται όχι μόνο θέμα εκβιασμού, αλλά και απειλής κατά της ζωής, και τελικά με δικό βούλευμα παραπέμφθηκε η υπόθεση στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Ο 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος, αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση αυτή, όπως είπες, μια υπόθεση η οποία πραγματικά παραξενεύει τουλάχιστον.
0: Πάρα πολύ. Έτσι,
1: πάρα πολύ. Η ηλικία του 13χρονου, το ποσό που αφαιρέθηκε, και μάλιστα
0: και το
1: μέσα
0: χρονικό
1: σε διάστημα,
0: Ελένη,
1: μήνα.
0: Ναι, και θα έλεγε κανείς, γιατί αυτό τουλάχιστον που βγαίνει στη δημοσιότητα και που μαθαίνεται από αστυνομικές πηγές, είναι ότι αρχικά είχε πάρει 70.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: 70.000 ευρώ, και στη συνέχεια πήρε άλλες 300.
1: Ναι, ότι έγινε αντιληπτό, από ό,τι είπε το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή του, έπαιρνε τα χρήματα τμηματικά και πήγαιναν στον 34χρονο μέσω ανηλίκων επίσης. Δηλαδή το παιδί τα παρέδει, δεν είπε, στους, στους ανηλίκους, ποσά στην αρχή 500, 1000 ευρώ, στη συνέχεια έγιναν 10.000 ευρώ και όλα λοιπά, προκειμένου να μην τον εμπλέξουν σε υπόθεση με παράνομα βεγγαλικά, και προκειμένου να μην πάθει κακό ο ίδιος και η οικογένειά του. Έγινε αντιληπτό, λένε οι πληροφορίες, από την οικογένειά του, το γεγονός ότι λείπει ποσό χρηματικό από το σπίτι όταν έλειπαν 70.000 ευρώ. Ναι, ναι. Τότε ρώτησαν τα παιδιά τους αν γνωρίζουν κάτι και είπαν ότι όχι, δεν ξέρουν τίποτα σε εκείνη την φάση. Εκτίμησαν ότι ενδεχομένως και να είχαν κατατεθεί τα χρήματα στην τράπεζα, γιατί το επιχείρημα είναι των γονιών, γιατί να έχουν τόσα χρήματα στο σπίτι, ότι δεν προλάβαιναν να τα καταθέσουν, τέλος πάντων με μια ειδική διαδικασία που ακολουθείται με, ξέρω εγώ, συνοδεία, γιατί μιλάμε για μεγάλο ποσά, και γι' αυτό υπήρχαν στο σπίτι, και όταν θέλησαν να κάνουν την κατάθεση είδαν ότι λείπουν τα 70.000 ευρώ. Είπαν μήπως και έχουν κατατεθεί και να μην το ξέρουν.
0: Έτσι, μια συνέχεια δύσκολη υπόθεση νομίζω, ναι, αλλά ναι, οι δικαστικές αρχές θα διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη. Τα χρήματα βρέθηκαν πουθενά?
1: Όχι.
0: 370.000 ευρώ λοιπόν.
1: Όχι. Η πλευρά του κατηγορουμένου αρνείται κατηγορηματικά. Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα ο 34χρονος είχε κάνει αγορά κάποιων μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι ένα γεγονός που αξιολόγησε η αστυνομία. Ναι, δηλαδή ναι, από τη στιγμή που είναι άνεργος,
0: πώς θα μπορούσε να κάνει αυτές τις αγορές.
1: Η πλευρά της υπεράσπισής του ωστόσο λέει ότι σε λίγες μέρες πρόκειται να παντρευτεί, ότι συνηθίζεται να γίνονται έτσι, να δίνονται χρήματα και αυτά ότι προκύπτουν άρα τα χρήματα από δώρα για το γάμο, και αρνείται κάθε εμπλοκή, επαναλαμβάνω, στην υπόθεση αυτή. Ζητούν μάλιστα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του νεαρού και να γίνει έλεγχος στα εισοδήματα από τις αρμόδιες αρχές στους γονείς, στον πατέρα, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, δηλώνει ότι όλα τα χρήματα, γι' αυτό προχώρησε και στην καταγγελία, είναι καθόλου νόμιμα, γι' αυτό προχώρησε, όπως χαρακτηριστικά είπε σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή, και στην καταγγελία αυτή. Το γεγονός ότι τα είχε στο σπίτι και δεν τα είχε, ήταν γιατί δεν τα είχε ακόμη καταθέσει στην τράπεζα, κάτι που επρόκειτο.
0: Βέβαια η άλλη πλευρά σου λέει μήπως έχουμε μαύρο χρήμα, μήπως έχουμε κάτι άλλο. Είναι μια υπόθεση λοιπόν που μπερδεύονται πολλά εκεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, Ελένη, θα σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο Αλέξανδρος Ζαούτσος, καθώς είχαμε τον άγριο ξυλοδαρμό, αυτό που λέγαμε, τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα. Αλέξανδρε, έχεις μάθει κάτι περισσότερο? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, καλή εβδομάδα. Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη 1η Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν από μερικές ημέρες. Ένα συμβάν το οποίο σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά είπες, σε χωριό του Δήμου της Φαρκαδόνας, στο Γοριζάνο συγκεκριμένα. Ήταν το Άγιο Πνεύματος εκείνη την ημερομηνία. Το Γοριζάνο γιορτάζει και μιλάμε για την ουσιαστικά αντιδικία που προήλθε μεταξύ δύο νεαρών, 16 ετών και οι δύο. Ο ένας με καταγωγή από τη Φαρκαδόνα και ο άλλος από την περιοχή της Λάρισας. Η αιτία φέρεται να είναι μια παρεξήγηση με συγγενικό πρόσωπο του θύματος, με συνέπεια βεβαίως να έχουμε αυτόν τον ξυλοδαρμό, αλλά μάλλον μιλάμε για ένα συμβάν το οποίο πήρε κάποιες
0: πήρε έκταση οποίες, μεγαλύτερη από αυτή που
2: από αυτή
0: θα έπρεπε.
2: Που πραγματικά, ακριβώς.
0: Δεν είχαμε όμως τον ξυλοδαρμό, Αλέξανδρε. Είχαμε τον ξυλοδαρμό του παιδιού που πήγε στο νοσοκομείο στα Τρίκαλα.
2: Ναι, ζητήθηκε, πήγε στο νοσοκομείο. Αρχικά πήγε στο κέντρο υγείας της Φαρκαδόνας.
0: Ναι.
2: Εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι χτυπήθηκε, είχε μόλοπες στην περιοχή του προσώπου. Ωστόσο, οι γονείς οι οποίοι κατήγγειλαν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα της Φαρκαδόνας συζήτησαν συνέχεια μέσω της νομικής τους υπεράσπισης να εξεταστεί το παιδί από γιατρούς. Κάτι το οποίο έγινε εκτός από το κέντρο υγείας Φαρκαδόνας στη συνέχεια στο νοσοκομείο Τρικάλων, και επειδή δεν υπήρχαν όλες οι ειδικότητες των γιατρών όταν ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, τότε μεταφέρθηκε, διακομίστηκε μάλλον και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υπάρξουν γνωματεύσεις και από τις υπόλοιπες γιατρούς όπου χρειάζεται να συμπληρωθεί η συγκεκριμένη αντιδικαστική εξέταση.
0: Θέλω να πιστεύω ότι το παιδί έχει βγει από το νοσοκομείο.
2: Ναι, άλλωστε
0: έχουν περάσει τόσες ημέρες. Ευχόμαστε να είναι καλά στην υγεία του. Αλλά είναι, ξέρεις, από αυτά τα περιστατικά που πλέον ακούμε καθημερινά, Αλέξανδρε, και μας προβληματίζουν πάρα πολύ για τη συμπεριφορά των ανήλικων και τις σχέσεις μεταξύ τους. Γιατί αυτό που τουλάχιστον μάθαμε είναι ότι επειδή δεν άρεσαν τα ρούχα που φορούσε το
2: ούτε
0: θύμα,
2: ούτε αυτό ισχύει. Ναι. Είναι, η παρεξήγηση έγινε λόγω της παρουσίας της αδερφής του θύματος με το συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, και είχαμε τσαμπουκάδες, λοιπόν.
2: Και είχαμε αυτή την επίθεση, ακριβώς. Είναι περιστατικά τα οποία προφανώς μας θλιβούν, έτσι όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά. Προφανώς η διαδικασία της προανάκρισης είναι, έτσι ακούστε, να είναι μυστική. Σχηματίστηκε σχετική υπογραφή από την αστυνομία και βέβαια έχει αποστολή αρμοδίου στον εισαγγελέα προκειμένου να οριστεί τακτική δικάσιμος για να εκδικαστεί το συγκεκριμένο σώμα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν μέσα στον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, να γίνουν τα εγγένεια. 28 ναι. Ήταν να γίνουν.
2: 28.
0: Δηλαδή ήταν να γίνουν σε 6 μέρες.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ναι. Αλλά άλλαξαν λιγάκι τα πράγματα. Πήρε μία μικρή παράταση η έναρξη λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου. Τι ακριβώς έχει γίνει, τι μαθαίνεις?
2: Μιλάμε για τον αυτοκινητόδρομο Κρητικής Ελλάδας Ε65, το βόρειο τμήμα, έτσι που θα συνδέσει την Καλαμπάκα με την Εγνατία Οδό. Ένα πολύ σημαντικό οδικό έργο, το οποίο επίσης ολοκληρώνεται και αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κρητικής Ελλάδος συνολικά. Υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα σε ό,τι αφορά σε συγκεκριμένο σημείο του δρόμου και κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει αυτή η παράταση, την επίσημη παράταση. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνουν.
0: Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι, είχε ανακοινωθεί και αρχικά ότι θα ερχόταν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης 20ου μηνός για να εγγενιάσει τον αυτοκινητόδρομο.
0: Μεγάλο το έργο. Ναι, πού θα γίνουν ακριβώς τα εγγένεια δεν το γνωρίζουμε. Αν θα γίνουν κοντά στην Καλαμπάκα ή θα είναι προς τα Γρεβενά, πού ακριβώς. Πάντως, μέχρι να φτάσουμε στα εγγένεια, Αλέξανδρε, του Ε65, την επίσημη έναρξη λειτουργίας του, τέλος πάντων, θα έχουμε την επίσκεψη πολλών κυβερνητικών στελεχών στη Θεσσαλία. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο με ένα ερωτηματικό ενδεχομένως και δίχως ερωτηματικό. Πολλοί λένε ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν αποκλείεται να πάμε στις κάλπες για την εκλογή νέας κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει ξεκαθαρίσει ότι το 2027 θα γίνουν οι εκλογές, κανονικά δηλαδή. Ωστόσο, αυτό που μαθαίνουμε και ακούγεται είναι ότι τουλάχιστον για την περιοχή της Λάρισας περιμένουμε την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη ως νεοεκλεγής πλέον γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν θα είναι μόνο αυτά τα άτομα και πρόσωπα που αναφέρω. Σε όλη τη Θεσσαλία θα έχουμε τέτοιες επισκέψεις. Ζούμε ένα καυτό καλοκαίρι, ζούμε μια καυτή προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, όπως και να είναι, Αλέξανδρε.
2: Παρατεταμένη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι από όλες τις απόψεις και στο πολιτικό σκηνικό, αλλά σίγουρα και από άποψη θερμοκρασιών, αλλά ο κάμπος είναι πάντα καυτός και ειδικά όταν δουλεύεις μέσα στον κάμπο, πιστέψτε με, είναι το χειρότερο. Αν θέλετε πολύ πολύ να συσταθείτε, μπορείτε να επισκεφτείτε έτσι κάποια από τα χωράφια, τα εκατομμύρια στρέμματα που διαθέτει η Θεσσαλία και νομίζω ότι θα καταλάβετε πολύ καλά τι εστί ζέστη. Αυτή την περίοδο λοιπόν έχετε παρατηρήσει ότι βρισκόμαστε προς το τέλος των εργασιών για τον αλωνισμό των σιτηρών. Τα μηχανήματα πάνε και έρχονται, σίγουρα συναντάτε στο δρόμο μηχανές αλωνιστικές, τα φορτηγά, τους ανθρώπους, τους αγρότες να πηγαίνουν από χωράφι σε χωράφι, πολλοί να γίνονται συζητήσεις στα καφενεία για το που θα φτάσει η τιμή, αν ήταν καλή χρονιά, αν δεν ήταν καλή χρονιά. Ξέρετε, κάθε χρόνο ακούμε έτσι πολλά παράπονα από τους αγρότες, δικαιολογημένα τις περισσότερες φορές, κάποιες άλλες ενδεχομένως να είναι μια διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή άλλοι να έχουν καλύτερη εισοδιά από κάποιους άλλους που μπορεί να χτυπήθηκαν από το χαλάζι ή από άλλα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης Παναγιώτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, αντιπρόεδρος του συνεταιρισμού ΘΕΣΓΗ και γεωπόνος ο ίδιος. Κύριε Παναγιώτου, καλή σας ημέρα. Μας ακούτε?
1: Καλημέρα, κύριε Θεοχαρόλη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτο. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτου. Είστε, φαντάζομαι, μέσα στα χωράφια και ξέρω ότι η θερμοκρασία, τουλάχιστον στις Καλαμιές, είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εγώ το αισθάνομαι έτσι. Ή εσείς πώς το καταλαβαίνετε, ή είστε συνηθισμένος? Δεν ξέρω τώρα, σας το ρωτάω.
1: Εσείς έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά.
0: Όχι, δεν μπορείτε.
1: Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Ναι. Ναι. Είστε στο τέλος των αλωνιών τώρα?
1: Είμαστε στο τέλος, βέβαια.
0: Στο τέλος, έτσι.
1: Ναι. Είμαστε περίπου τα κρυθάρια έχουν τελειώσει σχεδόν.
0: Ναι.
1: Ο αλωνισμός τους. Mm-hmm. Τώρα είμαστε περίπου στο 70% της συγκομιδής των σιτηρών.
0: Α, έχουμε ακόμη,
1: θέλω
0: δηλαδή
1: να ελπίζω, αν ο καιρός ευνοήσει, αυτή την εβδομάδα να έχουμε τελειώσει. Είχαμε κάποιες βροχές.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, κύριε Παναγιώτου.
1: Ναι. Κύριε Θεοχαρόλη.
0: Ναι, κύριε Παναγιώτη, σας ακούω.
1: Είμαι εδώ τώρα στο δρόμο, γι' αυτό. Είχαμε κάποιες βροχές και είχαμε κάποιες διακοπές στη συγκομιδή, γι' αυτό και καθυστέρησε ο αλωνισμός. Διαφορετικά έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί αυτή την περίοδο.
0: Το ότι έβρεξε κάποιες μέρες το προηγούμενο, το 15ήμερο, αυτό έκανε να είναι η παραγωγή ενδεχομένως χαμηλότερης ποιότητας, κύριε Παναγιώτου, ή δεν έπαιξε ρόλο, ήταν απλά μια καθυστέρηση?
1: Φυσικά. Όχι, δεν ήταν μόνο καθυστέρηση, ήταν, επηρέασε και την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής.
0: Ναι. Δηλαδή τι περιμένανε οι αγρότες να συγκομίσουν και τελικά τι παραγωγή βγάλανε? Θέλετε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε?
1: Κοιτάξτε, από το πώς εξελίχθηκε ο καιρός, από τον καιρό τώρα των τελευταίων 20 ημερών, mm-hmm. Η εκτίμησή μας είναι ότι χάθηκε περίπου το 15% της παραγωγής.
0: Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Παραγωγής.
1: Αλλά εκτός αυτού, φυσικά και δεν είναι μικρό, εκτός αυτού, από τις βροχές έχουμε και μείωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν έχουμε καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά φέτος. Γενικά στα σιτηρά.
0: Αυτό λοιπόν σημαίνει, κύριε Παναγιώτου, ότι θα έχουμε και χαμηλότερες τιμές?
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι που είναι χαμηλές οι τιμές.
0: Ναι.
1: Εάν είχαμε όμως καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα είχαμε ένα επιπλέον κίνητρο να μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα την τιμή.
0: Ναι.
1: Τώρα εκεί έχουμε θέμα.
0: Τώρα από πού ξεκινάει η αλήθεια, κύριε Παναγιώτου?
1: Πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης.
0: Από πού ξεκινάει η αλήθεια, η τιμή τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αλλά περίπου στο 18 είναι.
0: Πολύ χαμηλά, δεν είναι?
1: Τιμή, 18 με 20.
0: Πολύ χαμηλά δεν είναι?
1: Πολύ χαμηλά, εκτός τα συμβολιακά υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι, ναι, υπάρχουν κάποια συμβολιακά που έχουμε με τη μέλισσα που είναι στα 24,5, αλλά και αυτά πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Αν δεν πληρούν τις προδιαγραφές που υπάρχει στο συμβόλαιο, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και αυτή η τιμή.
0: Ξέρετε, μιλούσα έτσι με κάποιους γνωστούς που καλλιεργούν χρόνια σιτάρια και μου έλεγαν ότι τα 18 με 20 λεπτά είναι μία τιμή που πληρωνόντουσαν οι αγρότες πριν από μία 15ετία τουλάχιστον. Δηλαδή ότι δεν έχει ανέβει η τιμή, δεν είναι, όσο περνούν τα χρόνια και παραπάνω, όπως λέτε, όσο περνούν τα χρόνια, παρότι το κόστος παραγωγής αυξάνεται, παρότι με τις καιρικές συνθήκες έχουμε απρόβλεπτες καταστάσεις, παρόλα αυτά η τιμή μένει εκεί καθυλωμένη στις τιμές μιας 20ετίας πριν και καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για τους αγρότες.
1: Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα, αλλά το άσχημο είναι ότι αυτή η μειωμένη τιμή δεν μετακυλάει στον καταναλωτή.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Τα προϊόντα που παράγονται από τα σιτηρά, όταν το στάρι είχε 35 και 40 λεπτά, ήταν κάποια αύξηση. Το θέμα είναι ότι επειδή και εμείς οι ίδιοι είμαστε καταναλωτές, τώρα συνεχίζουμε να πληρώνουμε αυτή την αύξηση. Mm-hmm. Ενώ το στάρι έχει πέσει τη μισή τιμή.
0: Κύριε Παναγιώτου, εσείς ως συνεταιρισμός...
1: Δεν συζητάμε για το κόστος παραγωγής.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν το συζητώ και εγώ, γιατί αν ξεκινήσουμε με το κόστος παραγωγής δεν θα έχει τελειωμό αυτή η συζήτηση. Έχουν ανέβει όλα στα ύψη. Από το νερό, από τα φάρμακα, από τους σπόρους, από το πετρέλαιο, όλα, όλα είναι στα ύψη.
1: Έχουν ανέβει όλα και φέτος έχουν διπλασιαστεί.
0: Ναι.
1: Είναι που είναι ανεβασμένο το κόστος, αλλά φέτος τα λιπάσματα, πετρέλαιο.
0: Άρα
1: όλα
0: μπαίνουν
1: αυτά,
0: μέσα οι αγρότες, δηλαδή, κύριε Παναγιώτου. Θα μπουν μέσα στην ουσία.
1: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Εννοείται.
0: Γιατί βλέπω πολλούς απογοητευμένους που λένε, τι να καλλιεργήσω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν οι παραγωγές είναι περίπου μια μέση παραγωγή, θα είναι ο μέσος όρος, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχουν κάποιες παραγωγές που να είναι στα 600-700 κιλά. Mm-hmm. Ο μέσος όρος είναι εκεί, 400-450, εκεί είναι ο μέσος όρος.
0: Ναι,
1: κάνουμε απλό λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Με 20 λεπτά, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, απλά λες ότι... Να μπω να καλλιεργήσω και να έχω όσο το δυνατόν λιγότερη χασούρα.
0: Ναι, να βγάλω τα έξοδα τουλάχιστον. Γιατί αυτό μου λέγανε, ότι όσοι μέχρι 400
1: δεν
0: κιλά,
1: βγαίνουν,
0: όσοι παίρνουν παραγωγή μέχρι 400 κιλά, άντε λίγο, λέει, έρχονται ίσα έξοδα και έσοδα. Αλλά όσοι είναι κάτω από 400, είναι σίγουρα έχουν βάλει το χέρι τους στην τσέπη βαθιά και δεν πρόκειται να πάρουν πίσω. Και εκείνοι που είναι στα 600 με 700 κιλά θα βγάλουν ένα μικρό κέρδος. Και πολλοί απογοητεύονται και δεν έχουν σκοπό να συνεχίσουν.
1: Ένα μικρό κέρδος.
0: Σου λέει, τι να βάλω τα σιτηρά. Να παιδεύουμε και να μην κάνω. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει γενικότερα ένας προβληματισμός για το τι θα πρέπει να καλλιεργήσει. Πάντως εσείς στο συνεταιρισμό σας, εκεί βλέπετε τον κόσμο να καλλιεργεί τα ίδια στρέμματα που καλλιεργούσε πριν, ή βλέπετε να φεύγουν κάποιοι από την καλλιέργεια των σιτηρών? Τι έχετε διαπιστώσει, κύριε Παναγιώτου?
1: Κοιτάξτε, τα σιτηρά περισσότερο τα βάζουμε για μισθοσφορά.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ δηλαδή δεν έχουμε περιοχές που είναι καθαρά, που βάζουν μόνο σιτηρά για να είναι κάποιος που καλλιεργεί μόνο σιτηρά. Είναι κάποιος που έχει 500 στρέμματα, βάζει και 100 στρέμματα σιτηρά για να κάνει αμυσφορά, να κάνει εναλλαγή της καλλιέργειας.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια δεν υπάρχει και κάποια άλλη καλλιέργεια που να μην χρειάζεται νερό.
0: Αυτό
1: για να πεις ότι τι να το κάνεις στο χωράφι, να το αφήσεις άσπαρτο.
0: Ναι, ναι.
1: Να το κάνεις. Δεν μπορείς. Βέβαια, μια που αναφέραμε τώρα, δεν υπάρχει κάποια άλλη καλλιέργεια που να είναι βιώσιμη.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή,
1: όποια καλλιέργεια και να πάρουμε.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Όποια καλλιέργεια.
0: Δεν είναι να πεις
1: το
0: ότι...
1: Το που έρχεται από πέρυσι, που ήταν δηλαδή... Δεν είναι να πεις ότι είναι κάποια καλλιέργεια που λες ότι θα έκανα μια λάθος επιλογή φέτος και του χρόνου θα μπορέσω να καλλιεργήσω.
0: Ή να πεις ότι θα δουλέψω σκληρά, θα καλλιεργήσω, ή να πεις ότι θα καλλιεργήσω κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό το κάτι, θα δουλέψω σκληρά, αλλά να τουλάχιστον να σβήσω λίγο τη χασούρα από τις άλλες καλλιέργειες που έχω. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτου, σας ευχαριστώ.
1: Στην περιοχή μας Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε
1: όχι,
0: καλά.
1: Ήθελα να πω...
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Υπάρχει ένα όχι, πρόβλημα στην επικοινωνία, γι' αυτό συμβαίνει αυτό τώρα.
1: Ε, είμαι εδώ. Συγγνώμη, εδώ που είμαι τώρα. Εντάξει, κύριε, συγγνώμη. Κάποια άλλη φορά θα τα πούμε καλύτερα.
0: Έγινε, εντάξει. Κύριε Παναγιώτου, σας ευχαριστούμε ωστόσο για όλα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά συμβαίνουν με τους αγρότες και από αύριο οι αγρότες 23, 24 και 25 Ιουνίου βγαίνουν και πάλι στους δρόμους, όχι για κλείσιμο δρόμων, μην ανησυχείτε, τα συλλαλητήριά τους θα πραγματοποιήσουν και βεβαίως είναι η μείωση του κόστους παραγωγής στα κύρια αιτήματά τους και οι πληρωμές των ενισχύσεων.

0: Λοιπόν, και να πάμε στο Βόλο. Ελένη Ραυτοπούλου, οι καταστηματάρχες, ο Αιγιαλός, οι ξαπλώστρες, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Για πες μας λιγάκι, πώς έχει η κατάσταση?
1: Από το Μάιο ήδη λέμε για πληροφορίες ότι επίκειται ρύθμιση που θα δίνει λύση επιτέλους σε αυτό το θέμα, το λεγόμενο νόμο της Μυκόνου, και οι αδικίες που υπάρχουν θα διορθωθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις. Κοντεύουμε τέλος Ιουνίου. Δεν ξέρω αν αυτή η δρομολόγηση αυτής της ρύθμισης βρίσκεται στο τέλος του δρόμου ή εν πάση περιπτώσει σε ποια φάση βρισκόμαστε. Γι' αυτό καλέσαμε να μας το πει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Καφέ Μπαρ της Μαγνησίας, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Στεφάνου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. 3 χρόνια να θυμίσω.
1: Προς του Συλλόγου Εστίασης Καφέ Μπαρ της

0: αλλά το κυρίως είναι ώστε να φύγει η τιμωρία της πενταετίας. Θυμάστε που το λέγαμε πάλι και μαζί.
1: Ναι, σε κάποιον που...
0: που δεν μπορείς να τον τιμωρείς να μην βγάζει άδεια για 5 χρόνια. Όχι, όχι στο συγκεκριμένο μαγαζί που είχε ενδεχομένως ένα παράπτωμα.
1: Μπλοκάρετε το αφημί του.
0: Μπλοκάρετε το αφημί του και σε άλλο μαγαζί. Mm-hmm. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Πώς το λένε, ότι έχει κάποιο θέμα ή είναι παράνομο σε κάτι, ας πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το βέβαια, η δικιά μου εμπειρία και η δικιά μας εμπειρία γενικότερα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και δεκάδες, να φανταστείτε, τα μαγαζιά έχουν δεκάδες, πώς το λένε, διαφορετικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και σε αυτά παίζει ρόλο και ο συντονισμός μεταξύ των μαγαζιών του Δήμου και της Τηματικής. Των Δήμων, μάλλον, που ανήκουν τα μαγαζιά. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, μια γραφειοκρατική μεγάλη καθυστέρηση, να το έλεγα, θα το έλεγα έτσι. Βέβαια, είναι πραγματάκια τα οποία ελπίζω να μην μας ξαναβγούν μπροστά. Γιατί εμείς αυτό που ζητήσαμε, όχι εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ΠΟΕΣΕ, γιατί μιλάμε για πανελλήνια υπόθεση. Λοιπόν, είναι ότι έχουμε μαγαζί, ρε παιδιά, πολύ απλά θέλουμε να βγάλουμε μια άδεια. Γιατί τόσο πολύ έτσι ιστορία λες και είμαστε απατεώνες ή κακοποιοί και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Μας λέγατε λοιπόν ότι η τελευταία πληροφορία είναι για την Τετάρτη που μας έρχεται.
0: Έτσι είπε ο κύριος Τριαντόπουλος, ότι την Τετάρτη ψηφίζεται, μεθαύριο.
1: Ψηφίζεται.
0: Τώρα τι να σας πω, θα το δούμε.
1: Και για να τεθεί σε ισχύ όμως υπάρχει πάλι μια διαδικασία κάποιες μέρες. Θέλω να πω ο Ιούνιος, ακόμη και στην καλύτερη των περιπτώσεων, δηλαδή ότι την Τετάρτη όντως ψηφίζεται, ο Ιούνιος θα φύγει.
0: Ούτως ή άλλως, εμείς εδώ σαν Μαγνησία μπαίνουμε σε καθεστώς Ντάνιελ με προβλήματα κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια ανοχή. Δυστυχώς όμως, για να το καταλάβετε
1: όμως,
0: και εσείς και ο κόσμος, όπως πέρσι, θυμάστε.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς στο προφορικό υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δεν είσαι νόμιμος στην ουσία. Άρα σε οποιονδήποτε έλεγχο, π.χ. κάποιος με καταγγέλει, γιατί υπάρχει και το My Ghost ή το My Street, έρχεται ο έλεγχος και λέει δεν είσαι νόμιμος. Και του λες εσύ, μα μου είπε προφορικά το κράτος να προχωρήσω. Δεν με νοιάζει, λέει. Σε έκανε καταγγελία ο Δημήτρης.
1: Έχουμε η Μαρία. Τέτοια φαινόμενα φέτος.
0: Πέρσι γινόταν συνεχώς αυτό.
1: Φέτος που τέλος πάντων πάντα, έχει μπει σε μια
0: πάντα
1: άλλη...
0: Πάντα εμείς οι Έλληνες θα κοιτάμε πώς θα καταστρέψουμε τη γίδα του διπλανού. Λοιπόν, άσχετα αν φταίει ο διπλανός ή ο διπλανός του διπλανού.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε πάντα υπάρχει αυτό και υπάρχει και πολύ. Και είναι και το μόνο πρόβλημα. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό το χρησιμοποιεί το κράτος, δεν θα πω η κυβέρνηση, με την έννοια πια, My Ghost, κάρφωσε τον επιχειρηματία. Βλέπετε τώρα στις ειδήσεις την Ανάβησο, ότι ένα μαγαζί, δεν ξέρω ποιο και τι με νοιάζει εμένα, που είμαι ο κακομοίρης της Μαγνησίας και δουλεύω 1 με 1,5 μήνα σεζόν, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχω και άδεια να βγάλω ξαπλώστρες και τραπεζοκαθίσματα και τα λοιπά, γιατί ταλαιπωρούμε 3 χρόνια και έχω μπει και μέσα και χρωστάω και κάποιες χιλιάδες, πολλές χιλιάδες πρόστιμο και τα λοιπά και δεν ξέρω πώς θα το διακόνισω, δεν ξέρω πώς θα το πληρώσω, τι με νοιάζει, τι κάνει η Ανάβησο, η οποία αντί για 200 ξαπλώστρες λέει έπρεπε να έχει 180. Δεν θα πω την έκφραση που λέμε, ποια φοράδα έγινε, τι έκανε. Ναι, λοιπόν, έλεος. Και το λέω γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι χρεωμένοι άνθρωποι. Ο Βάγιος χρωστάει πάνω από 100.000 ευρώ που είναι στον Καντήραγα και το χρησιμοποιώ γιατί είναι αντιπρόεδρος.
1: Ναι.
0: Έχω το δικαίωμα. Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, ο άλλος εδώ σε ένα μαγαζί τέλος πάνω στο Βόλο, έτσι που είναι δίπλα στη θάλασσα, χρωστάει 70.000 ευρώ.
1: Θα υπάρξει ρύθμιση, δηλαδή αυτή η ρύθμιση νομοθετική. Θα ρυθμίζει και αυτό το θέμα.
0: Κανονικά εμείς θα θέλαμε να μην υπάρχουν καν πρόστιμα. Γιατί τι κάναμε τελικά. Κάναμε ένα νόμο που ήταν λάθος, τον διορθώνουμε τώρα όπως τον διορθώνουμε ελπίζω, και στην ουσία τι κάναμε 3 χρόνια, βάλαμε σε κάποιους ανθρώπους, επιχειρηματίες, κάποιες πολλές χιλιάδες, αν τα μαζέψουμε όλα μαζί, δεν ξέρω αν φτάνει 1 εκατομμύριο, πρόστιμα. Γιατί? Για να μην μπορούν να τα πληρώσουν και ταυτόχρονα δεν τους αφήνουν να λειτουργήσουν.
1: Δηλαδή, για να βγάλουν τα χρήματα να το πληρώσουν.
0: Ναι, γιατί ρε παιδιά, με βάλατε πρόστιμο. Αφήστε με να λήξω το μαγαζί μου, να σου πληρώσω το πρόστιμο. Το οποίο δεν είναι μόνο αυτό το πρόστιμο.
1: Άρα,
0: όταν ανοίξει ένα μαγαζί, κοιτάς εφορίες.

0: ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ενοίκια. Να μην σας πω τώρα τι πληρώνει ο κάθε επιχειρηματίας.
1: Άρα θα ρυθμίζεται αυτό το θέμα των προστήμων και επίσης το θέμα, υπάρχει ρύθμιση για το θέμα των καταγγελιών, θα αλλάξει ο τρόπος των καταγγελιών, όλα αυτά θα αλλάζουν μέσα από τις ρυθμίσεις, έχετε κάποια
0: πληροφόρηση? Το έχουμε ζητήσει, κάνεις καταγγελία, πλήρωσε 100 ευρώ.
1: Η ρύθμιση της Τετάρτης, αυτή που αν ψηφιστεί την Τετάρτη, περιλαμβάνει αυτά, το ξέρετε αν τα περιλαμβάνει ή όχι?
0: Δεν ξέρουμε τίποτα, εμείς απλά τα ζητήσαμε. Και αυτό σας είπα από την αρχή, να δούμε τι θα γίνει πλέον της πενταετίας. Γιατί πολύ καλά το είπατε, περιλαμβάνει, δεν το ξέρουμε αν περιλαμβάνει. Και να σας πω γιατί άλλο, θα μπορώ εγώ να μην έχω στο κεφάλι μου την πενταετία αν δεν έχω πληρώσει το πρόστιμό μου? Θα μπορώ εγώ, μπαίνοντας σε διακανονισμό για το πρόστιμο, και ποιος θα είναι ο διακανονισμός αυτός? Θα είναι 24 δόσεις για χιλιάδες ευρώ πολλές? Θα είναι 72? Τι θα είναι? Γιατί οι 72 που βγαίνουν τώρα, πού βγαίνουν, πού θα βγουν, είναι μέχρι το 23. Για γενικά, για χρέη μιλάω. Άραστε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ακόμη, σας είπα και από την αρχή προσεκτικά, ότι ναι μεν ψηφίζεται όπως μας είπαν την Τετάρτη, αλλά θέλουμε να δούμε και τι ψηφίζεται.
1: Περιλαμβάνει και τι περιλαμβάνει.
0: Ναι. Σωστά. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ.
1: Θα το πούμε μετά την ψήφιση, όταν θα ξέρετε εσείς κατά βάση.
0: Ελπίζω να ξέρουμε και ελπίζω να γίνει την Τετάρτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφάνου.
0: Καλημέρα και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, έτσι βαδίζουμε. Είναι παρά ένα λεπτό 11 η ώρα. Θα πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για πολύ λίγα λεπτά. Εθνικές και διεθνείς ειδήσεις και επανερχόμαστε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι και τις 12 μαζί σας, φίλες και φίλοι, σήμερα 22 του Ιούνιου.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχεία επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα των σε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πρόσθεσε ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μελιτέ, μείωση 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.

0: Μικρή ήταν η διακοπή, για λίγο σας αφήσαμε, επιστρέψαμε και πάλι εδώ, Ερτιλάρισσας, Ερτβόλου, όλη η Θεσσαλία με παρέα, με τους συναδέλφους, όλη η επικαιρότητα, ό,τι συμβαίνει και μας απασχολεί, φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτό το δίωρο δημοσιογραφικό πρόγραμμα με πλούσια ωστόσο μουσική. Λοιπόν, και θα πάμε κάπου στο Νότιο Πύλιο, θα πάμε με τη βοήθεια της Ελένης της Ραυτοπούλου. Θα πάμε, Ελένη, γιατί έφτασε το καλοκαίρι, αρχίζει ο κόσμος να πηγαίνει τις διακοπές του, οι παραλίες γεμίζουν, τα νερά πολλές φορές σε κάποιες περιοχές είναι απότομα, χρειάζεται προσοχή από όλους μας και φυσικά χρειάζονται και ναυαγοσώστες που σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι αργούν πολύ να πάνε στις θέσεις τους, όχι γιατί φταίνε αυτά τα ίδια τα παιδιά που πηγαίνουν να εργαστούν ως ναυαγοσώστες, αλλά γιατί οι διαδικασίες ξεκινούν πολύ αργά με αποτέλεσμα να ολοκληρώνονται αργότερα και έτσι λοιπόν οι ναυαγοσώστες να φτάνουν στις παραλίες όταν πια έχει φτάσει στα μισά το καλοκαίρι.
1: Ναι, ενδεχομένως υπάρχουν και αυτές οι
0: υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε. Ωραία. Και τις έχουμε ακούσει.
1: Εμείς εν προκειμένου θα δούμε ποια είναι η εικόνα, πώς έχει η κατάσταση στις ακτές, στις παραλίες του Δήμου Νοτίου Πυλίου. Τι γίνεται εκεί λοιπόν με τους ναυαγοσώστες?
0: Θέλω λίγο έτσι σε παρακαλώ για τους ακροατές που μας ακούνε σε όλη τη Θεσσαλία να δώσουμε κάποιες περιοχές, κάποια από τα γραφικά και όμορφα χωριά του Πυλίου που βρίσκονται στο Δήμο Νοτίου Πυλίου, έτσι για να καταλαβαίνουμε λιγάκι γεωγραφικά.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Μιλίνα, Πλατανιάς, τώρα λέω τα παραθαλάσσια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άφισος, Γατζέα, Μπούφα, Καλά Νερά. Λοιπόν, είναι και άλλες.
0: Είναι και άλλες. Μήπως ο αντιδήμαρχος μπορέσει να σε βοηθήσει, νομίζω, περισσότερο.
1: Λοιπόν, βέβαια, είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Μανέτας, αντιδήμαρχος Αλιείας, λιμενικής πολιτικής και τεχνικών έργων του Δήμου Νοτίου Πυλίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα σας επίσης.
1: Ποιες άλλες περιοχές έτσι γνωστές, να δώσουμε το στίγμα και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, περιλαμβάνει ο Δήμος?
2: Έχουν πάρα πολλές παραλίες. Εμείς είμαστε από το Μαλάκι και μετά μέσω του Παγασιτικού μέχρι την Τρίκερη και γυρνάμε πάνω.
1: Τρίκερη, μπράβο, ναι.
2: Γυρνάμε πάνω Λαμπινού Καλαμάκι. Πλατανιάς, Μικρό, Καστρί, Θεοτόκου, Λύρη, Σική. Είμαστε νέο χώρο που έχει παραλίες. Έχουν πολλές παραλίες.
1: Πολλές παραλίες λοιπόν.
2: Με ναυαγοσώστες έχουμε πέντε.
1: Σε ποιες παραλίες?
2: Είναι ο Αμπουβός, γιατί με μπερδέψατε προηγουμένως. Είναι ο Αμπουβός, η Καλυφτέρη, τα Καλά Νερά, η Μπούφα
1: είναι
2: και τα Ποτιστικά.
1: Είναι παραλίες που έχουν πάρει και γαλάζια σημαία αυτές, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Αυτοί τώρα οι πέντε είναι στα πόστα τους.
2: Ναι, σήμερα τελειώνει. Προχθές την Παρασκευή μας ήρθε. Περιμέναμε τα χαρτιά από την περιφέρεια. Τελειώσαμε και σήμερα το μεσημέρι υπογράφουν. Μπορεί να έχουν υπογράψει όλα.
1: Και πιάνουν δουλειά αμέσως.
2: Ναι, ναι, ναι. Ήδη ήταν εκεί πέρα, είχαν οριζοντιοθετήσει. Πηγαίναν. Άτυπα βέβαια, αλλά
1: πηγαίνανε.
2: Μέχρι να μπει η υπογραφή.
1: Σχετικά πιο γρήγορα από άλλες χρονιές.
2: Όχι, φέτος αργήσαμε λίγο.
1: Στιγμές
2: δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο, τέλος πάντων. Κάπου έγινε ένα καθυστέρηση. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα φέτος. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Και ήμασταν και εμείς μέσα.
1: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει.
2: Αλλά σήμερα τέλειωσε.
1: Σήμερα, εντάξει.
2: Έστειλε, βγήκε και πήρε και ο κύριος που έχει την εργολαβία. Πήρε την εγγυητική, την έχει αναρτήσει. Μέχρι το μεσημέρι τώρα σε λίγη ώρα υπογράφουν, τελειώνσαμε.
1: Πολύ ωραία. Το λέω αυτό γιατί μου έλεγε η Κωνσταντίνα η Θεοχαρούλη παραδείγματα στα παράλια της Λάρισσας πέρυσι. Ναι. Νομίζω ότι πήγε ναυαγοσώστες 1η Αυγούστου.
2: Όχι, όχι. Μας ποτέ δεν έχει συμβεί αυτή η καθυστέρηση. Mm-hmm. Δεν έχει συμβεί ποτέ.
1: Πολύ ωραία.
2: Αλλά
1: λοιπόν,
2: τέλος, καλό όλα καλά.
1: Τέλος, με λίγη
2: καθυστέρηση.
1: Ναι.
2: Τι να κάνουμε, κάπου γραφειοκρατία, κάπου κάτι.
1: Σε αυτές τις πέντε,
2: κάπου κόλλησε κάτι.
1: Σε αυτές τις πέντε παραλίες λοιπόν, ναι, τις πολυσύγναστες, ναι, θα υπάρχει ναυαγοσώστης πλέον. Γιατί, μέχρι πότε είναι η σύμβαση?
2: Μέχρι το τέλειο Σεπτεμβρίου.
1: Μέχρι και τέλειο Σεπτεμβρίου.
2: Και αν βάλουμε και αυτό ίσως αυτές τις μέρες που χάσαμε, θα το κουβεντιάσουμε, μπορεί να πάμε και μέχρι μέσα Οκτωβρίου, όπως και άλλες φορές.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, ωραία, κύριε Μανέτα. Πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε την περιοχή σας ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, ο κύριος Κουτουλάκης, λοιπόν, και είδε από κοντά λιμενικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Κάτω Γατζέας, αν δεν κάνω λάθος, έγινε μία συνάντηση.
2: Εκεί συνάντηθηκαμε, ναι.
1: Είναι πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, η οποία διαφαίνεται και, και από την αξιοποίηση του λιμανιού στον Πλατανιά.
2: Είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που στο Δήμο το δικό μας, είτε από κοινότητες, είτε από Δήμος που υπήρχαν πιο μικροί Δήμοι και μετά που γίναμε ένα Δήμος, είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε, νομιμοποιούμε τα λιμάνια και έχουν έρθει όσα λιμάνια στα χέρια μας, που τα διαχειρίζει το Δήμος και έχουμε συνέχεια. Είναι η πρώτη φορά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η πρώτη
1: Άρα
2: φορά.
1: Είστε στη φάση νομιμοποίησης. Προφανώς υπήρχαν εκκρεμότητες με τα λιμάνια.
2: Μα να φανταστείτε ότι και το λιμάνι του Πλατανιά που ήταν καινούριο είχαμε θέμα. Περιμένουμε ένα χρόνο για να πάρουμε τη χερσαία ζώνη. Mm-hmm. Για να μπορούμε να κάνουμε τη διαχείριση εμείς.
1: Για ποια λιμάνια μιλάμε τώρα, είστε σε αυτή τη διαδικασία νομιμοποίησης?
2: Έχει νομιμοποιηθεί η Μιλίνα, έχει νομιμοποιηθεί ο Πλατανιάς, έχει νομιμοποιηθεί ο Λογόπορος, τώρα κάτι θα μου ξεφεύγει οπωσδήποτε, και έχει Γατζέα. Και είμαστε τώρα για όλα τα υπόλοιπα.
1: Αυτό...
2: Για την Αγιά Κυριακή, για το νησί Τρίκερι.
1: Πολλά, πολλά.
2: Και ναι, αυτό για την Άφησο έχουμε καλό πρόγραμμα. Και εδώ που ζητάμε τώρα την νομιμοποίηση, έχουμε κάνει και τη μελέτη. Ο Κατηγιώρης έχει έρθει σε εμάς. Για τον Κατηγιώρη ζητάμε για τη χρηματοδότηση. Για να γίνει σύνδεση κατευθείαν, να μεγαλώσει λίγο το λιμάνι που θέλουμε.
1: Πρακτικά αυτό σημαίνει τι, κύριε Μανέτα, ότι τι ενέργειες, δηλαδή προχωράτε σε αυτό το προαπαιτούμενο, προκειμένου τι είναι στους
2: σκοπούς. Τα διαχειρίζεται ο Δήμος, όπως διαχειριζόμαστε τώρα τον Πλατανιά, βάλαμε συγκοινωνία, δηλαδή προσπάθειες μεγάλες.
1: Άρα κάτι ανάλογο θέλετε να αξιοποιήσετε τα λιμάνια αυτά ως Δημοτική Αρχή. Αυτό λέω, αν μπορούμε να πούμε ποιες είναι οι βλέψεις, μόλις ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση.
2: Οι βλέψεις είναι, βεβαίως, τελειώσαμε πήραμε το Κατηγιώρη στα χέρια,
1: ναι,
2: και αμέσως βγήκαμε, ζητάμε χρηματοδότηση για να κάνουμε το λιμάνι. Δεν είναι πολλά τα χρήματα.
1: Αχα, για να
2: μεγαλώσουμε το πόδι εκεί πέρα, πώς θα το φτιάξουμε, που λέει η μελέτη, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τη Σκιάθο.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε 10 λεπτά ένα απέναντι.
1: 10 λεπτά.
2: Όπως τώρα και ο Πλατανιάς, έχουμε κάνει. Βρέθηκε και ιδιώτης,
1: και
2: ο οποίος κάνει τη συγκοινωνία.
1: Και ξεκινήσαν τα δρομολόγια.
2: Ο Ζέφυρος.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
2: Το Τρίκερ έχει συγκοινωνία, π.χ. Το Τρίκερ έχει, ο Πλατανιάς έχει. Να δώσουμε και από τον Κατηγιώρη. Να πτυσσόμαστε. Ενωνόμαστε.
1: Ναι. Μάλιστα, και κάτι τελευταίο τώρα, αναφερθήκατε κι εσείς στην ακτοπλοϊκή γραμμή του Πλατανιά με σποράδες και με Βόλο. Ναι. Είναι πρώτες μέρες βέβαια, πώς πάει αυτή η γραμμή?
2: Εντάξει, από ό,τι βλέπω κάθε μέρα ανεβαίνει.
1: Κάθε μέρα και περισσότερο.
2: Κάθε μέρα και καλύτερα, βέβαια. Πρώτη, η αρχή τώρα, θα έρθει και ο κόσμος, θα το συνηθίσει ο κόσμος. Δεν θα μπορεί κάποιος από το Προμήρη ή από τον Πλατανιά να πάει στο Βόλο κατευθείαν, μη θέλει να κάνει όλο το γύρο.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Ή κάποιος που θέλει να φύγει από το Βόλο να πάει στον Πλατανιά ή να πάει στη Σκιάθο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Να πάει στη Σκόπελο. Δηλαδή είναι και οι ώρες που τα βαπόρια φεύγουν άλλες ώρες. Δηλαδή βοηθάει. Είναι το ενδιάμεσο.
1: Εξυπηρετεί.
2: Και το χειμώνα, αυτό θα καθίσει το χειμώνα. Πρέπει ο κόσμος να το στηρίξει.
1: Η γραμμή του Βόλου θα είναι το χειμώνα, όχι, έτσι?
2: Η γραμμή αυτή που έχει ο Ζέφυρος θέλει να μείνει και το χειμώνα.
1: Θέλει να μείνει και για το Βόλο.
2: Να δουλέψει και το χειμώνα, βεβαίως, και για το Βόλο.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μανέτα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή
2: Εγώ
1: συνέχεια,
2: ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα ένα πολύ σπουδαίο, εξαιρετικό συνέδριο που είχε ως τίτλο «Δώρο και γέφυρα ζωής». Από την πρόληψη στη δωρεά μεταμόσχευση οργάνων και μυελού των οστών. Και τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα με την Ελένη Ραυτοπούλου και την περίπτωση της μεταμόσχευσης που έγινε σε έναν πολίτη του Βόλου και την περιπέτεια που είχε περάσει ο ίδιος, και ειδικά όταν ακούς τους ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν στο χείλος του γκρεμού, φτάνουν μέχρι στο τελευταίο σημείο περιμένοντας με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία ένα μόσχευμα για να σωθεί η ζωή τους, και τελικά αυτό βρίσκεται. Μπορείτε να φανταστείτε τι συναισθήματα και του ιδίου αλλά και των δικών του ανθρώπων προκύπτουν. Και φυσικά και στην αντίθετη περίπτωση, το να περιμένεις με αγωνία χρόνια και χρόνια για να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα και τελικά να φτάνεις στο σημείο να φεύγεις από τη ζωή και να μην έχει βρεθεί, γιατί κάποιοι μπορεί να σκεφτόμαστε εγωιστικά. Φίλες και φίλοι, να σκεφτόμαστε εγωιστικά, να μην θέλουμε να πιστέψουμε κάποια πράγματα, και το κατανοώ, είμαστε άνθρωποι και αγαπάμε τους δικούς μας ανθρώπους και είναι δύσκολη η απόφαση να πεις ότι θα δωρήσω τα όργανα του δικού μου του ανθρώπου τώρα που φεύγει από τη ζωή. Ξέρουμε πολύ καλά πως μπορεί να σωθεί όχι μία, όχι δύο, αλλά πολλές πολλές άλλες ζωές. Λοιπόν, ήταν το 6ο συνέδριο «Δώρο και γέφυρα ζωής» από την πρόληψη στη δωρεά μεταμόσχευση οργάνων και μυελού των οστών, και μεταξύ των συλλόγων που πήραν μέρος και διοργάνωσαν το συνέδριο ήταν και το Save Moras, ο σύλλογος που έχει ιδρυθεί εδώ και μερικά χρόνια από τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της Λάρισας Βαγγέλη Μόρα, ο οποίος είχε γίνει δότης μυελού των οστών για να σώσει τον αδερφό του Δημήτρη, ο οποίος είχε διαγνωστεί με λευχαιμία, ταξίδεψε τελικά για την άλλη ζωή ο Δημήτρης, αλλά άφησε πίσω του το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ο Μόρας είναι κοντά τηλεφωνικά. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για να συνεχίσεις ένα έργο, να συνεχίσεις να μεταδίδεις και να ενημερώνεις τον κόσμο για τη σημασία της δωρεάς των οργάνων, αλλά και πόσο απλά και εύκολα μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών. Εξαιρετικό το συνέδριο που διοργανώθηκε στη Λάρισα για έκτη φορά.
1: Ναι, αν και έγινε πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν να γίνει στο Βόλο και τελικά καταφέραμε και το κάναμε εδώ. Οπότε δεν είχε και εξαίρεση πάρα πολύ κόσμο να έρθει να το παρακολουθήσει. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι υπήρχε streaming, οπότε ναι, και φάνηκε ότι το παρακολουθούν. Είχε μεγάλη απήχηση. Οπότε η αλήθεια είναι ότι συνεννοηθήκαμε κιόλας να το επόμενο να γίνει πάλι μέσα στο Νοέμβρη, Οκτώβρη-Νοέμβρη, να γίνει ξανά εδώ για να έχει, ξέρεις, λίγο μια εποχή καλύτερη και για τη Λάρισα, mm-hmm, και για να μπορέσουν να έρθει και ο κόσμος. Ξέρουμε ότι τώρα είναι δύσκολο, Σαββατοκύριακο θα βγει ο κόσμος, πηγαίνει η θάλασσα, είναι φυσιολογικό, άρα να μπορέσουμε και εμείς να μαζέψουμε λίγο περισσότερο κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα τριήμερο πολύ έντονο, δεν θα σου πω ψέματα, δεν το περίμενα, γιατί για μένα είναι πρώτη φορά που πήγα σε...
0: Από ποια άποψη, Βαγγέλη, το λες αυτό?
1: Γιατί τον ακούς, ξέρεις, ιστορίες ανθρώπων...
0: Προσωπικές ιστορίες, έτσι.
1: Γιατί αυτό θεωρώ είναι η επιτυχία,
0: ναι,
1: μεγάλη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Okay, καλό είναι να πηγαίνουμε, κάνουμε διάφορα τέτοια, αλλά όταν δεν υπάρχουν οι προσωπικές ιστορίες να σε αγγίξουν, έτσι. Γιατί λες... Ναι, είναι αυτό, να γίνεις δότης με μια μπατονέτα, γιατί υπάρχει μεταμόσχευση. Μεταμόσχευση δεν είναι όντως, δεν φοβάσαι για τη ζωή σου, είναι κάτι τόσο απλό, το λες, okay, ναι, ναι, περνάει. Αλλά όταν ακούς την ιστορία θεωρώ ότι εκεί είναι που αγγίζεις τον άλλον και μπορείς...
0: Και ειδικά από τον ίδιο τον άνθρωπο, ναι, που έχει υποστεί όλα αυτά που έχει υποστεί και που έχει λάβει... Το όργανο αυτό,
1: καλό,
0: το οποίο χρειαζόταν.
1: Σε εμάς είναι ότι έρχονται σε επαφή. Μπορείς δηλαδή μετά από καιρό να έρθεις σε επαφή. Αν πάνε όλα καλά, έχεις την, μετά από δύο χρόνια δηλαδή, μπορείς να έρθεις σε επαφή και να γνωρίσεις και τον δότη. Οπότε ο λήπτης θα μπορέσει να έχει τη χαρά.
0: Πόσο συγκινητική μπορεί να είναι αυτή η στιγμή, Βαγγέλη? Πόσο συγκινητική μπορεί να είναι?
1: Εγώ είμαι μια άλλη περίπτωση. Εγώ είμαι η περίπτωση
0: που
1: ζει το συνέστημα του λήπτη εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί εγώ είχα τη χαρά να έχω τον αδερφό μου. Οπότε, mm-hmm, εγώ έκανα και τη μεταμόσχευση, ήμασταν μαζί στο δωμάτιο. Οπότε έζησε το συνέστημα με το που τελείωσε η μεταμόσχευση, να δεις τόσο τα συναισθήματα στα μάτια του, πώς νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος περιμένει ένα μόσχευμα για να μπορέσει να ζήσει. Οπότε η άλλη πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι που υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν συζητήσει και έχουν γίνει δότες και βρεθήκαν μετά από χρόνια με το λήπτη. Άλλο συνέστημα αυτό. Οπότε αν αυτά τα δύο τα ενώσεις, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι. Τώρα τα όργανα που λέμε είναι κάτι τελείως, ναι μεν είναι το ίδιο γιατί είσαι πάλι δότης, αλλά είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία και αυτή θεωρώ ότι είναι, εντάξει, ναι μεν είναι πολύ πιο δύσκολη σαν, γιατί είναι πώς θα πείσεις τον άνθρωπο στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, ας πούμε, όπου φεύγει.
0: Να δεχτεί ο συγγενής ότι φεύγει ο άνθρωπός του, ταξιδεύει και να δώσουμε τα όργανα.
1: Έχει φύγει και πρέπει να και όταν ακούσεις τις ιστορίες, αν δεν ακούσεις τις ιστορίες, θεωρώ σε αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να μπει στη διαδικασία να το αποδεχτείς. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Βαγγέλη, μωρά, έχετε σκεφτεί να πάτε σε σχολεία άνθρωποι που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή οι ομιλητές, για παράδειγμα, του συνεδρίου, με τις προσωπικές τους ιστορίες, που όσα βίωσαν οι ίδιοι, ή άλλοι άνθρωποι όσα βίωσαν με τους συγγενείς τους, όπως η δική σου η περίπτωση, δεν θα ήταν πολύ πιο εύκολο να απευθυνθεί κανείς στα σχολεία?
1: Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Ναι, μεν από τη μία, εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε τέτοιες δράσεις. Εννοείται, κάνουμε και τέτοιες δράσεις. Δεν είναι ότι δεν κάνουμε. Ναι. Έχουμε ένα καλό, ειδικά στη δικιά μας περίπτωση που έχει να κάνει με τον Δότη Μελού των Οστών, που έχει να κάνει με τη μεταμόσχευση Δότη Μελού των Οστών. Είναι τελείως διαφορετικό. Μπορείς να πας, το κάνουμε, έχουμε τη δυνατότητα σαν Ελλάδα, αυτό που είπα, παρόλο που είμαστε οι χαμηλότεροι σε δότες στην Ευρώπη, έχουμε ένα καλό, το οποίο τα σωματεία, τα οποία οργανώνονται όπως είναι το δικό μας σωματείο Save Moras, έχει την ικανότητα και την ιδιότητα να μπορεί να κάνει τον δότη εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα,
1: κάνει, κάτι το οποίο στην Ιταλία, που έχω το Save Moras στην Ιταλία, που το κάνουμε και εκεί, δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, σαν Save Moras Ιταλία, δεν μπορούμε να κάνουμε δότη εκείνη τη στιγμή που κάνουμε το συνέδριο ή το σεμινάριο ή την ενημέρωση. Πρέπει να πείσω, να του κάνω την ενημέρωση και να
0: έρθει μια άλλη στιγμή ή να πάει στο νοσοκομείο.
1: Άρα είναι πολύ πιο... Πώς γίνεται, αυτό το αβαντάζ, το οποίο τον κερδίζεις εκείνη τη στιγμή, περνάς εκείνη τη στιγμή και το καταλαβαίνει, να μην μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Τώρα το κομμάτι, εγώ θεωρώ ότι στα σχολεία το κυριότερο είναι να μπει στην κουλτούρα μας, να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Πρέπει να μπει στα σχολεία από την κυβέρνηση για μένα. Πρέπει να μπει στα παιδιά από μικρή ηλικία να καταλαβαίνουμε, να συζητάνε, να υπάρχει ένα βιβλίο, να υπάρχει μια ενημέρωση στα μικρά παιδιά. Τι σημαίνει δότης δωρητής οργάνων, τι σημαίνει να είσαι δότης μελού των οστών, έτσι ώστε μόλις γίνεις 18 χρονών και έχεις τέτοια, να πας να γίνεις αυτομάτως.
0: Μπορεί δηλαδή ένας ανήλικος, για παράδειγμα, να γίνει εθελοντής δότης μελού των οστών, Βαγγέλη Μωρά?
1: Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί, γιατί είναι μετά τα 18. Είναι 18 με 40.
0: Α, είναι 18 με 40. Άρα όλες οι υπόλοιπες ηλικίες είμαστε εκτός.
1: Είμαστε εκτός από ποια άποψη? Για να μην μπερδευτούμε, όταν είσαι 18 μπορείς να γίνεις. Όταν είσαι 40, μέχρι 40 μπορείς να γίνεις. Αν γίνεις στα 40 σου ή στα 18 σου, δεν σημαίνει ότι αν περάσεις το πας 41 ή 42 ή 50 δεν μπορείς να δώσεις. Μπορείς να δώσεις μέχρι 60.
0: Α, μπράβο λίγο. Για να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Παραμένεις δότης μέχρι τα 60.
0: Αν έχεις δώσει όμως το παρελθόν, ή ακόμη και να μην
1: έχεις. Αν έχεις δώσει από τα 18 μέχρι τα 40, όχι. Αν έχεις δώσει από τα 18 μέχρι τα 40.
0: Είναι μια προϋπόθεση αυτή.
1: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ψάχνουμε, θέλουμε όταν ο δότης γίνεται να είναι σε αυτήν την ηλικία, γιατί είναι πιο καθαρός οργανισμός.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε,
1: Οπότε γι' αυτό, για να μπαίνει στην παγκόσμια δεξαμενή.
0: Βαγγέλη Μωρά, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση. Πώς πάνε τα πράγματα, αλήθεια? Υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Σας, το κομμάτι το δικό μας που έχει να κάνει με το...
0: Εδώ σε τοπικό επίπεδο ή έχει ξεπεράσει κατά πολύ και την περιφέρεια Θεσσαλίας? Δηλαδή, τι γίνεται σε άλλες περιοχές?
1: Σε εμάς δεν ξέρω. Εμείς είμαστε σαν Save Moras και είμαστε εδώ γιατί είμαστε μικροί. Δεν είναι το περιθώριο να αναπτυχθούμε. το καλό είναι ότι τώρα πλέον που θα είμαι και εγώ Αθήνα μπορούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις και εκεί.
0: Είσαι Αθήνα, έτσι τώρα να ρωτήσω εγώ, Αθήνα γιατί, πού βρίσκεσαι?
1: Τώρα στην Καλλιθέα του χρόνου, οπότε θα είμαι καλύτερα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε θα τους ανακατέψεις καλά και εκεί.
1: Είχαμε λίγο να ξεκινήσει μια συνεργασία με τον Δωρίζο, δηλαδή με τα παιδιά που τρέχουν το κομμάτι δωρητών, ξέρεις, οργάνων. Ναι, οπότε πάλι έτσι να κάνουμε κάτι μαζί και να μπορέσουμε να πάμε σε διάφορα.
0: Και καλά θα κάνεις, Βαγγέλη. Και καλά θα κάνεις.
1: Απλά θεωρώ ότι το Νοέμβρη είναι, πρέπει να έρθετε, πρέπει να το παρακολουθήσετε. Mm-hmm. Ναι, μεν είναι σκληρό, αλλά είναι σκληρό από την άποψη να ευαισθητοποιηθείς. Δηλαδή, πραγματικά μας άγγιξαν όλες οι ιστορίες. Ήταν δύσκολο, δεν σου πω ψέματα, αλλά ήταν πολύ, και πολύ ευχάριστο, γιατί βλέπεις μεγάλη χαρά σε ανθρώπους και μεγάλη δύναμη σε ανθρώπους που έχουν χάσει. Ναι. Που έχουν χάσει άτομα, αλλά έχουν δώσει ζωή σε κάποια άλλα. Έτσι, δηλαδή, είχαν μεταμοσχεύσεις που ένα άτομο χάρισε ζωή σε 6 διαφορετικά άτομα.
0: Μακάρι να είναι όλα καλά και να μην χρειάζεται ο κόσμος, αλλά επειδή αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η ζωή και δυστυχώς έχει και αυτά μέσα στη ζωή, είναι καλά όλοι μας να είμαστε ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι, να μην περιμένουμε να έρθει στη δική μας την πόρτα και να μας χτυπήσει την πόρτα.
1: Ας γίνουμε αυτό ακριβώς που λες. Ακριβώς αυτό που λες.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη Μόρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε στην Καρδίτσα για να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα. Τα Καραϊσκάκια είναι η κορυφαία εκδήλωση, νομίζω, για την Καρδίτσα. Ή αν όχι η κορυφαία, από τις κορυφαίες εκδηλώσεις που γίνονται στην Καρδίτσα. Ξεκίνησαν, είναι σε εξέλιξη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Η κορυφαία, εννοείται ότι είναι κορυφαία, είναι φέτος ο 58ος
0: χρόνος. Τι λες τώρα, κοντεύει 60 χρόνια.
1: Βέβαια, αυτή τη διεθνή γιορτή πολιτισμού. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας, τον κύριο Μανώλη Στεριόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Στεριόπουλε.
2: Καλημέρα σε όλους σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Λοιπόν, εγώ όσα χρόνια ζω και θυμάμαι τα Καραϊσκάκια, ποτέ δεν μπορώ να θυμηθώ την κεντρική πλατεία της Καρδίτσας να έχει λίγο κόσμο. Είναι μια εμπειρία από τα παιδικά μου χρόνια που συνεχίζεται και ως σήμερα, και αυτό δείχνει πόσο επιτυχημένος είναι αυτός ο θεσμός. Άλλωστε γι' αυτό κρατάει 58 χρόνια και ξεκινήσατε το Σάββατο.
2: Ακριβώς, ξεκινήσαμε το Σάββατο, εντυπωσιακή έναρξη. Είναι αφιερωμένα φέτος στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογίου. Πράγματι, το και η παράσταση που ήρθε από το Μεσολόγιο συγκίνησε. Εξαιρετικό κείμενο, εξαιρετική ερμηνεία. 58 χρόνια είναι η κορυφαία εκδήλωση, πολύ σωστά, Δώρα μου. Η ναυαρχίδα των εκδηλώσεων είναι τα Καραϊσκάκια. Η μόνη γιορτή στην Ελλάδα, φολκλόρ, που έχει απομείνει και είναι αφιερωμένη στον σημαντικότερο ήρωα της Επανάστασης, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, καταγόμενο από το Μαύρο Μάτι. Η έννοια θα, αν δεν ήταν τα 200 χρόνια της εξόδου, θα τα αφιερώναμε φέτος τα Καραϊσκάκια στο μαζί. Κάτι που θα κάνουμε του χρόνου, βέβαια, στα 200 χρόνια, και θα είναι πανηγυρικό, κάτι που ελπίζουμε να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο για το 200 χρόνια Καραϊσκάκης. Και το λέω αυτό το μαζί γιατί αυτό το μαζί είναι που πρέπει να κρατήσουμε στη ζωή μας. Όπως είμαστε μαζί στο χορό, όπως είμαστε μαζί στην ερμηνεία, ο πολιτισμός έχει τη μόνη ικανότητα να ενώνει τα χέρια όλων χωρίς διακρίσεις, να ενώνει τις ψυχές μας, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, κάτι που έκανε και πολύ σοφά το Καραϊσκάκης μέχρι τελευταία στιγμή που είπε ότι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Άλλωστε, χωρίς το Καραϊσκάκη η έξοδος θα είχε πιο μαρτυρικό χαρακτήρα. Ήταν από τους λίγους οπλαρχηγούς που κατάφερε να τους ενώσει, να τους κρατήσει και εν τέλει να σωθούν αυτοί, να συμβάλλει στο να σωθούν οι 2.000 μετά την έξοδο Μεσολογγίτας.
1: Και είναι και πολύ συγκινητικό που εκεί που γίνονται τα Καραϊσκάκια, πίσω δεσπόζει ο Καραϊσκάκης, ναι, ναι, με το άλογο του. Είναι πολύ έτσι, συγκινητική αυτή η γιορτή. Συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο. Για πείτε μας τα φετινά συγκροτήματα.
2: Έχουμε 5 χώρες. Συμπεριλαμβάνω μέσα και το μεγάλο αγώνα των Ομογενών Αυστραλών που ξεκίνησαν για δεύτερη φορά να έρθουν να κάνουν αυτό το ταξίδι. Οι Θεσσαλοί μας, οι καρδιτσιώτες αυτοί ομογενείς, είναι η Γεωργία, πάρα πολύ ωραία ομάδα, η Αρμενία. Φέτος έτυχε να καλέσουμε και τις χριστιανικές όμορες χώρες. Mm-hmm. Βέβαια η Αρμενία δεν είναι ορθόδοξη, αλλά είναι χριστιανή. Οι Σέρβοι, οι φίλοι μας, πολύ ωραία ομάδα. Και οι Βραζιλιάνοι που αποχώρησαν βέβαια σήμερα. Κάναμε την έναρξη και παρουσιάσαμε χθες και το πολύ ωραίο χορευτικό στο Βαυσίλυπο. Υπάρχει αυτό. Το συγκινητικό είναι, Δώρα μου, το λέω κάθε χρονιά και επαναλαμβάνεται, πάλι μόνο ο πολιτισμός είναι το μόνο όχημα που μπορεί να το κάνει αυτό. Πηγαίνουν στα χωριά μας, χθες ήταν στο Παλιούρι και στο Γεωργικό. Εξαιρετική γιορτή, και χωρίς να ξέρει ο ένας τη γλώσσα του αλλού, επικοινωνούν από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε, ναι, Στεριόπουλη, γιατί πραγματικά τώρα είναι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες.
2: Κουλτούρες, διαφορετικούς πολιτισμούς, έτσι είναι, ναι, και γλώσσα.
1: Και πώς γίνεται αυτή η ένωση, η επικοινωνία? Γίνεται μέσα από τον χορό, μέσα από το γλέντι, μέσα από τις ματιές? Ναι. Πώς τα καταφέρουν και ενώνονται και γίνονται ένα?
2: Η ψυχή του πολιτισμού τα κάνει αυτό. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να επενδύσουμε, όπως έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην νεολαία. Όπως δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να περιμένουν τα παιδιά Και φέτος, και τα τελευταία χρόνια, από την ώρα που κάναμε το άνοιγμα στα παιδιά, στο να συνοδεύσουν, στο να γνωριστούν, και πρέπει να εξάρω εδώ τη δύναμη του διαδικτύου, δεν είναι όλα οθόνες, τη δύναμη που έχει, οι φιλίες που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τους, που συγκινεί αυτό. Είχαμε μεταπτυχιακό φοιτητή από την κτηνιατρική που πήγε στην Ιρλανδία, είχε συνοδεύσει την ομάδα της Ιρλανδίας πριν από 3-4 χρόνια και το φιλοξενήσανε οι Ιρλανδοί.
1: Τι ωραία, πόσο όμορφο.
2: Ναι, πόσο όμορφο είναι αυτό και πόσο πρέπει να δώσουμε αξία και σημασία πάνω σε αυτό. Δεν είναι ένα μικρό πράγμα, δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν πάνω ή κάτι που άκουσα από φορέα έρχονται για να κάνουν διακοπές στις ξένες χώρες που τους φιλοξενούμε εδώ.
1: Από δεν φορέα και όλα το ακούσατε αυτό, 58 εντάξει, χρόνια Καραϊσκάκια. Μάλιστα.
2: Εντάξει, και αυτό.
1: Και αυτό.
2: Και
1: ότι το folklore είναι ξεπερασμένο θα έχετε ακούσει. Αλλά ο κόσμος που παρακολουθεί όλες τις ημέρες και εδώ και στα χωριά του νομού
2: αυτό
1: που περιμένει πώς και πώς, αποδεικνύει το αντίθετο.
2: Τώρα αν δεις την απόκριση, έχουμε κάνει πολύ λάθος βηματισμό και έχουμε χάσει τον προσανατολισμό των αξιών. Τα παιδιά νοιάζονται πάρα πολύ. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλο λάθος στην κριτική απέναντι στην νεολαία μας. Γιατί και εγώ έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία. Ό,τι βλέπουμε, αυτή η αγριότητα έρχεται γιατί δεν είμαστε εμείς κοντά. Γιατί δεν μπορούμε να τους αγκαλιάσουμε. Δεν γεννήθηκαν άγρια τα παιδιά.
1: Προφανώς.
2: Κανένα
1: παιδί δεν γεννιέται άγριο.
2: Ναι. Και εγώ δεν βλέπω κανένα από αυτά τα παιδιά του 16, 17, 20 νέους που είναι από την ηλικία που σου περιέγραψα να έχουν το κινητό στα χέρια. Καθ' όλη τη διάρκεια από την ώρα που θα συνοδεύσουν από 7 η ώρα μέχρι τη μία που θα γυρίσουν πίσω ζούνε μαζί τους, γλεντάνε μαζί τους, γνωρίζονται, αλλάζουν πολιτισμούς και μας γνωρίζουν και οι ξένοι. Και λένε, στιγματίζουν σε εισαγωγικά η φιλοξενία μας, την αγάπη, την αγκαλιά. Πέρυσι Μαουρί μου στείλανε ένα μήνυμα, δεν έχουμε ζήσει ποτέ από άλλον λαό και σε καμία πόλη τέτοια αγάπη.
1: Και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό. Έχει πολλές προεκτάσεις μια τέτοια εκδήλωση, μια τέτοια γιορτή, κύριε Στεριόπουλε. Νομίζω ότι τις αναφέρατε όλες. Μέχρι πότε είναι τα Καραϊσκάκια, θυμίστε μου. Μέχρι τις 26, αν δεν κάνω λάθος. Με ακούτε?
0: Δώρα, μάλλον το χάσαμε τον κύριο Στεριόπουλο και θα μείνουμε με την απορία μέχρι πότε θα είναι τα Καραϊσκάκια.
1: Μέχρι τις 26. μέχρι τις 26 το θυμήθηκα.
0: Ήταν ρητορική λοιπόν η ερώτησή σου.
1: Κάθε βράδυ 9 παρατέταρτο στην κεντρική πλατεία. Σήμερα θα εμφανιστεί το Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας ο Απόλλων, ο Σύλλογος Πορτίτσας στο Πνεύμα, το συγκρότημα από την Γεωργία, η Ένωση Μικρασιατών και Ανατολικών Θρακιωτών του νομού Καρδίτσας και θα γίνει και ένα σύντομο τιμητικό αφιέρωμα στην πρώην πρόεδρο της συγκεκριμένης Ένωσης, την κυρία Ευγενία Μαρκοπούλου. Και βεβαίως σε κάθε χωριό και σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα εμφανίζονται τα ξένα χορευτικά συγκροτήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δώρα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Στεριόπουλο, και τον χάσαμε και ήταν λιγάκι άκομψο αυτό. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. 58 χρόνια Καραϊσκάκια. Μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν και την ψυχή τους για να κρατήσουν ζωντανό αυτό τον θεσμό και να έχει αυτή την επιτυχία που, όπως λες, ότι όλες αυτές τις ημέρες η πλατεία, η κεντρική της Καρδίτσας, και δεν είναι μικρή, είναι γεμάτη από κόσμο.
1: Γεμάτη.
0: Και ο κόσμος το διασκεδάζει. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δώρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, είναι 12 λεπτά πριν από τις 12, φίλες και φίλοι. Σήμερα, που είναι Δευτέρα, 22 του Ιούνιου, μια ζεστή μέρα από ό,τι φαίνεται θα είναι η σημερινή. Θα φτάσει τους 36 κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Με μια αστάθεια θα κινηθεί η εβδομάδα, με κάποιες μπόρες στα ορεινά κυρίως και της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, και με ανέμους, θα έχουμε και ανέμους. Θα είναι λιγάκι έτσι πιο υποφερτή η κατάσταση, αλλά όπως και να είναι, ειδικά για τους ανθρώπους που εργάζονται κάτω από τον ήλιο, σε ανοιχτούς χώρους και αυτά, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και θα πρέπει όλοι τους να είναι προσεκτικοί. Εντάξει, δεν έχουμε δει καύσωνα μέχρι τώρα, γιατί γνωρίζουμε ότι για να πούμε ότι έχουμε καύσωνα πρέπει η θερμοκρασία να είναι πάνω από τους 38 βαθμούς για τουλάχιστον 3 ημέρες. Δεν το έχουμε ζήσει αυτό, αλλά φάνηκε ότι η σημερινή μέρα θα είναι ζεστή από νωρίς το πρωί, που το θερμόμετρο έδειχνε, από ό,τι μου λέγανε το πέλος που δουλεύουν στο φούρνο από τον οποίο ψωνίζω, είχε 23 βαθμούς στις 5.30 ώρα τα ξημερώματα, που σημαίνει ότι δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, θα είναι ζεστή. Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε αποκτήσει ως Θεσσαλή μια εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες. Βέβαια θα μου πει κανένας ότι ποτέ δεν συνηθίζεται ο καύσωνας και πάντα θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις. Γι' αυτό λοιπόν καπελάκι μαζί σας, βεντάλια για τις γυναίκες, ανεμιστήρα στο σπίτι για όσους δεν έχετε air condition. Συνηθίζεται άλλωστε αυτό το χρονικό διάστημα οι ηλικιωμένοι να πηγαίνουν στα εξοχικά τους σπίτια σε μέρη πιο δροσερά. Και έτσι λοιπόν όσοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, μπορούν να το κάνουν για να προφυλαχτούν αυτά που μας έρχονται. Ο Ιούνιος φαίνεται ότι θα κυλήσει δίχως καύσωνες. Αφήστε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη καίγονται. Αλλά και δεν είναι και συνηθισμένοι εκείνοι. Να δούμε πώς θα είναι και ο Ιούνιος. Εδώ θα είμαστε, θα τα υποστούμε όλα, θα τα αντέξουμε ακόμη μία χρονιά.

τώρα έτσι ρίχνω μια ματιά στο earthnews.gr και βλέπω ότι το δολάριο έχει πέσει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή η πτωτική πορεία είναι για 7η συνεχόμενη ημέρα. Αυτό λοιπόν θα το δούμε πολύ σύντομα, θεωρώ, και στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη βενζίνη κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Όπως και να είναι, πάντως υποστήκαμε ένα πολύ ισχυρό σοκ με την αρχή, από την αρχή του πολέμου και μετά, και δύσκολα θα πέσουν οι τιμές, σίγουρα θα είναι πιο ανεβασμένες από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Λοιπόν, βλέπω και αυτή την περίπτωση στη Γαστούνη με την 60χρονη γυναίκα που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της. Έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία. Η ίδια πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, έδωσε ωστόσο γραπτές κινητό της. Έχει σχηματιστεί κακουργηματική

σπίτια τριγύρω και έτσι κατάφερε και ταυτοποιήθηκε αυτή η γυναίκα. Πάει για κακούργημα, αυτό είναι το σημαντικό, ότι πλέον οι νόμοι είναι πάρα πολύ αυστηροί για αυτούς τους ανθρώπους που δεν λένε να αφήσουν τα ζώα στην ησυχία τους. Τα βλέπουμε καθημερινά, πεταμένα γατάκια νεογέννητα, σκυλάκια επίσης. Καλά, ειδικά σε αγροτικούς δρόμους και τέτοια βρίσκουν την εύκολη λύση κάποιοι έξυπνοι, που μαζεύουν ό,τι νεογέννητο υπάρχει από τη σκυλίτσα τους, την οποία παρεμπιπτόντως δεν κάνουν στήρωση, δεν προχωράνε σε στήρωση για να αποφεύγουν αυτά. Γιατί δεν μπορεί να λες μετά ότι ναι, εγώ τα αγαπάω, τα λυπάμαι και πήγα να τα αφήσω εκεί για να έχουν μια καλύτερη ζωή, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα συντηρήσω. Όχι. Πήγαινε, στήρωσε το σκυλί σου, είτε θηλυκό είτε αρσενικό, για να μην έχεις αυτά τα πράγματα στη συνέχεια. Η κυρία λοιπόν αυτή θα αντιμετωπίσει τον νόμο, τη δικαιοσύνη και νομίζω ότι έτσι σύντομα θα μάθουμε ποια θα είναι και η τύχη της, αν θα υπάρξει προφυλάκηση για αυτή την υπόθεση ή όχι, αλλά και πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε το λόγο στην Ελένη Τυραυτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Θεσσαλία, από την δισογραφία της Θεσσαλίας, και κάπου εδώ το Θεσσαλικό Περισκόπιο ολοκληρώνεται. Από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που ήταν στο μικρόφωνο, το Χρήστο Μαμάτσιο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Λίγο μετά τις 10. Πάντα εδώ μέσα από τα ραδιόφωνα και τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, το Θεσσαλικό Περισκόπιο καθημερινά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά, να είστε καλά.

0: σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Σε συντονισμένες κινητοποιήσεις προχωρά το τριήμερο 23 έως 25 Ιουνίου η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων με αιχμή προβλήματα του πρωτογενούς τομέα που παραμένουν άλυτα, απειλώντας την οικονομική επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων. Την αρχή κάνουν αύριο Τρίτη αγρότες της Μαγνησίας με μηχανοκίνητη πορεία το βράδυ στο κέντρο του Βόλου. Στη Λάρισα, μεθαύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί αγροτικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης με τη Νέο ΑΣ να απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής. Την ίδια μέρα οι αγρότες της Καρδίτσας θα πραγματοποιήσουν πορεία με αυτοκίνητα και τρακτέρ, όπως αποφάσισε η ΕΟΑΣΚ. Στη σύλληψη ενός 50χρονου Λαρισαίου, ο οποίος φέρεται ως νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών, προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στο πλαίσιο κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που βρίσκεται σε εξέλιξη για περιβαλλοντικές παραβάσεις. Ο χρόνος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τον αγωγό καυσίμων, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος. Σημαντικές αλλαγές στο δίκτυο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαγνησία φέρνει νέα σχολική χρονιά μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα πάβουν τη λειτουργία τους το 6ο Νηπιαγωγείο Φερών Περικλέπτου, το Νηπιαγωγείο Κροκίου, το Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Αλμυρού, το Δημοτικό Σχολείο Βρύνενα, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζαγορά στη Μακριράχη, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζαγορά στο Πουρί. Παράλληλα, το 5ο και το 11ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας συγχωνεύονται σε μια νέα τριθέσια σχολική μονάδα που θα διατηρήσει την ονομασία 5ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 5 δημοτικά σχολεία υποβιβάζονται από εξαθέσια σε πενταθέσια. Πρόκειται για τα δημοτικά σχολεία Στομίου, Αρμενίου, Ευηδρίου, Κοιλάδας και Βερδικούσιας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπεται να δικαστεί ο 34χρονος Βολιώτης που κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο έπειτα από εκβιασμό. Σύμφωνα με τη μητέρα του ανηλίκου, το παιδί δεχόταν συστηματικές απειλές και ψυχολογικό εκβιασμό. Από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 13χρονο, ενώ είχε υποβληθεί αναφορά στην αρχή για το ξέπλυμα χρήματος προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων. Ο 34χρονος που αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή αφέθηκε ελεύθερος

με περιοριστικούς όρους. Διακόπηκε για τις 13 Ιουλίου η δίκη των 6 αστυνομικών από το Βόλο, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου στις 14 Ιουνίου 2020. Η έδρα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Καρδίτσας ενημέρωσε το περασμένο Σάββατο ότι η δίκη δεν μπορούσε να συνεχιστεί λόγω σοβαρής ασθένειας μιας ενόρκου. Σοβαρά τραυματίστηκε 79χρονος Λαρισαίος σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 10 το πρωί στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου στο ύψος της διασταύρωσης με Λισοχωρίου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος άνδρας προσέκρουσε σε στήλο φωτεινού σηματοδότη και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας συνελήφθησαν δύο άτομα σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Κιλελέρ. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη ατόμου για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν καλώδια χαλκού βάρους 82 κιλών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης ελέγχθηκαν 120 άτομα και 46 οχήματα. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η παράδοση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Δόθηκε μικρή παράταση στην ολοκλήρωση του έργου. Δύο σημαντικά έργα ανάπλασης για το Λιθέο και τον Άγια Μονιώτη ποταμό στα Τρίκαλα πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Βόλο το 12ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που φιλοξενήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 39 μετάλλια, εκ των οποίων τα 11 χρυσά και τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Τουρκία. Η προσέλευση του κοινού ήταν μειωμένη τη δεύτερη μέρα των αγώνων, ωστόσο η διοργάνωση έδωσε σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία με τα ξενοδοχεία της περιοχής να καταγράφουν υψηλές πληρότητες. Υπενθυμίζεται ότι στο Βόλο θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών στις 25 και 26 Ιουλίου. Σε κλίμα πανηγυρικό άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου η αυλαία της 58ης Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκια που οργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας. Με δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συναυλία δίπλα στο ποτάμι έπεσε χθες με πανηγυρικό τρόπο η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Ποινίου. Ολοκληρώνεται σήμερα το διήμερο εκδηλώσεων από το Δημοτικό Οδείο Τρικάλων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής. Τέλος, το παραδοσιακό έθιμο του Κλείδωνα αναβιώνει αύριο Τρίτη στα Καλά Νερά σε μια γιορτή αφιερωμένη στη φωτιά, το φως και την ελληνική παράδοση. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα με εσπερινό, ακολουθεί παιδική θεατρική εκδήλωση, ενώ στις 8.30 στην παραλία θα πραγματοποιηθεί το κάψιμο των στεφανιών του Μάη, συνοδεία μουσικής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: 102 FM.
1: Από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανήκοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 χρόνια που Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογική ήττα, αλλά επειδή το ζήτησε το ίδιο το κόμμα. Ο Άντι Μπέρναν, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, προβάλλει ως το φαβορί για τη διαδοχή, συγκεντρώνοντας τη στήριξη ολοένα και περισσότερων στελεχών και βουλευτών. Στο διάγγελμά του, ο κ. Στάρμερ έκανε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, εστιάζοντας τη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. Στο ερώτημα αν είμαι ο καλύτερος να αναλάβω την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, άκουσα την απάντηση και παρετούμε, είπε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία να εκενεί στις 9 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οδικό χάρτη με στόχο τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με ορίζοντα 60 ημερών παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ παρολίγο να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία θα συνεχιστεί εντός εβδομάδας στο ελβετικό έδαφος. Παράλληλα, συγκροτείται μια επιτροπή υψηλού επίπεδου που θα επιβλέπει τη διαδικασία. Οι δύο πλευρές έβαλαν στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί πολύ γρήγορα ουσιαστικά αυθημερών πραγματοποίησαν αυτοψία και με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει βγήκαν και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούμε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη που παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνια και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της για θανάτωση ζώου. Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
1: Ο καιρός.
2: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com.
7: Είκοσι χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
8: Αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
9: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
11: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
12: Προτάσεις αγοράς.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πάμε για την εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα είμαστε μέχρι τη μία ακριβώς, ραδιοφωνική σας παρέα εννοώ. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα ertecho.gr. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής. Όσοι έτσι μείνατε εντός των τυχών θα πετύχατε σίγουρα κάποιο live έξω στα μαγαζιά του κέντρου ειδικά, αλλά και όχι μόνο, και στο Πύλιο νομίζω ότι έγιναν κάποια event με αφορμή το ότι γιορτάσαμε την μουσική μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε μουσικό θα είναι το θέμα μας σήμερα και θα το συνεχίσουμε και αύριο. Δεν προλαβαίνουμε στο πλαίσιο μιας εκπομπής να ακούσουμε και να μιλήσουμε για όλα αυτά τα τραγούδια που έχω έτσι στον μου. Και θα πάμε να ακούσουμε κάποια από τα 50 πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών. Και αυτό όχι έτσι με προσωπική άποψη, αλλά σύμφωνα με την επιστήμη, διότι υπάρχει έρευνα επιστημονική που έχει καταλήξει στα 50 πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών. Το Smells Like Teen Spirit των Nirvana αποτελεί το νούμερο 1 εμβληματικό τραγούδι όλων των εποχών. Σας το λέω ευθύς εξ αρχής, αλλά αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε αύριο. Ένας μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και ένας μουσικός από το Πανεπιστήμιο Goldsmith του Λονδίνου εξέτασαν κάποια στιγμή 50 τραγούδια από best of λίστες που συντάχθηκαν από μεγάλα σημαντικά μέσα ενημέρωσης, μελετήσανε τα κοινά τους χαρακτηριστικά και με τη χρήση ειδικού λογισμικού έψαξαν τους παράγοντες που καθιστούν τα συγκεκριμένα τραγούδια αυτό που λέμε εμβληματικά, όπως είναι το κλειδί τους και ο αριθμός των χτύπων ανά λεπτό, η ποικιλία των συγχορδιών, το περιεχόμενο των στίχων και η ποικιλία των ηχοχρωμάτων. Θα ξεκινήσουμε εδώ τώρα σήμερα από τη θέση νούμερο 42 στην πενηντάδα, όπου θα βρούμε τους Dire Straits με το Sultans of Swing. Είναι το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησε το group και η πρώτη τους ουσιαστικά μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα Pathway Studios του Βόρειου Λονδίνου σαν δοκιμαστικό, σαν demo. Από στόμα σε στόμα και μέσω κάποιων ραδιοφωνικών σταθμών έγινε γνωστό το κομμάτι, προσέλκυσε τον ενδιαφέρον των δισκογραφικών εταιριών. Η Phonogram, η σημερινή Universal, τους πρόσφερε συμβόλαιο και το συγκρότημα μπήκε ξανά στο στούντιο για να γράψει ξανά το κομμάτι μαζί με τα υπόλοιπα τραγούδια του πρώτου τους άλμπουμ. Το συγκεκριμένο τώρα σίγγλ κυκλοφόρησε στις 19 Μαΐου του 1978, αλλά παραδόξως πέρασε κάπως απαρατήρητο παρά τις προσδοκίες. Η επιτυχία του αποδείχθηκε αυτό που θα λέγαμε βραδιφλεγής και άρχισε να ακούγεται ένα εξάμηνο μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος, τον Οκτώβριο του 1978. Τους πρώτους μήνες του 1979 ανέβηκε στο νούμερο 10 του αγγλικού και του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών και σημάδεψε μια εποχή που σηματοδοτείται από αυτό που λέμε φθήνουσα πορεία της μουσικής disco και την άνοδο του punk rock. Το Sultans of Swing αναφέρεται στα μέλη ενός jazz group της εργατικής τάξης που το μόνο που θέλουν είναι να παίξουν τη μουσική τους και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η επιτυχία. Το solo του Mark Knopfler στην κιθάρα έχει καταταχθεί στην 22η θέση στον κατάλογο με τα καλύτερα κιθαριστικά solo που κατάρτισε το περιοδικό Guitar World. Πάμε να τα ακούσουμε, γιατί πολλά σας είπα και επανερχόμαστε για τα επόμενα.

Και από τους Dire Straits θα πάμε στους Police, που βρίσκονται στο νούμερο 36 της λίστας με τα 50 πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, που φυσικά θα βρούμε το Every Breath You Take. Οι περισσότεροι, ίσως τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο, είχαμε την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα από τα πιο βαθιά τρυφερά τραγούδια αγάπης που έχουν ποτέ γραφτεί. Δεν είναι βέβαια ακριβώς έτσι. Δημιούργημα του Sting φυσικά το τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε με τους Police και συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Synchronicity του 1983. Το single κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έγινε hit, άγγιξε την κορυφή του Billboard Hot 100 για 8 εβδομάδες, αλλά και στα βρετανικά chart ήταν στην κορυφή για 4 εβδομάδες, και δεν είναι καθόλου τυχαίο και που το περιοδικό Rolling Stone, στον κατάλογό του με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, το έχει κατατάξει στην 84η θέση. Το τραγούδι όμως δεν είναι ένα ρομαντικό ερωτικό τραγούδι όπως πολλοί ίσως πιστεύουν, αναφέρεται σε μια αγάπη καθαρακτητική, όπως έχει πει ο ίδιος ο Sting, είναι ένα τραγούδι προσωπικής εμπειρίας που μιλά για τη ζήλια και την κτητικότητα. Ένα δυσίωνο, μοχθηρό κομμάτι συγκαλυμμένο με ένα πέπλο ρομαντισμού.

αλλάζουμε δεκάδα, πάμε στο νούμερο 22 της λίστας με τα 50 πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών με βάση την επιστήμη, έτσι πάντα. Και εκεί θα βρούμε το What's Going On, ένα από τα πιο εμβληματικά πραγματικά τραγούδια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, που κυκλοφόρησε το 1971 από τον Αμερικανό θρύλο της Soul, Marvin Gaye. Η αρχική ιδέα γεννήθηκε από τον Ρενάλντο Όμπι Μπένσον, ήταν μέλος του συγκροτήματος Four Tops, ο οποίος είχε γίνει μάρτυρας της αστυνομικής βίας κατά τη διάρκεια μιας αντιπολεμικής διαδήλωσης στο Berkeley στην Καλιφόρνια. Το κομμάτι συνέθεσαν από κοινού η Μπένσον, Cleveland και ο ίδιος ο Marvin Gaye, ο οποίος είχε αναλάβει και την παραγωγή. Είναι μια διαχρονική κραυγή αυτό το τραγούδι για ειρήνη, αγάπη και κοινωνική δικαιοσύνη, μέσα από στίχους όπως Father, Father, we don't need to escalate και war is not the answer for only love can conquer hate. Ο Gaye σχολίαζε τον πόλεμο του Βιετνάμ, τον ρατσισμό, αλλά και τις κοινωνικές αναταραχές της εποχής εκείνης. Ο επικεφαλής της Motown, ο Berry Gordy, είχε αρνηθεί αρχικά να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το χαρακτήρισε μάλιστα ως το χειρότερο πράγμα που άκουσε ποτέ και υπερβολικά πολιτικοποιημένο. Ο Gaye όμως τον απείλησε με απεργία αν δεν το κυκλοφορούσε, και όταν τελικά το κομμάτι κυκλοφόρησε έγινε μια τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 2 του Billboard Hot 100 και πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα. Σήμερα θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών.

right on.

Ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά στη θέση νούμερο 20 και εκεί θα βρούμε τον βασιλιά Elvis Presley και το Heartbreak Hotel. Το πρώτο hit του Elvis στη Βρετανία ήταν αυτό. Ένα κομμάτι που εκφράζει κάθε τι που ήταν εντυπωσιακά καινούριο στη μουσική του Elvis Presley. Το τραγούδι λέει μια ιστορία μαύρης απελπισίας, βασισμένη σε μια είδηση για ένα σημείωμα αυτοκτονία σε μια εφημερίδα. Ένα τέτοιο τραγούδι ήταν έτη φωτός μακριά από τα έτσι ζαχαρωμένα ερωτικά τραγουδάκια που τότε κυριαρχούσαν. Το Heartbreak Hotel ήταν ο πρώτος νούμερο 1 pop δίσκος του Elvis. Το τραγούδι έμεινε στο νούμερο 1 για 8 εβδομάδες στα pop charts του Billboard και πάμε φυσικά να το ακούσουμε για τη συνέχεια. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

0: get so lonely, Becky Bay. Well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Δύο θέσεις πιο πάνω, στο νούμερο 18, βρίσκουμε τη Whitney Houston με το I Will Always Love You από την ταινία Ο Σωματοφύλακας φυσικά. Το 1992, οπότε και κυκλοφόρησε η ταινία, η Houston ήταν ήδη μία από τις μεγαλύτερες στάρ σε όλο τον κόσμο. Είχε κάνει τεράστιες επιτυχίες στο χώρο της μουσικής, είχε κερδίσει την καθολική αποδοχή κοινού και κριτικών. Με αυτό το τραγούδι κέρδισε 16 βραβεία, μεταξύ των οποίων και 2 Grammy, και μάλιστα το ένα το είχε παραλάβει από την ίδια την Dolly Parton, διότι το τραγούδι είναι της Dolly Parton σε πρώτη εκτέλεση. Έμεινε για 14 εβδομάδες στην κορυφή του αμερικανικού Billboard. Έγινε φυσικά το πιο πετυχημένο κομμάτι της Whitney Houston. Με πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις, παραμένει το πιο επιτυχημένο single τραγουδίστριας, γυναίκας τραγουδίστριας, στην ιστορία της μουσικής.

Τώρα θα πάμε λίγο να χορέψουμε και συγκεκριμένα twist από τη θέση νούμερο 16, αυτόν τον τρελό χορό που δεν σύστηνε κανένας γιατρός γιατί ξεβιδενόταν η μέση σου και την έκανε μόδα έτσι ο βασιλιάς του είδους, ο Chubby Checker, με αυτή τη μεγάλη του επιτυχία, το The Twist, όταν το τραγούδησε στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή Dick Clark Show του Dick Clark τον Αύγουστο του 1960. Εκείνος που τον ανακάλυψε και τον παρακίνησε να τραγουδήσει το κομμάτι αυτό ήταν ο ίδιος ο Dick Clark, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με την τοπική δισκογραφική ετικέτα της Φιλαδέλφειας, Cameo Parkway, λεγόταν η δισκογραφική, διότι διέκρινε το ταλέντο του. Η απόπειρα λοιπόν είχε σκοπό να γίνει πιο δημοφιλές το τραγούδι και ο χορός του Twist και η απόπειρα αυτή πέτυχε εντελώς. Την επόμενη χρονιά ο Chubby Checker απογείωσε το Twist με την επιτυχία του Let's Twist Again. Αυτός ήταν και ο τίτλος της ταινίας στην οποία πρωταγωνίστησε με τις επιτυχίες του και στην οποία καταγράφηκε το φαινόμενο έτσι Twist εκείνη την εποχή.

Λίγο πιο πάνω, στη θέση νούμερο 15, θα βρούμε το Stairway to Heaven, ένα τραγούδι του συγκροτήματος Led Zeppelin, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971. Η σύνθεση έγινε από τον κιθαρίστα του group, τον Jimmy Page, και τον τραγουδιστή Robert Plant, και περιλαμβάνεται στο τέταρτο τους άλμπουμ, το Led Zeppelin 4, ένα κομμάτι που σαφώς θεωρείται πλέον ένα από τα καλύτερα rock τραγούδια ever όλων των εποχών. Η κεντρική ιδέα, η ιστορία, ακολουθεί μια άπλιστη γυναίκα που πιστεύει ότι όλα όσα λάμπουν είναι χρυσό και προσπαθεί να αγοράσει σε εισαγωγικά ένα σκαλοπάτι για τον παράδεισο. Το τραγούδι είναι διάσημο και για τη σταδιακή του κλιμάκωση, ξεκινώντας ως μια ακουστική μπαλάντα με φλάουτο και καταλήγοντας σε ένα καταιγιστικό hard rock φινάλε με ένα από τα κορυφαία κιθαριστικά σόλο όλων των εποχών.

των Eagles, ένα κομμάτι που υπάρχει σε ό,τι λίστα έχει μέσα τα καλύτερα solo, ας πούμε, κιθάρα στην ιστορία. Βρίσκεται σε όλες τις λίστες με τα καλύτερα rock τραγούδια όλων των εποχών. Οπότε με αυτό κιόλας θα σας αποχαιρετήσουμε μαζί. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί στη μία ακριβώς πάμε στον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Την υπόλοιπη λίστα εμείς θα τη δούμε και θα την ακούσουμε αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιά των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και τη δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξη τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξη τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκη, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά και στη συνέχεια την έδεσε, τη θύμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο, δικό του χωράφι, ιδιοκτησίας δικής του δηλαδή, για να την θάψει, εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης, μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του, ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκη, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοθη στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική Διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός. Κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο, και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη, δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα. Η υπόθεση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε. Μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώσεις, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί. Άγνωστο το πώς, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέσα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια, 16 και 20 χρόνων, οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και τριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, Με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε μεταφορά, το πήγαν στους αμπελόκηπους όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως σύμφωνα με το κατηγορητήριο του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία συνέχεια βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια, όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, της απόπειρας εκπίεσης κατά συναυτουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και πίσω από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή, μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων της Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου, με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό. Και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Απών και οι εκτινιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυμαντικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυμαντικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της. Με αποτέλεσμα, κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή, οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδο τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματο σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι τη Κεφαλονιά, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχη με επιθέσει εναντίον αστυνομικών του τμήματο δίωξη εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώ έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχο λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώ ήταν στοχευμένη από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών, μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέρα από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι, πώς το λένε, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλής κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λότζη. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Τάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι η πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρισμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται γίνονται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής, που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου, επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, στην βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου, να δώσουν καλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια, λοιπόν, μέσα από αυτό το χάρτη, όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το γραφείο τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα της, στην πόλη της Χίου, για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Μα ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτες στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίο ΣΠΑΣ, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες, να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής. Δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα. Δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις αβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό επισημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή, να γίνει προβολή τέτοια, έτσι ώστε οι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάει κανένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος, όπως και μνημεία, όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα. Η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα. Αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέας, Χορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπανε. Την πλευρά του δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόσωπα. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια αφορούν οι δύο περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε η υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Mm-hmm. Για μη καθαρισμό τώρα οικόπεδου και κάλυπτου χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό, 200 ευρώ και άνω το όριο, τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυταπάγγελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και θυματική ποινή 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αρμοδίων Φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
6: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης? Γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρους για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα, μετά από χρόνια προσπαθειών, ανοίγει το διάλογο για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη φερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλικιακής ξύρανσης, ηλιός της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταγμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητας η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λίματολάσπης που παρέχει και το βιολογικό καθαρισμό.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι... Δεν έχει καλό σήμα.
7: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακούσει.
0: Ωραία, ας ακούμε.
7: Ναι, επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερο από 8.000 τόνους αφιστατωμένης ηλιούς ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ιστιλίγους προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξοδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα για τη λίμνη. Στα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Παπαδιώτης, τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της λίμνης. Συμπέρασμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς Παναγιώτη, από όσο φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
9: Ακριβώς η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χάρη στην αξιοποίηση υλικού από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε το ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι η προσπάθεια, ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία είναι κακουργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας, προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει. Όπως σημαίνει κακουργηματική η δικογραφία, υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοζωικές οργανώσεις και τον Δήμο Ποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποφευθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει τις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισίου, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων, δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μια ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μια πρώτη αντίδραση και μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή, για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκη λύσεις ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκη και μία μελέτη για μία νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφάλεια ιδιαίτερα των επισκεπτών, καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και η ανάδοχος εταιρεία που κατασκευάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι λυπή, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια, ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Σταχαίος, εδώ στο... ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί, γιατί είναι πολύ ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο. και όταν κλείνει ο δρόμος και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κουμπόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, κατά τη διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισεισμικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ίση μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις, και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρηση στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026, Βίκη, ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφήξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφήξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους, οι αφήξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση, Βίκη, της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή, τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο του Growth Fund Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης, θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρελιμένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκη, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρει έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο Άλλων Ακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ και άλλα κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακληθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλησίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών, σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της

0: γι' αυτό και η γαυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζεις, Μίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές. Ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
1: Ναι.
0: Όπως λένε και οι ίδιοι στην εγκαινωσία, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην εγκαινωσία τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλής στον τόπο, στον τόπο τους.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράσινη αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν καλούνται να καταθέσουν το αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην οικονομική υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμοι σε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Μπίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πένι.
4: Ο καιρός.
1: Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρεντάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας, κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελ Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στις 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που διήρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική, η Δέσποινα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ. Ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα, λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ. Και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά και τυχόν παρεξηγείς που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές, καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενή, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντουσε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Όλη
6: δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, στον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράνη να σταματήσει τη Χεζμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
5: Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα με, λοιπόν, με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.106. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι, αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι, ειρήνης, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Φαντής, εξήγησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα των στενών του Ορμίζου. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
7: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεσμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ. Το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει. Το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ. Το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεσμπολάχ. Η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι, νομίζω, τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ο τελικός στόχος, νομίζω, είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτείων και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές κάτω από τα 80 δολάρια του βαρέλι. Κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εχώρια αγορά, με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,64%, και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά, κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα, στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96, έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το δίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν διεθνείς τιμές. Δηλαδή, αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί. Στο καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους στην καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες αν δεν προσεχθούν οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
5: Οπότε χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
10: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γκόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά ο ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκι, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά. Και δεν απαιτεί υποβολή.
5: Κατανοητό.
10: Έχουν υπόψη τους.
5: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Αδέντο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές, γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, υπέβαλε την παρίτηση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
11: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
5: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτρια του Ερνιού, στην Νατάσα Γκατζάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που ίδιος χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμενη, ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street, όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια μετά τον Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρη, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον Πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για ποιο, τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Το καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρα, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του εργατικού κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης, εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά, το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
12: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση. Ναι. Που επιτάχυνε αυτές τις εξελίξεις.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις Νατάσα πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
12: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλτ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας το ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
5: Βεβαίως.
12: Πολύ σύντομα. Σε μερικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιατί με λιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
5: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Γκατζάβελ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη. Τώρα, με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις, επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό έγκλημα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε τη Σταυρούλα, την άτυχη Σταυρούλα στα Χανιά. Ενώ η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δίνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Εθνική Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
13: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο διαδικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο Γρηγόρη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
5: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Γαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
14: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
15: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
14: Αυτό
16: ήταν
14: είναι...
16: αυτό εξαφανισμένο υλικό. Το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι...
15: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπο προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του έγκληματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
5: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
17: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
6: Όχι, πραγματικά. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες για Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαίδα.
14: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
6: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι Ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μαδρίτη ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας του Παγκόσμιου Κύπελλου απέναντι στη Σαουδική Αραβία, λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη, και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας, και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.
14: Για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
6: Έτσι ακριβώς.
14: Τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Δέσποι, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
18: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως οπισθοχωρήσουν θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας, όπου δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένα σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι, επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένες κατατόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
14: Λες, μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, όχι μόνο για να συνηθίζουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δούνε και τι μπορούν να κάνουν ώστε να αναστραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
18: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
14: Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού, ολιπιποδός, με αλλεπάλληλες περιοδίες και εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότιο Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, και μάλιστα με στοχευμένες βάσει ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης, και επιστρατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, που είναι μια διόρθωτη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα που κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και επιβεβαιώσεις, διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορεί να το κερδίσει με σπριντ, είπε με έτσι εύθυμη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει. Ωραία. Και αυτή είναι η απάντηση. Προστατεύοντας την υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
5: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώντας το briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-19, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
20: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί πέρα απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν δηλαδή υπουργοί.
5: Νότι, αν μιλάς με Χάνση Βρύο, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
20: Με ακούτε τώρα.
5: Ναι, τώρα καλύτερα, βέβαιος.
20: Ναι, απάντησε απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή, σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια συνδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφηξε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε αυτή διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ως φόρους, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέρριψε.
5: Και να κλείσουμε με αυτόν, ότι ναι.
20: Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν. Ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληρωθούν ξανά στους ιδιώτες το 30%, είπε, ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς, είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με χίλιους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
5: Νότιο Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τυρκούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, όπου με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δού και την κυρία Διαμαντοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν μπροστά και ξεκινούν περιοδία στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη Χαριλαίο Τρικούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στον χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δίκτυο. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επαιτίου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
5: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωκομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, να σα πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μία ανακοίνωση από την Ελλάδα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με την υπόθεση τη καταδίκη τη κυρία Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση τη κυβέρνηση διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπω λέει η ανακοίνωση τη Ελλάδα, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση τη Ελλάδα, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατή κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες. Αύριο ανακοινώνει τη στοιχειώδη κυβέρνηση. Mm-hmm. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Mm-hmm. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται λέμε για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Ξαναλέω τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
2: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το Τριμελές Πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Μισελ Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
3: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελ Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή και ο κ. Σταυριανουδάκης σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, τελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση, τα περισσότερα σκέλη της, ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του Προεδρείου Συνόμου Βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουμε να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
2: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν να υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3η 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί λοιπόν ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
23: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
24: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
23: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
24: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
23: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
24: Ναι, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και
16: βέβαια, σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά.
24: Προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
5: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
0: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω, έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
5: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
4: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
7: Εντάξει, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις. Χθες είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με την Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
5: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
7: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ. Για το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι

0: και η αναμέτρηση Νορβηγίας Σενεγάλης από την ΕΡΤ 1.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα μέσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Ναι. Υπάρχει όμως από πίσω ένας χορός εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πόσα μιλάμε, Τάσο?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Virgil van Dijk, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες. Δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες. Και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο, περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks, ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται διαφημίσεις και ο χρόνος και η τιμή.
1: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε. Έτσι.
0: Τώρα... και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη και στην Ευρώπη και κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, που θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, πολύ σύντομα, βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
0: Ανακηρύσσονται και MVP. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και αθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτου, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ, και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, με μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 14 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε ένα κουαδόρ παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Είχαμε την
0: βέβαια, παροξισμός. Χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του. Και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσίασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Και είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, και την κυνηγάμε για ευρωπαϊκά.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
2: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμού.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστερε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων Παναγιώτη... και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
0: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

0: Τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Βασίλης Χανιώτης ρυθμίζουν τον ήχο εδώ, σε μια γυναικεία συντροφιά, με ένας γυναικείος κύκλος που έχει στηθεί και χαίρομαι πολύ που είστε σε σχήμα κύκλου. Πέντε γυναίκες αποτελούν σήμερα τα ξωτικά της παράδοσης. Βαδίζουμε μαζί τους στους δρόμους της ελληνικής μας μουσικής παράδοσης, που φέρνουν όμως μαζί τους αυτό το σχήμα, η πούρπουρα, όπως λέμε πορφύρα, φέρνουν την εμπειρία από τους ταξιδιωτικούς δρόμους των μουσικών του κόσμου. Τα δυτικά όργανα, όπως το τσέλο και το φλάουτο, ενώνονται με όργανα της Ανατολής, όπως το κανονάκι και το λαούτο. Η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου και το γυναικείο συγκρότημα Πούρπουρα είναι μαζί μας, εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παίζουν για μας ζωντανά. Έχουμε ήδη ακούσει το πρώτο τραγούδι που μας πήγε στην αγαπημένη μας Κάλυμνο και σας καλωσορίζουμε, κορίτσια.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη σας ραδιοφωνική εμφάνιση αυτή.
1: Εν πλήρη συνθέση σίγουρα. Και με ζωντανό παίξιμο. Έχει τύχει κάποιες φορές να έρθουμε πάλι στην ΕΡΤ για συνεντεύξεις, αλλά να παίξουμε δεν έχει τύχει ξανά.
0: Καταρχάς να σας συστήσω. Είναι η Έφη Ζαϊτίδου στο κανονάκι, είναι η Μαρία Πλουμή στο λαούτο.
1: Τραγουδάνε και οι δύο.
0: Τραγουδάνε και οι δύο. Η Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και στη φλογέρα. Η Έλισσα Παπέλη στο τσέλο και φυσικά η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη φωνή. Ποιο είναι το επόμενο τραγούδι?
1: Είναι ένα παραδοσιακό από τη Θράκη που λέγεται «Το λέει το Αηδόνι».

0: Τι καλά το λέει τα Ιδόνια, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Θράκη. Είμαστε στα ξωτικά της παράδοσης, ένα σταυροδρόμι σήμερα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και κοινό τόπο συνάντησης βέβαια την Ελλάδα και τις παραδοσιακές μουσικές, το μουσικό πλούτο, στις ιδιαίτερες διασκευές των Πούρπουρα και στην ενορχήστρωση που έχετε κάνει, Χρυσούλα.
1: Ναι, ναι, τα κορίτσια έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά. Εγώ βοηθάω λίγο στην επιλογή του ρεπερτορίου.
0: Είναι πολύ σημαντική και η επιλογή του ρεπερτορίου, ξέρεις.
1: Βασικά υποτίθεται ότι το σχήμα ξεκίνησε για να παίξουμε πράγματα που έχω δισκογραφήσει εγώ, που ούτως ή άλλως ανήκουν σε διάφορα είδη. Αλλά στην πορεία, επειδή η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή, αυτονομήθηκε και ουσιαστικά τώρα πια έχει φύγει από το δικό μου ρεπερτόριο και τα κορίτσια φέρουν επίσης υλικό που είναι ενδιαφέρον για τα όργανα και τις φωνές τους και νομίζω έχει πάρει μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα τροπή από ό,τι θα μπορούσα να δώσω εγώ μόνη μου.
0: Νομίζω και η Έφη Ζαϊτίδου έχει βάλει το χεράκι της με το κανονάκι, αλλά και με τη μουσική εμπειρία που έχει από τις μουσικές του κόσμου. Έχουμε συναντηθεί και στο Φιλία και στο Κόσμο, στο παρελθόν, με τους Άλμα Χάμπα.
2: Και με την Αντρέ Μάγια
0: Μπάρ. Και με τον Αντρέ Μάγια,
2: βέβαια. Φάντος και πορτογαλικά, ναι.
0: Για πες μας για αυτή τη συνάντηση.
2: Τα κορίτσια τα συνάντησα, βασικά με πλησίασε πρώτα η Χρυσούλα. Μου είπε τι είχε στο μυαλό της να κάνει και δέχτηκα γιατί πάντα μου αρέσει να κάνω κάτι διαφορετικό. Να ενορχιστρώνω, να παίζουμε καινούργια πράγματα και σιγά σιγά έχουμε βάλει και δικά μας κομμάτια και η Μαρία έχει φέρει δικές της συνθέσεις και εγώ και περιμένουμε και από τις υπόλοιπες. Και ενώ ξεκινήσαμε με τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Χρυσούλας για να κάνουμε μια παρουσίαση.
0: Πότε ξεκινήσατε? Το 2014 νομίζω.
1: Παίξαμε πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2014, αν θυμάμαι καλά.
0: Με το δίσκο σου σαν φυλαχτό.
1: Ναι, ναι, σε στίχους και μουσική του Λάζαρου Σαμαρά. Και μετά συνέχισε πολύ διαφορετικά.
2: Όπως...
0: Επειδή σας έχω δει και όλα ζωντανά σε μια πολύ ωραία συναυλία που έχετε κάνει, σε μια πανέμορφη λίμνη, και νομίζω τώρα που μου δίνετε ευκαιρία ότι πρέπει οι συναυλίες σιγά σιγά να πηγαίνουν προς τη φύση, να φεύγουν από τον ήχο το βιομηχανικό της πόλης. Είναι ωραίο να έχεις μια τέτοια ομάδα σε ένα χώρο που, όπως η λίμνη που παίξατε.
1: Νομίζω ότι η Λίμνη Μπελέτση ήταν γενικά μια ιδανική συνθήκη, γιατί ήταν με την Πανσέλινο του Αυγούστου και δεν είχε υγρασία όπως έχει σήμερα και μας έχει ξεκουρδίσει το σύμπαν. Αλλά ναι, γενικά η φύση, ειδικά με τις μουσικές αυτές που είναι παραδοσιακές ή αντλούν την έμπνευσή τους από την παράδοση, είναι πάρα πολύ ταιριαστό σκηνικό. Και ήταν και είναι σημαντικό το ότι ο κόσμος μπορεί να κινείται στο χώρο, δεν είναι τόσο στημένο. Σου δίνει μια τελείως άλλη αίσθηση. Και όσο να είναι, η μουσική δεν στέκει μόνη της. Ένα χώρο, όλα παίζουν το ρόλο τους. Οπότε η φύση από μόνη της σου δημιουργεί ένα ωραίο τοπίο για να... Είναι σαν να ζήσεις μέσα σε μια ταινία για λίγη ώρα. Έχεις το δικό σου soundtrack.
0: Πού έχουμε φτάσει όμως να θεωρούμε τη φύση ταινία, την αληθινή μας κατάσταση?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όπως... λίγο ανάποδο, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά και τα ξωτικά της παράδοσης θέλουν να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά στη φύση. Εξάλλου ερχόμαστε μέσω της παραδοσιακής μας μουσικής κοντά στη φύση, γιατί είναι γραμμένη αυτή η μουσική μέσα στη φύση. Ναι. Λοιπόν, θέλω να προχωρήσουμε. Κυρίως σε θαλάσσιους δρόμους θα κινηθούμε σήμερα και... Θέλω να δούμε τι θα παίξουμε στη συνέχεια. Νομίζω ότι θα παίξουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Σκύρο, της Ελιάς στα Φυλλαράκια, και αμέσως μετά ένα Μαντιλάτο, ένα πολύ γνωστό παραδοσιακό σκοπό, οργανικό, από τη Θράκη.

0: Μαντιλάτος από την Θράκη, ένας πολύ γνωστός οργανικός σκοπός με τον οποίο συνήθως ξεκινάνε οι γιορτές και τα πανηγύρια. Και πριν από αυτό ακούσαμε ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Σκύρο, της Ελιάς στα Φυλλαράκια, με τις Πούρπουρα, ζωντανά, στην ελληνική ραδιοφωνία. Η Έφη Ζαϊτίδου στο Κανονάκι, η Μαρία Πλουμή στο Λαούτο, η Σοφία Σερέφογλου στο Φλάουτο και στη Φλογέρα, η Έλσα Παπέλη στο Τσέλο και η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη Φωνή, μαζί βέβαια με την Έφη και τη Μαρία. Μαρία, πώς προέκυψε το όνομα Πούρπουρα?
1: Αναζητούσαμε ένα όνομα για το σχήμα που να περιέχει λίγο και το γυναικείο χαρακτήρα και κάπως στο δικό μας μυαλό πάντα να δίνει αυτή το αμάλγαμα, τέλος πάντων, που προσπαθούμε να κάνουμε με τις μουσικές που επιλέγουμε να παίζουμε και με τον τρόπο που τις προσεγγίζουμε. Και η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε καιρό, λέγαμε διάφορα, αλλά τελικά νομίζω η Έφη πρότεινε αυτό το όνομα, το οποίο είναι η λατινική λέξη για το πορφυρό, το βαθύ κόκκινο χρώμα, ας πούμε, που νομίζω έχει κάτι πολύ δυνατό σαν εικόνα και στο δικό μυαλό έχει και κάτι διαχρονικό σαν αίσθηση. Και τελικά κρατήσαμε αυτό.
0: Ωραίο όνομα είναι. Ωραίο όνομα. Εσύ, Μαρία, είσαι από την Κρήτη, κατά το ίμιση.
1: Η καταγωγή μου από την πλευρά του πατέρα μου είναι από την Κρήτη. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Άρτα. Εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, δηλώνω Αθηνέζα. Εδώ έχω γαλουχηθεί και παρόλο που τα πρώτα μου ακούσματα και η ενασχόλησή μου είναι με την παραδοσιακή μουσική, όλα αυτά έχουν γίνει μέσα από το φίλτρο του αστικού βίου, να το πω έτσι.
0: Επάνωδος στις ρίζες. Και τα υπόλοιπα κορίτσια, εσύ Έφη, από πού είσαι, καταγωγή σου?
2: Εμένα οι γονείς μου είναι από Θράκη, ο πατέρας μου, Μακεδονία η μαμά, Ξάνθη και Καβάλα. Και εγώ Αθηνέζα, όπως και Μαρία. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ, βέβαια με καταβολές βαριές. Ο παππούς μου ήταν από το Καβακλή, Ανατολική Ρωμιλία, η γιαγιά μου Μικρά Ασία, Πόντο άλλος ο παππούς, και γενικά ένα ανακάτεμα.
0: Εξού γενικό και το Κανονάκι.
2: Ναι, ας το πούμε έτσι, είναι πιο ρομαντικό, αλλά ας το πούμε ότι προήρθα από εκεί.
0: Είναι πιο ρομαντικό, λες?
2: Ναι, το να το λες ότι το διάλεξες γι' αυτό.
0: Όχι. Γιατί το διάλεξες?
2: Γιατί το διάλεξα. Τώρα, άμα πω κατά τύχη, θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά μου το προτείνανε όταν ξεκίνησα στο ΤΕΙ της Άρτας, που σπούδασα στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, με σπουδές οδείου πιάνο μέχρι την ανωτέρα. Ήμουν έτοιμη να διαλέξω κάτι σε ακορντεόν. Μου φαίνεται μισό σκόπος. Εντάξει, το κλαβιέ το έχω, θα μάθω και τα κουμπάκια. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος εκεί που ακόμα τον ευγνωμονώ, ο οποίος μου πρότεινε το Κανονάκι να το δοκιμάσω αρχικά. Και τελικά μου κόλλησε. Παίζω από το 2000. Και έχω παρατήσει πιάνα, έχω παρατήσει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ήταν σχεδόν κατά τύχη.
0: Πες μας στους δασκάλους σου.
2: Απόστολος Τσαρδάκας, δάσκαλος και αγαπημένος πολύ. Ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος για μικρότερο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι δάσκαλος. Μεγάλο μου δάσκαλο θεωρώ επίσης και τον Αλέξανδρο τον Αρκαδόπουλο, που είχα την τύχη να τον έχω στα μουσικά σύνολα στην Άρτα, που μου έδωσε πολύ γερές βάσεις και ό,τι έχουμε πει τα χρησιμοποιώ όλα στα μουσικά σχολεία, δηλαδή μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Πολλά από τα παιδιά που έρχονται σε αυτήν την εκπομπή αναφέρουν τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο, να ξέρεις.
2: Δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα δεν θα είναι τυχαίο. Τώρα, άμα ξεκινήσω να λέω πολλούς μουσικούς, αλλά οι δάσκαλοι μου, αυτούς που θεωρώ δασκάλους, είναι αυτή η μουσική.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε στην Κρήτη και θα τραγουδήσει τώρα η Μαρία Πλουμή, η οποία παίζει και λαούτο, και θα ακούσουμε τον Ερωτόκριτο.
1: Ναι, κάποιους στίχους από τον Ερωτόκριτο.
0: Στη διασκευή που έχει κάνει ο Ρος Ντέιλι.
1: Όχι, θα είναι το επόμενο κομμάτι, είναι ένα κριτικό συρτό. Ένα κομμάτι του Ρος Ντέιλι σε ύφος κριτικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί έχει κάνει και ο Ρος Ντέιλι πολύ ωραία διασκευή στον Ερωτόκριτο.
1: Νομίζω είναι ανεξάντλητο αυτό το έργο για να...
0: Ίσως και να ήταν ο πρώτος που έδειξε αυτό το δρόμο στην Ελλάδα. Το πιστεύεις αυτό, Χρυσούλα?
3: Αν δεν ήταν ο πρώτος, σίγουρα είναι ο πιο συνεπής που ξέρουμε. Και είναι πολύ εντυπωσιακό ότι ένας άνθρωπος από μια τελείως άλλη κουλτούρα έρχεται με τόση αγάπη και κάνει όλη αυτή την έρευνα για τόσα χρόνια και προσπαθεί να διασώσει πράγματα, όργανα, νοοτροπίες, όντας υποτίθεται ένας ξένος, πολλά εισαγωγικά. Νομίζω ότι υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που μεμονωμένα προσπαθούσαν να σώσουν πράγματα και στην Κρήτη έχει εξαιρετικούς παραδοσιακούς μουσικούς μέσα στα χρόνια, αλλά για πολλά χρόνια εμείς οι ίδιοι είχαμε ενοχοποιήσει την παράδοσή μας λόγω της Χούντας και όλων αυτών των γελιοτήτων που επέβαλε. Οπότε χρειάστηκε...
0: Και αμέσως μετά με την επέλαση του Ξενόφερτου, νομίζω,
3: βέβαια,
0: μετά το 80.
3: Βέβαια. Και χρειάστηκε να έρθει και ο Ρος Ντέιλι απ' έξω, αλλά και κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο Χριστός ο Τσιαμούλης και με τις δυνάμεις του Αιγαίου και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ο Σαραγούδας, ξέρω εγώ, η Δόμνα Σαμίου, ο Σίμωνας Καράς, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του προσπαθήσανε να βιώσει αυτό το πράγμα και πολλοί από αυτούς προσπαθήσανε να μην είναι και μουσιακό. Γιατί και αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή το να αναπαράγεις την παράδοση όπως αποτυπώθηκε σε μια συγκεκριμένη στιγμή είναι λίγο αυτιστικό. Πρέπει να προσπαθήσεις να βάλεις τον κόσμο μέσα σε αυτό. Και πολύ σημαντική δουλειά έπαιξαν τα μουσικά γυμνάσια και λύκεια που ήταν ιδέα ουσιαστικά ενός ανθρώπου που δεν ήταν του παραδοσιακού ρεπερτορίου, του κυρίου Βασιλιάδη, και των συνεργατών του, του Γιάννη του Ξενάκη, που και αυτό στήριξε πάρα πολύ από τη Γαλλία όλη αυτή την προσπάθεια. Οπότε ο Χατζηδάκης έπαιξε φοβερό ρόλο. Υπήρχαν άνθρωποι λόγοι οι οποίοι αγκάλιασαν πάλι αυτό το πρωτόγονο υλικό, αλλά που έχει απίστευτο πλούτο. Και το πιο θετικό είναι ότι τώρα πια βλέπουμε άπειρους νέους μουσικούς οι οποίοι είναι και καταρτισμένοι μουσικά, έχουν όμως και την εμπειρία, τα βιώματα, κάνουν ομάδες και δημιουργούν τη δική τους παράδοση, βγαίνουν στο εξωτερικό πάρα πολύ.
0: Και εσείς έχετε παίξει στο εξωτερικό, παίξατε την
3: Παίξαμε
0: Άνοιξη.
3: Παίξαμε την Άνοιξη στο Γκρατς,
0: στην
3: Αυστρία, και τώρα
0: ετοιμάζεστε.
3: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πάμε καμιά σαρανταριά μέρες στην Αυστραλία.
0: Αυτά θα τα πούμε σε λίγο, γιατί ενδιαφέρουν πολύ τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Θέλω όμως τώρα να ακούσουμε από την Κρήτη τον Ερωτόκριτο και αμέσως μετά ένα κριτικό συρτό στη διασκευή του Ροζ Ντέιλι.

0: Η Πούρπουρα μαζί μας, η Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στη φωνή, η Έφη Ζαϊτίδου στο κανονάκι και στη φωνή, η Μαρία Πλουμή στο λαούτο και στη φωνή και στο τραγούδι του Ερωτόκριτου, σε αυτό το ποίημα που μόλις τώρα ακούσαμε. Και αμέσως μετά ακούσαμε τη σύνθεση του Ροζ Ντέιλι σε ένα κριτικό συρτό. Και βέβαια έχουμε τη Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο και στη φλογέρα και την Έλσα Παπέλη στο τσέλο. Τι ήθελες να πεις, Χρυσούλα?
1: Ήθελα να πω ότι μέχρι να ξεκινήσουν οι καταγραφές παραδοσιακής μουσικής...
0: Ναι, ήταν προφορική βέβαια.
1: Δεν υπήρχε παγιωμένος τρόπος να παίζονται τα πράγματα ούτως ή άλλως. Και αν δούμε και τις πρώτες ηχογραφήσεις, και πάλι φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος. Δηλαδή, νομίζω ότι η ουσία της παράδοσης ήταν ότι είτε ο στίχος είτε η μουσική ήταν κοινά από περιοχή σε περιοχή για να μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει. Στην Ελλάδα η παράδοση η ίδια εμπεριέχει τον κόσμο. Οπότε πολύ φυσιολογικά μια μουσική που δεν ξέρουμε καν από πού ξεκίνησε πήγαινε και στα διπλανά μέρη με διάφορες παραφθορές στα λόγια ή με παραλλαγές μουσικές. Ούτως ή άλλως η παράδοση ταξίδευε και πλουτιζόταν. Οπότε απλά όταν δημιουργήθηκαν τα μέσα για να ηχογραφήσουμε είχαμε μια πρώτη καταγραφή, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα
0: παγιωμένο.
1: Απλά έτυχε να είναι εκεί αυτοί που παίξανε και ηχογραφήθηκαν.
2: Και να προσθέσω κάτι, νομίζω ότι κάθε φορά που έχουμε αυτή τη συζήτηση για το αν η παράδοση πρέπει να παραμένει ανέπαφη ή να εξελίσσεται με έναν τρόπο, νομίζω πολλές φορές ξεχνάμε τον παράγοντα συνθήκη και λειτουργία αυτής της μουσικής. Σε κάθε τόπο και σε κάθε κοινωνικό σύνολο έπαιζε μια συγκεκριμένη λειτουργία και γι' αυτό είχε ένα συγκεκριμένο ύφος και ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορούμε λοιπόν να αρνηθούμε το ότι εμείς που είμαστε σε μια άλλη κοινωνική συνθήκη, μια άλλη εποχή και ζούμε με έναν άλλο τρόπο, δεν μπορούμε να μην προσαρμόσουμε αυτή τη μουσική στα δικά μας δεδομένα, και αυτό είναι εξέλιξη. Το αν είναι καλή ή κακή νομίζω δεν μπορούμε να το κρίνουμε άμεσα, αλλά αφού μπαίνει, περνάει από μέσα μας και φιλτράρεται με βάση τα δικά μας δεδομένα της σημερινής ζωής, σίγουρα θα βγει ένα άλλο αποτέλεσμα.
0: Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Παρακαλώ.
0: Το λέω γιατί έχω πολύ συχνά κριτικές σε σχέση με τις διασκευές στην παραδοσιακή μουσική και προσπαθώ να κρατάω και τα δύο, και αυτό που αποκαλούμε σε εισαγωγικά οριτζιναλιά, αλλά και το νέο κύμα των νέων ανθρώπων που έχουν πάει πια σε ουδεία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που είπες, δεν είναι απλά η μουσική που παίζεται στον κύκλο της ζωής, στους γάμους, στα μυρολόγια, στα ταχταρίσματα και στα νανουρίσματα, όπως τα περασμένα χρόνια συνηθίζαμε να έχουμε αυτή τη μουσική. Έχει περάσει μέσα, έχει φιλτραριστεί, όπως είπες, από νέα παιδιά που έχουν μουσική παιδεία.
2: Και σίγουρα αν παίξουμε σε μια συναυλιακή συνθήκη μπορούμε να κάνουμε τον πειραματισμό μας. Αν παίξουμε σε μια συνθήκη, όπως είπες, σε ένα γάμο, σε μια κοινωνική δηλαδή συνθήκη που έχει κάποια πρότυπα ή κάποιους κανόνες, εκεί θα σεβαστούμε φυσικά αυτό που έχει έρθει από πριν και θα τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες, γιατί είναι μέσα στη λειτουργία. Αν εκεί που θέλει ο πεθερός να χορέψει πρώτος εγώ του παίζω τζαζ, θα μου πετάξει ντομάτες προφανώς ή κάτι άλλο που μου ήρθε εκείνη την ώρα. Εκεί λοιπόν πρέπει να σεβαστώ ότι αυτός έχει αυτό το βίωμα και εγώ εκείνο πρέπει να προσεγγίσω. Στην άλλη συνθήκη που είναι η συναυλία, που είναι εδώ η εκπομπή μας, που προσπαθούμε να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μας και τελικά να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί.
0: Τι ωραίος τρόπος να προσεγγίσεις την ανομοιότητα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία Πλουμή. Και θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Βέβαια.
0: Στους θαλάσσιους δρόμους με το Θαλασσάκι, στη διασκευή του Αντώνη Απέργη και βέβαια στην ενορχίστρωση των Πούρπουρα πάντα.
1: Θα το τραγουδήσει η Έφη Ζαϊτίδου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου και τη Πούρπουρα που είναι εδώ μαζί μας στην ελληνική ραδιοφωνία. Θαλασσάκι. Ακούσαμε μόλις με τη φωνή της Έφη Ζαϊτίδου, η οποία παίζει και κανονάκι. Η Μαρία Πλουμή στο λαούτο, η Σοφία Σερέφολου στο φλάουτο και η Έλσα Παπέλη στο τσέλο. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω όμως, κορίτσια, σιγά σιγά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, Χρυσούλα και Χαγιόγλου και Πούρπουρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Έφη Ζαϊτίδου, Μαρία Πλουμή, Σοφία Σερέφογλου και Έλσα Παπέλη. Το Μιχάλη Σιγλέτο και το Βασίλη Χανιώτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της φωνής της Ελλάδος, η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Καλή τύχη.
1: Και σε σένα.
0: Θα κλείσουμε με ένα νανούρισμα από τη Σμύρνη.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των Σπάτων επί της Λεωφόρου Σπατών, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί, με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους των Σπατών νεστάλει πριν από λίγο. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής από το 112. Για την κατάσβηση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που καίει χορτολιβαδική έκταση στον Δήμο Θηβαίων Βιωτίας. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο Βάνς, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παραίτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευση, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι ή έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα, που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλα και την ισχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Προτάσεις αγοράς.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή «Ιστορίες πίσω από τις ιστορίες». Μαζί σας σήμερα Δευτέρα με την εκπομπή μας, η οποία για αυτό το χρόνο μεταδίδεται 2 φορές το μήνα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στους 101,2 και 100,7 στα FM. Είναι μια εκπομπή στην οποία θα μιλάμε για ιστορίες από τη ζωή των καλεσμένων μας και ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις ιστορίες που γράφουν και δημιουργούν. Ιστορίες αστείες ή πιο σοβαρές, ανάλογα με τη διάθεση του καλεσμένου ή της καλεσμένης μας. Είναι μια παραγωγή λόγου του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων. Στο μικρόφωνο ο Πασχάλη Γδήμου. Στη ρύθμιση ήχου ο Παναγιώτης Καλός. Καλεσμένη μας σήμερα είναι η καλή και αγαπημένη φίλη Παναγιώτα, για όλους εμάς Γιώτα Φίτσιου, ψυχολόγος και τολμώ να πω μια πολύ καλή ποιήτρια. Αγαπητή Γιώτα, ευχαριστούμε που ενέδωσες στη συστηματική πολιορκία μας και μετά από 1 ή 2 χρόνια, μπορώ να πω, αποδέχτηκες την πρόσκληση και σήμερα είσαι κοντά μας.
1: Καλησπέρα Πασχάλη, καλησπέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Ενέδωσα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πάρα πολύ μεγάλη τιμή σε έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο και σε έναν πάρα πολύ καλό φίλο και γείτονα, Πασχάλη. Γνωριζόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια και με τη σύζυγο του Πασχάλη Δήμου, την Μάγδα Βίτσου, αξιόλογη φίλη. Και πάντα είναι για μένα πολύ μεγάλη χαρά να συνομιλώ μαζί σου και πάρα πολύ μεγάλη τιμή να συνομιλώ και με ανθρώπους που είμαστε από τον ίδιο τόπο, αγαπάμε τον ίδιο τόπο, προερχόμαστε από τον ίδιο τόπο και μας δένουν έτσι κοινές εμπειρίες.
0: Σύμφωνα με μελετητές, πατρίδα του κάθε ανθρώπου είναι η παιδική του ηλικία. Δεν ξέρω βέβαια αν συμφωνείς ή μπορείς να το επεκτείνεις. Γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να γνωρίσουμε την πατρίδα της αγαπημένης Γιώτας Φίτσιου.
1: Ευχαριστώ πολύ Πασχάλη και βεβαίως η πατρίδα κάθε ανθρώπου είναι η παιδική του ηλικία. Εξάλλου η παιδική ηλικία, οι γονείς επιδρούν πάρα πολύ στην εξέλιξη της προσωπικότητάς μας με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά όχι μόνο οι γονείς, το στενό μας περιβάλλον, το περιβάλλον μας, οι φίλοι, σίγουρα πρώτα απ' όλα όμως η οικογένεια. Μπορώ να πω 2 λόγια για μένα, εφόσον ξεκινάμε έτσι να συνομιλούμε για την παιδική μας λοιπόν ηλικία, για τον τόπο αυτό της παιδικής μας ηλικίας. Γεννήθηκα το 1974 στην Νέα Ιωνία, σε μια οικογένεια που μπορώ να πω ότι κυριαρχούσε με βεβαιότητα η αγάπη, η ασφάλεια και η αισιοδοξία για το μέλλον. Ο πατέρας μου έτσι ήταν ένας άνθρωπος πολύ ρεαλιστής, ενώ παράλληλα ήταν πολύ ρεαλιστής, πολύ παρόν, ενώ παράλληλα στήριζε πάρα πολύ τα όνειρα και τις φιλοδοξίες και τις δικές μου και τις μικρότερης αδελφής μου, κατά 1 χρόνο μικρότερης αδελφής μου Ζωής, η οποία είναι εκπαιδευτικός, όπως και η μητέρα μου, η οποία ήταν είναι μια υπέροχη μητέρα. Και θα έλεγα αυτό που έλεγε, που λέει ο ψυχαναλυτής Winnicott, μια αρκετά καλή μητέρα, και εξηγούμε, μια αρκετά καλή μητέρα που σημαίνει αντί να επιδιώκει την τελειότητα, ήταν πάρα πολύ κοντά στις ανάγκες μας πάντα, προσαρμοζόταν στις ανάγκες μας πάντα και μας έμαθε σιγά σιγά σταδιακά να στηριζόμαστε και στον εαυτό μας, να τέχουμε την ματέωση για να μπορούμε να αναπτύξουμε την σκέψη μας. Άρα μπορώ να πω ότι η παιδική μου ηλικία υπήρξε μια πολύ ευτυχισμένη παιδική ηλικία και μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που, όπως είπαμε, πολύ αγάπη και έγνοια προωθούσε τις φιλοδοξίες μας, την μάθηση, προωθούσε πάρα πολύ την μάθηση και το διάβασμα. Ο πατέρας μου, παρότι λόγω οικονομικών δυσχεριών στην εποχή του δεν κατάφερε να σπουδάσει, ωστόσο ήμασταν πάντα περιτριγυρισμένοι από βιβλία, προωθούσε πάρα πολύ την δική μας την δυνατότητα να μάθουμε όλο και περισσότερα. Μάλιστα έλεγε έτσι μια φράση χαρακτηριστικά: προσπαθήστε τώρα, ό,τι κάνετε θα το βρείτε μπροστά σας. Θα το βρείτε μπροστά σας με την έννοια της επένδυσης στο μέλλον σας, της επένδυσης του να κάνετε κάτι που σας ευχαριστεί αλλά και το οποίο θα σας πάει και μπροστά. Αυτό ήταν έτσι ένα μότο του πατέρα μου. υπήρχε από τη μεριά της μητέρας μου, υπήρχε ένα μότο ότι μπορούμε να κάνουμε το καλό, μπορούμε να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε ανα πάσα στιγμή. Και έτσι κάπως η ισορροπία ανάμεσα στην μάθηση, στη φιλομάθεια, ανάμεσα στο να ενδιαφερόμαστε για τον άλλον, να δώσουμε πράγματα, να καταλάβουμε πράγματα, είναι κάτι έτσι που θεωρώ ότι με χαρακτήρισε. Και μάλλον επηρέασε και την επιλογή μου στο μέλλον, έτσι, στις σπουδές μου.
0: Εκτός από την οικογένεια, μεγαλώνοντας, στη δημοτική εκπαίδευση ή στα επόμενα χρόνια γυμνάσιο, λύκειο, υπήρχαν κάποιες προσωπικότητες οι οποίες βοήθησαν στην εξέλιξή σου, στις επιλογές σου ή καθόρισαν αυτές τις επιλογές?
1: Σίγουρα είχα την τύχη επίσης από πολύ καλούς γονείς να έχω και πάρα πολύ καλούς δασκάλους, το οποίο θεωρώ το αμέσως επόμενο πολύ σημαντικό μας εφαλτήριο στη ζωή. Από το δημοτικό θυμάμαι την δασκάλα μου την Αμαλία, μια εξαιρετική δασκάλα που έτσι έλεγε στους γονείς μου: Διαβάζει, της αρέσει να διαβάζει, μπορείτε να της παρέχετε περισσότερα βιβλία και από το σχολείο, τα εξωσχολικά βιβλία. Στο γυμνάσιο επίσης είχα πάρα πολύ καλούς δασκάλους και στο λύκειο. Μάλιστα, επειδή αγαπούσα δύο πολύ ετερόκλητα μαθήματα, αγαπούσα τα αρχαία ελληνικά πάρα πολύ και τη φυσική. Πολύ τερόκλητα μαθήματα, σύμφωνα μάλλον με τα στερεότυπα και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, ότι θα είμαστε ή της θετικής ή της πρακτικής κατεύθυνσης, όπως επίσης ήμουν αρκετά καλή και στα μαθηματικά.
0: Ή και της έμφυλης
1: διάστασης, ναι, ακριβώς τα στερεότυπα, είδες, μας επηρεάζουν σε πάρα πολλά πεδία της ζωής. Οι καθηγητές μου, πώς να το πω έτσι, έλεγαν στους γονείς μου: μα κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ, αφήστε την να επιλέξει αυτό που της αρέσει, αλλά είναι πάρα πολύ καλή και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι γονείς όμως, μάλλον ίσως και λόγω έμφυλων στερεοτύπων, θεωρούσαν ότι η θεωρητική κατεύθυνση είναι κάτι που θα μου πήγαινε περισσότερο. Με ενίσχυσαν πάρα πολύ. Ο πατέρας μου ήθελε πάρα πολύ να σπουδάσω δασκάλα. Ευτυχώς σπούδασε η αδελφή μου δασκάλα και έτσι ικανοποιήθηκε πάρα πολύ αυτή η αγάπη του, έτσι, για την μάθηση, για την επαφή με το σχολείο. Και εγώ επέλεξα βέβαια το τομέα της ψυχολογίας. Μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι ο πατέρας μου είχε πάρα πολλές αμφιβολίες για τις σπουδές αυτές. Πάλι θα πω για το στερεότυπο, έτσι, και για τα στερεότυπα που ήταν ίσως πολύ βαθύτερα τότε, και οι προκαταλήψεις σχετικά με το κομμάτι της ψυχολογίας. Υπήρχε έτσι ένας φόβος ότι ενασχόληση με τέτοια θέματα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ψυχισμό του ανθρώπου, μπορεί να έρθει σε επαφή με καταστάσεις μέσα από το μύθο που κυκλοφορεί για την επικίνδυνοτητα, με καταστάσεις που μπορεί να είναι έτσι. Αυτό πολλά χρόνια αργότερα κατάλαβα ότι πέρα από την έγνοια του πατέρα μου να κάνω κάτι στο οποίο να μπορώ να ευχαριστιέμαι, αλλά να νιώθει ότι μου παρέχει και μια ασφάλεια για το μέλλον. Σίγουρα αναγνώρισα μετά από χρόνια ότι αυτό σχετιζόταν με αυτό που λέμε στίγμα στην ψυχική υγεία. Ίσως συνομιλήσουμε μετά, έτσι, για αυτό το κομμάτι. Όχι, ήμουν πάρα πολύ τυχερή που είχα λοιπόν και δασκάλους, μεγαλύτερα ξαδέρφια επίσης που με επηρέασαν θετικά σε σχέση έτσι με το διάβασμα, ακόμα και πάρα πολύ, πολύ καλούς φίλους. Θυμάμαι, Πασχάλη, θα πρέπει να το θυμηθώ αυτό και με χαρά θα το αναφέρω. Μαζί με την Μάγδα Τιβίτσου, τη σύζυγό Πασχάλη, πηγαίναμε τα καλοκαίρια στις δημοτικές βιβλιοθήκες για να δανειστούμε βιβλία όταν πια εξαντλούταν τα βιβλία που ανταλλάσσαμε μεταξύ μας στην γειτονιά, και πηγαίναμε οι δυο μας, θυμάμαι, δανειζόμασταν τα βιβλία, τα ανταλλάσσαμε, τα σχολιάζαμε μετά, έτσι, με το δικό μας τρόπο, συνδέοντάς τα με τις δικές μας έτσι σκέψεις, όνειρα, φαντασίες για το μέλλον.
0: Μένω αποσβολωμένος από τη γλαφυρή παρουσίασή σου και δεν θέλω να σε διακόψω. Πραγματικά ταξιδεύω. Σας βλέπω μικρά κοριτσάκια στο τουριστικό περίπτερο, στον τότε χώρο της βιβλιοθήκης, σε μια γειτονιά διαφορετική, με λιγότερη κίνηση, πιο πολύ ανθρώπινη επαφή. Και το κάνω εικόνα και με ρομαντικό τρόπο, με νοσταλγία, θα ήθελα να το ξαναζήσω ενδεχομένως ή να είχα τη χαρά και την τύχη να το βίωνα μαζί σας.
1: Αυτή η καθημερινότητα πράγματι επίσης μπορώ να πω ότι ήταν μια καθημερινότητα που με επηρέασε έτσι στο να επενδύω πάρα πολύ στις ανθρώπινες σχέσεις και στους συναισθηματικούς δεσμούς. Εξάλλου ο συναισθηματικός δεσμός είναι και το σημαντικότερο όχημα που έχουμε στη δουλειά μου, στην ψυχολογία, στη δουλειά της ψυχοθεραπείας, να δουλεύουμε με έναν άνθρωπο. Ο δεσμός, ο θεραπευτικός δεσμός, ο δεσμός με τους δικούς μας ανθρώπους, ο δεσμός με την κοινότητα, είναι στην ουσία το όχημα που έχουμε και θεραπευτικό, αλλά και στην πραγματικότητα για να πορευτούμε στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δεσμοί, γι' αυτό το περιγράφω με τόση γλαφυρότητα, για μένα υπήρξαν πραγματικά πολύ σημαντική και πηγή έμπνευσης, ο καθένας με τον τρόπο του, ο κάθε δεσμός με τον τρόπο του επηρέασε έτσι πολύ θετικά την ζωή μου και την ψυχολογία μου και αυτό που λέμε την ψυχολογία μου. Και ναι, αυτό το κομμάτι της γειτονιάς, των καλών φίλων, μιας καθημερινότητας που μοιραζόμασταν, ιδιαίτερα θυμάμαι έτσι με τα χρόνια της εφηβείας, προχωρώντας εκεί ήταν και έτσι αυτές οι στιγμές που περιγράφω και με τη Μάγδα και με άλλους πολύ καλούς έτσι, φίλους και γείτονες. Αυτές οι στιγμές της εφηβείας που είναι ένα πέρασμα έτσι προς την ενήλικη ζωή, εκεί που όλα, να το πω έτσι, αναταράσσονται, συνταράσσονται συθέμελα. Υπάρχει έτσι μια περίοδος που αποξιδανικεύεις με έναν τρόπο τους πολύ κοντινούς, τους γονείς σου, τους πολύ κοντινούς σου ανθρώπους και προσπαθείς να μπεις σε μια διαδικασία αμφισβήτησης, αποεξιδανίκευσης και αυτή γίνεται με έναν τρόπο. Σίγουρα υπάρχουν οι συγκρούσεις, υπάρχουν τα πολύ έντονα συναισθήματα, η ανάγκη του να ανήκει σε μια διαφορετική ομάδα, όμως στη δική μας εποχή τότε, και δεν θέλω να μιλήσω έτσι ως πάρα πολύ, πώς το λένε, γυραιά κυρία, στη δική μας εποχή ήταν όλα ιδανικά. Δεν υπάρχει το ιδανικό, υπάρχει αυτό που έλεγα, το αρκετά καλό, που σημαίνει πολύ όμορφο, που να το πω επιδέχεται και της αμφισβήτησης, επιδέχεται και των απολειών και των αποτυχιών αν θέλεις, αλλά με έναν τρόπο που γίνεται ένα βίωμα, το επεξεργάζεσαι και προχωράς παρακάτω. Αυτό άλλωστε είναι και η έννοια της ανθεκτικότητας, να αντέχει κανείς ακόμα και αυτές τις απώλειες χωρίς να κλείνει τα μάτια και να προχωράει. Έτσι λοιπόν βιώσαμε τις μικρές μεγάλες μας απώλειες, βιώσαμε την εξέλιξή μας, βιώσαμε τους δρόμους έτσι που μας πήγανε με άλλους παράλληλα, με άλλους σε διαφορετικό δρόμο. Γιατί διαφορετικό δρόμο λέω, γιατί και εγώ λείπω τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου, δυστυχώς θα πω, όταν με ρωτάνε πάντα λέω δυστυχώς, ζω μακριά από το Βόλο και από το περιβάλλον έτσι που μεγάλωσα. Έφυγα στα 18 μου το 1992 όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο για σπουδές. Δεν επέστρεψα ποτέ από τότε. Τελείωσα τις σπουδές, τα μεταπτυχιακά μου. Είναι η εργασία μου εκεί, είναι πολλοί καινούργοι φίλοι. Ευτυχώς υπάρχουν και πολλοί καλοί φίλοι από τα παλιά και πολλοί συμμαθητές μου που ζουν στην Αθήνα. Οπότε έχουμε έτσι τις επαφές και φέρουμε κάτι από Βόλο όταν έτσι βρισκόμαστε μεταξύ μας. Ωστόσο πάντα λέω δυστυχώς, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια αισθάνομαι την Αθήνα σίγουρα σαν μια πιο απρόσωπη πόλη. Και πάντα, επειδή ίσως είχα και πάρα πολύ καλά παιδικά χρόνια και πάρα πολύ καλούς φίλους και δεσμούς εδώ, πάντα σκέφτομαι τον Βόλο σε μια ανθρώπινη πόλη, σε μια πόλη που έρχομαι να ξεκουραστώ, τι να πω, να φουγκραστώ έτσι και τους ρυθμούς της πόλης, αλλά να φουγκραστώ και τον εαυτό μου πάρα πολύ, νομίζω, εδώ έτσι σε αυτό τον τόπο, χώρο, χρόνο της παιδικής μου ηλικίας.
0: Οι σπουδές σου έγιναν στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν το πέρασμα από το Βόλο, τη μικρή πόλη με ένα πανεπιστήμιο στα πρώτα του βήματα, χωρίς φοιτητική ζωή. Η Γιώτα βρέθηκε στην Αθήνα, μια μεγαλούπολη. Πώς ήταν η προσαρμογή σου εκεί?
1: Ναι, ενδιαφέρον ερώτημα, γι' αυτό έπαιξα και με το δυστυχώς ευτυχώς και πόσο Βόλο έχω φέρει στην Αθήνα και πόσο Αθήνα έχω φέρει στο Βόλο όταν επιστρέφω. Ναι, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς αυτή η ηλικία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ηλικία και μετάβαση σε μια εφηβική παύλα με τεφηβική περίοδο σε μια πόλη αρκετά μακριά, όχι βέβαια τόσο, αλλά αρκετά μακριά από την πόλη της παιδικής ηλικίας. Ήταν πολύ μεγάλο το κίνητρό μου να ακολουθήσω τις σπουδές στην ψυχολογία, που αυτό λειτουργήσε με έναν θετικό τρόπο να καταφέρω να προσαρμοστώ, να ενταχθώ στο πανεπιστήμιο αρκετά εύκολα, γιατί ένιωθα σαν να μου πηγαίνουν τα μαθήματα πολύ κοντά σε αυτό που είχα ονειρευτεί, φανταστεί ότι είναι σπουδές στην ψυχολογία. Το θετικό είναι ότι ξεκίνησα μένοντας με την διπλανή μου από το σχολείο και με άλλους φίλους που σπούδαζαν στην Αθήνα, οπότε αυτό βοήθησε να προσαρμοστώ. Νομίζω όμως ότι το πολύ ζωντανό ενδιαφέρον το κράτησε το αντικείμενο των σπουδών μου. Και βέβαια, εκτός από τους φίλους, βοήθησε πάρα πολύ ότι την επόμενη χρονιά με ακολούθησε στο Πανεπιστήμιο και η μικρή μου αδελφή, που πέρασε στο παιδαγωγικό της Αθήνας, η ζωή. Οπότε είχαμε φέρει ένα κομμάτι της οικογένειας μαζί μας, έτσι, και υπήρξε η προσαρμογή. Άνοιξε ένας πολύ καινούριος κόσμος για μένα. Ξαναλέω, καινούριος, παράλληλα πάρα πολύ οικείος, γιατί αυτό το κομμάτι της μελέτης, να το πω έτσι, της μελέτης. Στην αρχή δεν το ένιωθα ως μελέτη, το ένιωθα ως μια φυσική τάση να καταλάβω λίγο τι υπάρχει πίσω από την συμπεριφορά των ανθρώπων, τι υπάρχει πίσω από αυτό που βλέπουμε ή από αυτό που εκ πρώτης όψεως ή από αυτό που λέμε. Μετά κατάλαβα ότι πίσω από αυτό που δεν λέμε βρίσκονται έτσι πάρα πολλά πράγματα, ή από αυτό που λέμε με συμπτώματα, που λέμε με το σώμα μας, που λέμε με κάποιες παραπραξίες, με κάποια ολισθήματα. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Και έτσι λοιπόν, ναι, ένας καινούριος κόσμος και ένας κόσμος παράλληλα πάρα πολύ οικείος ανοίχθηκε μπροστά μου. Με επηρέασαν στο πανεπιστήμιο και στις σπουδές μου και μετά στα μεταπτυχιακά μου επίσης, γι' αυτό λέω ότι φέρνω πολύ Βόλο στην Αθήνα και πολύ Αθήνα στα Βόλο όταν επιστρέφω. Η δάσκαλή μου, πολύ σημαντική μου δάσκαλη στο πανεπιστήμιο, στο πρώτο πτυχίο, στο πτυχίο ψυχολογίας, ήταν η Κλέρη Συνοδεινού. Επίσης μια σπουδαία ψυχαναλήτρια, δεν είναι πια στη ζωή, βολιώτησα στην καταγωγή, παρότι έζησε τον περισσότερο καιρό μετά στο Παρίσι και επέστρεψε στην Ελλάδα για να διδάξει στο πανεπιστήμιο. Εκεί που αναρωτιόμουν ποια κατεύθυνση θα πάρω, γιατί στις σπουδές ψυχολογίας είναι πάρα πολλές οι κατευθύνσεις που μπορεί να πάρει κανείς, είναι η κλινική ψυχολογία, η κοινωνική ψυχολογία, έρευνα, γνωστική ψυχολογία, σχολική ψυχολογία κτλ. Η Κλέρη Συνοδεινού λοιπόν ήταν και η πηγή έμπνευσης στο να ασχοληθώ με το κλινικό κομμάτι στην ψυχολογία και την θεραπεία, όπως επίσης και στο ξεκίνημα των μεταπτυχιακών μου σπουδών, στο πώς θα επιλέξω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, τι αντικείμενο θέλω να κάνω. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός ψυχαναλυτής, βολιώτης και αθήτης βολιώτης, ο Ανδρέας ο Βασιλιάς, με επηρέασε γνωρίζοντάς μου τον άγνωστο καθηγητή μου, Παναγιώτη Σακελαρόπουλο, που ήταν ο καθηγητής μου στο μεταπτυχιακό. Άρα μετά το πάντιο και τις σπουδές ψυχολογίας, έκανα το μεταπτυχιακό κοινωνικής ψυχιατρικής στην ιατρική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
0: Αυτό που προέκυψε, υπήρχε μία ανάγκη εξειδίκευσης?
1: Από τότε υπήρχε μία ανάγκη εξειδίκευσης. Καταρχήν, εξειδίκευσης, όπως είπα, τα αντικείμενα της ψυχολογίας είναι πολλά, αλλά ήμουνα πάρα πολύ τυχερή και ευτυχής που βρέθηκα σε αυτή την συγκυρία. Ήταν έτσι, αναπτυσσότανε όλο και περισσότερο εκείνη την εποχή αυτό το κομμάτι της αποιδρυματοποίησης, από ασυλοποίησης. Δεν θα το ξεκινήσω από τόσο παλιά, από τη Λέρο, που μετά το 1984 υπήρξε πολύ συστηματική προσπάθεια έτσι να κλείσουν τα μεγάλα ψυχιατρία, τα ιδρύματα και να ζήσουν
0: με τη σκανδαλώδη εικόνα που είχε παρουσιαστεί.
1: Ακριβώς, που είχε παρουσιαστεί, και μετά με τον νόμο του 815 του 84, μετέπειτα, ακριβώς μετά τη Λέρο λοιπόν, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, δεν ήταν μόνο η επίδραση από το εξωτερικό, ήταν πάρα πολύ σημαντική και η επίδραση και οι πιέσεις που δεχτήκαμε από το εξωτερικό. Υπήρχαν όμως και πολύ φωτισμένοι, θα έλεγα εγώ, έτσι, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και από την Ελλάδα, ακόμα και από γιατρούς που ήταν στην Λέρο, οι οποίοι κινητοποίησαν μια διαδικασία αποιδρυματοποίησης. Αυτή ήταν έτσι η πρώτη φάση της αποιδρυματοποίησης μετά την σκανδαλώδη εικόνα της Λέρου. Μετά από χρόνια έγινε και το πρόγραμμα Ψυχαργός, που ήταν στην ουσία ο επιχειρησιακός βραχίωνας, θα λέγαμε, του Υπουργείου Υγείας για την αποιδρυματοποίηση, για την συνέχιση και ολοκλήρωση σταδιακά της αποϊδρυματοποίησης στη χώρα, το Ψυχαργός 1, Ψυχαργός 2, Ψυχαργός 3, όπου εκεί γνώρισα και εγώ τον καθηγητή Σακελαρόπουλο, που ήταν ένας άνθρωπος που με ενέπνευσε εξαιρετικά πολύ. Θυμάμαι για δύο λόγους. Το ένα είναι το κομμάτι του πολύ βαθιά ανθρώπινου καθηγητή, πάρα πολύ κοντά στους φοιτητές του, πολύ σημαντικού δασκάλου, αλλά και πάρα πολύ ανθρώπινου στοργικού θεραπευτή που γνώρισα στον καθηγητή Παναγιώτη Σακελαρόπουλο. Και μάλιστα με ένα μοναδικό συνδυασμό που ακόμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο στις μέρες μας, της κοινωνικής ψυχιατρικής, πάει να πει κοινωνική ψυχιατρική η φροντίδα όλων των ανθρώπων που έχουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσα στην κοινότητα, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που πιάνει από την πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και αποκατάσταση. Και βέβαια ως ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών σε μια τομεοποιημένη περιοχή, που σημαίνει άνθρωποι που χρειάζεται να φροντιστούν, θα πρέπει να φροντιστούν εντός του γεωγραφικού του τομέα, και παράλληλα με την ψυχανάλυση, αλλά το ψυχαναλυτικό πρίσμα που εφήβρε ο καθηγητής Σακελαρόπουλος, που σημαίνει σε απλά ελληνικά βλέπουμε πίσω από τις συμπεριφορές και από τα συμπτώματα του ανθρώπου. Δεν θεωρούμε τον άνθρωπο ένα σύμπτωμα, βλέπουμε λοιπόν τι συμβαίνει, ποια είναι η ανάγκη, ο φόβος, η αγωνία, οι συγκρούσεις, τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο, για την οικογένειά του, αλλά και για τον τρόπο που λειτουργούμε εμείς ως θεραπευτές. Είμαστε όλοι υποκείμεθα όλοι σε μια συνείδητη λειτουργία, θα έλεγα. Πάει να πει ότι τα κίνητρά μας χρειάζονται και αυτά διερεύνηση με μια έτσι έγνοια. Όπως επίσης το ψυχαναλυτικό πρίσμα αναφέρεται ακόμα και στην κοινωνική ομάδα. Δεν ερχόμαστε σε σύγκρουση με την κοινότητα, κατανοούμε τους φόβους της και αναρωτιόμαστε γιατί ο φόβος, γιατί η προκατάληψη. Επίσης με πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες δουλεύουμε μέσα από το ψυχαναλυτικό πρίσμα. Σημαίνει με τους δασκάλους, σημαίνει με τους γονείς, με ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, κοντά στο να επηρεάσουν την εξέλιξη των μαθητών, την εξέλιξη των ανθρώπων. Άρα λοιπόν αυτός ο συνδυασμός της κοινωνικής ψυχιατρικής, της μαχόμενης, να το πω έτσι, ψυχιατρικής στην κοινότητα, επενδεδημένης με ένα νόημα το οποίο μας δίνει το ψυχαναλυτικό πρίσμα, ήταν αυτό που με εγωίτευσε. Θα πω την λέξη στον εμπνευσμένο μου δάσκαλο Παναγιώτη Σακελαρόπουλο, αυτό και μια φράση του, η οποία λέει «Δεν αλλάζουμε την διάγνωση, αλλάζουμε όμως τη μοίρα του ανθρώπου». Αναφερόταν σε ανθρώπους με διαγνώσεις πολύ σοβαρών ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή κλπ. Και λέει ότι μπορεί να μην αλλάξει η διάγνωση, θα αλλάξει όμως όλη η πορεία του ανθρώπου εάν αντιμετωπιστεί με έναν βαθιά ανθρώπινο, αλλά παράλληλα ουσιαστικά επιστημονικό τρόπο, που είναι το ψυχαναλυτικό πρίσμα και η δουλειά στην κοινότητα.
0: Πιστεύω ότι η σημερινή εκπομπή θα πρέπει να ακουστεί πολλές φορές από τον καθένα μας, τον κάθε ακροατή, γιατί θα γνωρίσει τόσο ουσιαστικά πράγματα και βέβαια θα μάθει και τον τρόπο αντιμετώπισης μιας καθημερινότητας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα που σε ευχαριστούμε που μας το δίνεις, αγαπητή Γιώτα.
1: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις, Πασχάλη, και μου δίνει και φυσικά και ο φιλόξενος χώρος της ΕΡΤ στο Βόλο, για να μιλήσω για κάτι που πραγματικά με διακινεί με τον ίδιο τρόπο περισσότερο από 30 χρόνια πια, που είναι η καθημερινή μου έτσι, επαφή με τους ανθρώπους, η καθημερινή μου δουλειά, και δεν θα κουραστώ ποτέ να λέω ότι υπάρχουν τραύματα, υπάρχουν απώλειες, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Υπάρχει όμως πολύ διαφορετικός τρόπος να τα προσεγγίσουμε όλα αυτά, για να ενισχύσουμε, πώς να το πω, την ανθεκτικότητα, την ψυχική ανθεκτικότητα των ανθρώπων και την πορεία του κάθε ανθρώπου, τη δική του πορεία προς την ανάκαμψη. Αυτό που λέμε recovery, που σημαίνει μπορεί κάποια συμπτώματα να υπάρχουν, μπορεί κάποιες δυσκολίες να υπάρχουν, όμως ο άνθρωπος μπορεί να βρει το δικό του νόημα στη ζωή, μπορεί να ζει μια ζωή την οποία επιλέγει, στην κοινότητα που επιλέγει, έχοντας δεσμούς και κάνοντας, εκφράζοντας το δυναμικό του, όποιο και να είναι αυτό.
0: Σε αυτό το κομμάτι θα πάρουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για να αναστοχαστούμε όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που μας είπες σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Ιστορίες πίσω από τις ιστορίες» στους 101,2 και 100,7 στα FM, στο φιλόξενο διάβλο της ΕΡΤ Βόλου. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όπου η αγαπημένη καλεσμένη μας Γιώτα Φίτσιου, μετά την παρουσίαση του βιογραφικού της και τη θεωρητική μίμηση στο αντικείμενο το επιστημονικό που θεραπεύει για 30 χρόνια, όπως η ίδια ανέφερε, θα περάσει σε πιο ουσιαστικές παρατηρήσεις για ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Το διάβασα ψάχνοντας το βιογραφικό σου, αγαπητή Γιώτα, και θέλω να μας μιλήσεις για αυτή την πραγματικότητα, πολύ περισσότερο βέβαια για την Αθήνα στην οποία δουλεύεις. Αόρατοι άστεγοι υπάρχουν και είναι πολλοί. Για το στίγμα είναι έννοιες και πραγματικότητες τις οποίες τις βιώνουμε ή πολλές φορές τις προσπερνάμε. Έτυχε να είμαι σε ένα κεντρικό σημείο λίγο πιο πάνω από την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, να υπάρχει μια μεγάλη ομάδα αστέγων αόρατων πραγματικά. Τους βλέπουμε, αλλά την ίδια τη στιγμή τους ξεχνάμε και τους προσπερνάμε. Πού λειτουργεί η πολιτεία ή οι ομάδες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείσαι?
1: Ευχαριστώ, Πασχάλινα, για το βήμα που μου δίνεις για το κομμάτι. Αυτό το άρθρο που είπες είναι ένα αρκετά χρόνια πριν είχα γράψει, όταν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία. Είναι ένα δίκτυο φορέων οι οποίοι ασχολούνται με, φροντίζουν, προσπαθούν να φροντίσουν ανθρώπους οι οποίοι είναι ανέστη, άστεγοι. Και εγώ εκπροσωπούσα εκεί το κομμάτι της ψυχικής υγείας, γιατί η αναισθητότητα, η αστεγία έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο και έτσι πρέπει να το δούμε. Εγώ είχα ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους ανθρώπους οι οποίοι παράλληλα βιώνουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Παλιότερα ίσως να ήταν η πλειοψηφία αυτή των ανθρώπων οι οποίοι βλέπαμε να είναι χωρίς στέγη, άνθρωποι με σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, υπερεκπροσωπούνταν στον πληθυσμό των αστέγων ανθρώπων, όπως επίσης και οι άνθρωποι που έκαναν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Επίσης υπερεκπροσωπούνται στο κομμάτι αυτό των αστέγων. Πια όμως υπάρχουν κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο αυτό της αναισθητότητας, άρα δεν μιλάμε μόνο για ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους οι νέο άστεγοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν και πάρα πολλούς λόγους οι οποίοι είναι κοινωνικοί, οικονομικοί και ευρύτεροι, δεν αφορούν μόνο τη δική τους, να το πω, το ατομικό, αφορούν έτσι και το κοινωνικό, θα έλεγα. Το πρόβλημα είναι ότι σαφώς χρειάζεται, και εδώ θα πω, μία πολύ έγκαιρη παρέμβαση και μία φροντίδα για τους ανθρώπους πριν φτάσουν στο να χάσουν τα πάντα στη ζωή τους. Και έτσι ένα μοντέλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο εξωτερικό και δεν θα έλεγα ότι είναι αρκετά, δεν έχει έτσι έρθει εδώ αρκετά συστηματικά, είναι το housing first, πράγμα που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες, μπορεί να αντιμετωπίζει να χρειάζεται και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, παρεμβάσεις για την υγεία του, την ψυχική του υγεία κλπ. Καλά όλα αυτά, αλλά πρώτα ας του δώσουμε μία στέγη, ας μην βάλουμε πάρα πολλές προϋποθέσεις στο να πάρει τη στέγη, ας πάρει πρώτα θεραπεία και μετά τη στέγη, όχι, ας πάρει πρώτα τη στέγη και μετά μπορούμε να δούμε τι χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος συνολικά σε ένα σχέδιο αποκατάστασης. Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να παίζει, πέρα από την κεντρικό σχεδιασμό, κεντρική χρηματοδότηση, κεντρική πολιτική βούληση. Η τοπική αυτοδιοίκηση, γνωρίζοντας τις ανάγκες των ανθρώπων, γνωρίζοντας τους ανθρώπους της τοπικής κοινότητας, θα πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Αναφερθήκαμε νωρίτερα για την αποδρυματοποίηση. Είδαμε τα ιστορικά της στάδια, τους τρόπους αντιμετώπισης. Η σημερινή πραγματικότητα και ο ρόλος σου σε αυτό το κομμάτι, ποιος είναι, Γιώτα?
1: Η αποιδρυματοποίηση, κάπου ανέφερα νομίζω για τις προσπάθειες της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και την ολοκλήρωση, η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει ακόμα στην ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Η αποϊδρυματοποίηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, όχι το μόνο όμως, μια συνολικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Η αποϊδρυματοποίηση σημαίνει για μένα, όχι μόνο για μένα, σημαίνει πάρα πολύ απλά το αυτονόητο δικαίωμα του ανθρώπου σε οποιοδήποτε φάση της ζωής, της υγείας του, της πορείας του, με οποιαδήποτε ψυχοκοινωνικό πρόβλημα, να ζει στην κοινότητα από την οποία προέρχεται και να λαμβάνει φροντίδα στην κοινότητα από την οποία προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν σε μεγάλα, δεν πρέπει να ζουν σε μεγάλα ιδρύματα. Θα πρέπει να ζουν στην κοινότητα, σε σπίτια, σε χώρους, είτε κυρίως μια προστατευμένη διαβίωση για όσους το χρειάζονται, όσο πιο αυτόνομοι για αυτούς που μπορούν να λειτουργήσουν με περισσότερο αυτόνομο τρόπο, αλλά με την υποστήριξη που χρειάζεται να έχουν για να μπορούν να βγάλουν πέρα την καθημερινότητά τους. Και υποστήριξη δεν εννοώ μόνο ψυχολογική και ψυχοθεραπευτική, εννοώ επαγγελματική αποκατάσταση, εννοώ κυρίως ένα δίκτυο σχέσεων, ένα δίκτυο στην κοινότητα και βεβαίως δράσεις οι οποίες να έχουν, θα ξαναπώ, νόημα για τους ίδιους. Μπορούμε να πούμε τώρα ότι η αποϊδρυματοποίηση έχει προχωρήσει αρκετά. Δεν είναι ότι δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στη χώρα μας και έχουν μειωθεί πάρα πολύ σαφώς οι άνθρωποι που ζουν σε ένα ιδρυματικό περιβάλλον. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε την προσπάθεια μέχρι να είναι κανένας άνθρωπος σε ένα ιδρυματικό περιβάλλον. Και ξαναλέω, αυτό θα πρέπει λίγο να το πω, ότι υπήρχε πολύ παλιότερα έτσι μια νοοτροπία σχετικά με την... με την αποϊδρυματοποίηση, της φιλανθρωπίας, της ανοχής. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν ανάμεσά μας, είναι καλό να το... Δεν είναι απλά καλό. Δεν θα πρέπει να μετακινηθούμε από το μοντέλο της φιλανθρωπίας και της ανοχής στο μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αυτονόητο δικαίωμα, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, είναι αυτονόητο το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζουν στην κοινότητα που επιλέγουν και να έχουν και την απασχόληση, τη φροντίδα τους, τις σχέσεις τους. Και εξάλλου η σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, είτε είναι σωματική είτε είναι ψυχοκοινωνική, η ψυχική αναπηρία, η νοητική αναπηρία, είναι το κοινωνικό μοντέλο, μας λέει κάτι πάρα πολύ αυτονόητο, το οποίο δεν το θυμόμαστε όμως όταν έτσι κινούμαστε στην κοινότητα, ότι η αναπηρία προκύπτει από την σύγκρουση, από τα εμπόδια που βάζουμε εμείς ως περιβάλλον στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν στην κοινότητα, δεν πάω αντίστροφα δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν στην κοινότητα με την κατάλληλη υποστήριξη. Αν οι άνθρωποι δυσκολεύονται, μάλλον δεν έχουμε βρει το μοντέλο της υποστήριξης που τους αναλογεί.
0: Σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται το μότο «Σβήνουμε το στίγμα στο λόγο μας».
1: Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Είναι, πώς το λένε, ένα από τα αγαπημένα μου έργα, από τα έργα στα οποία έχω υπάρξει υπεύθυνη στον φορέα που εργάζομαι, στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Είναι ένα έργο που έτσι «Σβήνουμε το στίγμα στο λόγο μας» έχει διπλή έννοια. Έχει την έννοια στο λόγο μας, δηλαδή στον τρόπο που αναφερόμαστε στην ψυχική υγεία, και στο λόγο μας είναι και μια υπόσχεση. Στο λόγο μου, στο λόγο της τιμής μας, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να σβήσουμε αυτό το στίγμα, για το οποίο επίσης έχουμε διανύσει πολύ δρόμο, δεν θα το αρνηθούμε, δεν θα πούμε ότι είμαστε στις ίδιες απαρχαιωμένες αντιλήψεις, θα πούμε όμως ότι υπάρχουν περιοχές της σκέψης, του λόγου, το οποίο κρατεί ακόμα καλά το στίγμα δυστυχώς, και στο δημόσιο και στο δημοσιογραφικό λόγο θα λέγαμε. Προκαταλήψεις λοιπόν, στερεότυπα προκαταλήψεις που καταλήγουν σε συμπεριφορές διάκρισης απέναντι σε ανθρώπους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχει ακόμα, αν και πιο μειωμένος, αυτός ο μύθος της επικινδυνότητας των ανθρώπων που μπορεί να αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Το οποίο είναι ένας μύθος, λέω, ότι οι έρευνες δείχνουν ότι πολύ περισσότερο οι άνθρωποι με ψυχοκοινωνικά προβλήματα μπορούν να είναι θύματα εγκληματικών ενεργειών. Και είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό που μπορεί να υπάρξει εντός εισαγωγικών μια επιθετική ή εγκληματική συμπεριφορά, και συνήθως σχετίζεται, δεν είναι εγγενές της νόσου όμως, να το ξεκαθαρίσω, σχετίζεται με πάρα πολλούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, χρήση ίσως ουσιών, και κυρίως σχετίζεται με κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Άρα λοιπόν πάλι θα πω ότι Αυτοί οι μύθοι μπορούν να καταρριφθούν όταν δουλεύουμε με πολύ σοβαρό τρόπο με την ψυχική υγεία και την πρόληψη. Και θα πω το σοβαρό τρόπο, αν μου επιτρέψει ένα σχόλιο.
0: Πραγματικά, ναι.
1: Το σοβαρό, τι σημαίνει σοβαρός τρόπος. Στις μέρες μας μπορεί η ψυχική υγεία και ειδικά μετά την πανδημία να ακούγεται πάρα πολύ περισσότερο. Να έχει απομυθοποιηθεί το κομμάτι ψυχική υγεία και να μιλάμε περισσότερο για την ψυχική υγεία. Μιλάμε όμως πάντα με τον σωστό τρόπο, γιατί πέρα από το στίγμα και τα στερεότυπα υπάρχει ίσως πάρα πολύ συζήτηση για την ψυχική υγεία. Δεν γίνεται όμως πάντα με τους όρους που θα θεωρούσαμε εμείς τουλάχιστον οι ψυχολόγοι εντός εισαγωγικών ορθούς. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, δεν μιλάμε για την ψυχική υγεία όταν λέμε με έναν τρόπο φράσεις της μόδας, υποσχόμαστε fast food, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αποτελέσματα με τρεις φράσεις, κλείνουμε αυτό, ανοίγουμε το άλλο. Μιλάμε, ανοίγουμε το διάλογο ουσιαστικά και μιλάμε με έναν τρόπο που να πούμε, στεκόμαστε λίγο, ακούμε τον άνθρωπο, δίνουμε ένα νόημα στα λεγόμενα, βλέπουμε πόσο μπορούμε να παρεύουμε, πού μπορούμε να παρεύουμε, πού χρειάζεται να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, πόσο ο άνθρωπος θα μπορεί να φροντιστεί με έναν αξιόπιστο τρόπο.
0: Σε αυτό το κομμάτι, επειδή αναφέρθηκε η λέξη κλειδί, πρόληψη, αλλά και βέβαια σαν εκπαιδευτικός βάζω και το κομμάτι της καλλιέργειας της ενσυναίσθησης. Θα μπορούσαν εκπαιδευτικά ιδρύματα ή και μεμονωμένα συνάδελφοι να προσεγγίσουν το φορέα σας για να καλλιεργήσουν τη συγκεκριμένη δράση μέσα από κάποια προγράμματα που θα τους προτείνετε.
1: Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, πολύ σημαντικό αυτό, Πασχάλη. Στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, λοιπόν, έχουμε ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, εκτός από πάρα πολλές δράσεις, αυτό που λέμε αγωγής κοινότητας, ευαισθητοποίησης της κοινότητας και έτσι έγκαιρης πρόληψης, έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα που αναφέρεται κυρίως στα σχολεία, σε εκπαιδευτικούς, γονείς και δασκάλους, και είναι το πρόγραμμα «Ζώντας και μαθαίνοντας μαζί». Έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο έτσι, εκπαιδευτικό υλικό καλλιέργειας ενσυναίσθησης και καλλιέργειας έτσι, της ανθεκτικότητας, το οποίο απευθύνεται στη σχολική κοινότητα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε εγκεκριμένο στο ΙΕΠ αναρτημένο το υλικό μας. Έχουμε άδεια κάθε χρόνο και μπαίνουμε στα σχολεία. Στην Αττική, στην Φωκίδα, στη Φθιώτιδα και στον Εύρο Ροδόπη που δραστηριοποιούμαστε. Θα φροντίσω να προσπαθήσουμε να δραστηριοποιηθούμε και στο Βόλο, παρότι υπάρχουν αξιόλογες υπηρεσίες
0: και
1: στο Βόλο και στη Μαγνησία.
0: Ζηλεύω πραγματικά να φέρονται αυτό σε άλλες περιοχές εκτός από τη δική μας.
1: Ήταν επιλογές του αείμνηστου Σακελαρόπουλου. Στην Αλεξανδρούπολη ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Ιατρική εκεί. Η μητρίδα του, όπως έλεγε, ήταν στη Φωκίδα, οπότε εκεί οι υπηρεσίες. Όμως τώρα εμείς οι επόμενες γενιές μαζί με την Αθηνά Φραγκούλη Σακελαρόπουλου, σύζυγο του αείμνηστου καθηγητή, πάντα προσπαθούμε έτσι να ανοίγουμε και σε νέες υπηρεσίες και αφουγκραζόμενοι μάλλον τις ανάγκες της κοινότητας, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια υπηρεσία ψυχικής υγείας. Δεν παρέχεις τις υπηρεσίες σου σε ένα έτσι βάκουμ, σε ένα κενό ή σε μια γυάλα, παρέχεις υπηρεσίες σου αφουγκραζόμενος τις ανάγκες της κοινότητας και τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να απευθυνθείς σε κάθε ηλικιακή ομάδα, σε κάθε χρονική στιγμή.
0: Τώρα όμως πρέπει να γνωρίσουμε και το λογοτεχνικό έργο της Γιώτας Φίτσιου. Φλιαρίες για το ανίποτο. Τι σημαίνει για σένα ο συγκεκριμένος τίτλος, να το γνωρίσουν οι ακροατές μας.
1: Τώρα Πασχάλη, έτσι με πας σε μια δεύτερη μεγάλη μου αγάπη, που είναι έτσι η πρώτη αγάπη, πέρα βέβαια από τους ανθρώπους μου, έτσι σίγουρα θα πω, την οικογένειά μου κλπ, είναι η ψυχολογία, και η δεύτερη είναι η σάξη αγάπη, είναι η ποίηση. Η ποίηση που βέβαια δεν θα τολμούσα να αναφερθώ στον εαυτό μου ως ποιήτρια, θα έλεγα ότι αγαπώ την ποίηση ως έτσι ένα μέσο έκφρασης καταρχήν δικό μου, και πάντα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη όταν κουβεντιάζοντας έτσι με φίλους, με ανθρώπους που γνωρίζουν έτσι αυτά που έχω γράψει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη όταν κάτι αγγίζει και έναν άλλο άνθρωπο. για δικούς του λόγους. Έτσι κι αλλιώς πάντα για δικούς μας λόγους γράφουμε και για δικούς μας λόγους μας αγγίζει ή δεν μας αγγίζει έτσι ένα έργο που διαβάζουμε. Οι φλιαρίες για το ανίποτο είναι η πρώτη, έτσι να το πω, φορά που τόλμησα να εκδώσω κάτι σε κοινή θέα. Έγραφα μάλλον από το γυμνάσιο, από την αρχή του γυμνασίου σίγουρα. Φίλοι μου έτσι παλιοί ήταν οι πρώτοι αποδέκτες έτσι κάποιων μικρών ποιημάτων, μικρών σκαρυφημάτων θα λέγαμε. Στην αρχή ήταν έτσι χιουμοριστικά ποιήματα που απέδιδαν την καθημερινότητά μας με έναν τρόπο έτσι λίγο πιο χιουμοριστικό. Μετά στην περίοδο της εφηβείας ήταν και ποιήματα που έδειχναν ενδεχομένως έτσι τις συγκρούσεις και τις αγωνίες και τις δικές μου. Οι φλιαρίες για το ανίποτο μάλλον προκύπτουν από αυτό που είπα κάποια στιγμή σε ένα χρονικό σημείο πριν, ότι είναι πολύ συχνά πολύ σημαντικό αυτό που δεν λέγεται αλλά εκφράζεται με άλλους τρόπους. Δεν είναι απαραίτητα κάτι πάρα πολύ περίπλοκο, δεν είναι απαραίτητα κάτι τραυματικό. Είναι κάτι όμως που δεν εκφράζεται, δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να εκφραστεί. Αυτό ήταν έτσι οι φλιαρίες για το ανίποτο. Και γιατί είμαι αρκετά φλιαρή, μάλλον όπως ακούγεται και στη σημερινή συζήτηση. Πολλές φορές όμως η άσκηση, να το πω έτσι, την οποία κάνω όταν γράφω είναι να μιλήσω με έναν πιο συνεκτικό, έτσι, πιο πολύ to the point τρόπο, χωρίς πάρα πολλά λόγια. Από εκεί προέκυψαν οι φλιαρίες για το ανίποτο, μάλλον.
0: Ήταν η δικιά σου ανάγκη να εκφραστείς, να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα που δεν είχες την ευκαιρία είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά να τα εκφράσεις?
1: Αυτό σίγουρα ήταν η δική μου ανάγκη να εκφραστώ. Σίγουρα ήταν η δική μου ανάγκη να εκφραστώ εκ των υστέρων, λέω, γιατί στην αρχή, μάλλον αν με ρωτήσει κανείς, η πρώτη απάντηση που δίνω είναι γιατί γράφεις, γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Μετά σκέφτομαι αυτό που είπα, ότι γράφω για να συμπυκνώσω σε ένα νόημα κάτι έτσι που τριγυρίζει στο μυαλό μου και ίσως δεν είναι πολύ, πολύ συνειδητό ακόμα. Επίσης με εμπνέουν πάρα πολύ και οι ιστορίες των ανθρώπων. Οι ιστορίες των ανθρώπων με τους οποίους έρχομαι σε επαφή, είτε είναι οι φίλοι μου ή γύρω μου, είτε είναι οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύω θεραπευτικά. Έτσι με πάρα πολύ σεβασμό πάντα ακούω αφού γράζομαι τις ιστορίες των ανθρώπων, είτε είναι ένα στιγμιότυπο που μπορεί μια λέξη, μια φράση, ένα στιγμιότυπο που μπορεί να μου φανεί κάτι να ενεργοποιήσει, να το πω, στην σκέψη μου.
0: Ακολουθώντας όμως του ρυθμού της εποχής, έφυγες από το έντυπο και πέρασες και στην ηλεκτρονική ανάρτηση των ποιημάτων σου, της νέας σου δημιουργίας. Μίλησέ μας και για αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, ακολουθώντας λοιπόν και εγώ τους ρυθμούς της εποχής, μετά την έντυπη έκδοση, αν και τίποτα σαν την έντυπη έκδοση θα έλεγα εγώ, που την κρατάς στα χέρια σου, μυρίζει έτσι κάπως και την αγγίζεις, γιατί να το πω και η ποίηση έτσι έχει, εντάξει δεν αναφέρομαι στον υπερεαλισμό μόνο, που έχει έτσι η ποίηση, είναι ένας τρόπος γραφής που έχει μια σχεδόν σωματικότητα, θα έλεγα όμως ότι έχει και μια σωματικότητα η έκφραση έτσι μέσω της ποίησης, μια τόσο έτσι, μεγάλη αυθεντικότητα. Ναι, μετά την έκδοση των φλιαρίες για το ανίποτο από τις εκδόσεις του Δόνη το 2009, το 2018, αρκετά χρόνια μετά, παρότι έγραφα, έσβηνα, σημείωνα κτλ. Το 2018 νομίζω να ήταν η επόμενη συλλογή που είναι η Παραφωνία, παραφωνία.gr. Λοιπόν, μια που είμαστε έτσι στο σύγχρονο κομμάτι της ηλεκτρονικής, να το πω έτσι, εποχής. Αυτή είναι μια συλλογή αρκετά πολύ μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Το κομμάτι της ιστοσελίδας έχει και κάτι δυναμικό, ανανεώνεται αρκετά συχνά, δηλαδή μπορώ να επανέρχομαι και να γράφω καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι εκεί, εντάξει, θα έλεγα ότι είναι μια ωριμότερη περίοδος, έχοντας περάσει ίσως και από τα τελευταία χρόνια και από, όπως μεγαλώνοντας όλοι μας, από αρκετά περισσότερες αντικσοότητες, από γεγονότα ζωής που μπορεί να είναι πιο δύσκολα. Άρα, τελευταία χρόνια και από, όπως μεγαλώνοντας όλοι μας, από αρκετά περισσότερες αντικσοότητες, από γεγονότα ζωής που μπορεί να είναι πιο δύσκολα. Άρα αυτό το κομμάτι έχει έτσι και η νέα συλλογή και την ΕΚ

0: συμπληρώνει ένα ποίημα που είναι μέσα στην παραφωνία.gr. Ο τίτλος είναι, θα είναι, δεν έχει ακόμα μορφοποιηθεί όλο. Το κορίτσι που αρέσκονταν να συλλέγει ανορθογραφίες, πένθηκε απώλειες. Νομίζω είναι φανερό από τον τίτλο, είναι κάπως μια προσπάθεια να γίνει μια επεξεργασία, όπως πολύ συχνά γίνεται με την γραφή, τραυμάτων όχι απαραίτητα πραγματικών, θραυσμάτων θα έλεγα, από την επαφή μου τόσο με ανθρώπους όσο και στη δουλειά μου. Θα δούμε που θα με πάει.
1: Μένουμε με την υπόσχεση ότι όταν υπάρχει κάτι νεότερο θα μας το ανακοινώσεις εδώ ζωντανά στους ακροατές και στις ακροάτριές μας, πάντα στο φιλόξενο διάβλο της ΕΤ Βόλου. Προτού να σε αποχαιρετήσουμε όμως, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος και όσο και να θέλω δεν μπορώ να τον νικήσω, θα ήθελα να κλείσουμε με την απαγγελία σου ενός χαρακτηριστικού έργου, γιατί το καλύτερο, όπως μας είπες, έρχεται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή, Πασχάλη, και εσένα και τον πολύ φιλόξενο διάβλο της ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη μου χαρά και τιμή θα είναι να κλείσουμε με ένα, έτσι, διάλεξα κάτι πολύ σύντομο, έτσι, να διαβάσω, απλώς και μόνο γιατί είναι επίκαιρο. Είναι επίκαιρο λόγω των ημερών του Πάσχα που είμαστε κοντά. Το ποίημα λέγεται «Το Ιούδα». Ο Ιούδας πεθύμησε ένα φιλί. Ένα φιλί πεθύμησε και ένα καλό δείπνο. Από εκείνο το έσχατο Πάσχα έμεινε μόνος. Έχωσε τα χέρια στις τσέπες και μέτρησε τα αργύριά του. Τον έφταναν δεν τον έφταναν για το φιλί και για το δείπνο. Έπεσε πάνω σε μια μαγδαληνή που δεν είχε μετανοήσει. Ευτυχώς. Τον κέρασε το φιλί ή και το δείπνο. Του άφησε και τα αργύρια. Μιαν άλλη φορά ψιθύρισε. Σκούπισε το κραγιόν του σχολαστικά. Δεν του πήγαινε η καρδιά να την προδώσει. Ένας Ιούδας και μια Μαγδαληνή, αλίμονο, ανέστησαν την αγάπη.
1: Αγαπητή Γιώτα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την προσωπική κατάθεση και τις όμορφες ιστορίες που μοιράστηκες μαζί μας. Εμείς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα είμαστε πάλι κοντά σας μετά από 2 εβδομάδες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στους 101,2 και 100,7 στα FM, στο φιλόξενο διάβλο της ΕΤ Βόλου. Σας ευχαριστούμε για την ακρόασή σας. Από τον Πασχάλη Δήμου στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό στη ρύθμιση ήχου, πολλές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση ασυλίας του από τη Βουλή. Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάζει από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι για το Qatar Gate είναι μια υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωκοινοβουλίου καθώς και υπαλλήλων και των θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Μετά από έρευνα της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 2 ευρωβουλευτές, η Εύα Γκαϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Σε ύφεση φωτιά στον κάμπο των Σπάτων Αττικής, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί με 120 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα από 112 σήμανε για τη φωτιά και καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα, ενώ και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία, διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα και πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, ενώ δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στον πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και 5 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου του 2023, λίγες ώρες μετά την επέμβαση ολικής θηρεοειδοκτομής στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5 μπουφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα έχει Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 5.30.
3: Ακούγεται η φωνή σου?
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
4: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
4: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο. Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
5: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
3: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
5: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
7: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
8: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
10: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Λοιπόν, Father Figure, τραγούδι φυσικά από τον George Michael από το 1987. Νομίζω οι παλαιότεροι σαν εμένα θυμάστε και το υπέροχο βίντεο κλιπ με την κούκλα, αφιερωμένο σε όλους τους μπαμπάδες, πατεράδες, κουλουπού που χθες είχαν τη δημητική τους, αν και άλλα λέει το συγκεκριμένο άσμα, αλλά τεσπά δεν βρήκα και δεν έχουμε και πολλά άσματα για τους πατεράδες. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, έστω και ετεροχρονισμένα. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε, αλλά ούτε κι εσείς χωρίς εμάς. Γενικά να υπάρχει έτσι σεβασμός, ύπνοια, εμπιστοσύνη και κυρίως αγάπη. Λοιπόν, έβλεπα ένα reel πάντως μεταξύ μας που έλεγε για τις παγκόσμιες ημέρες και συγκεκριμένα για την ημέρα του πατέρα, ότι η γιορτή, η παγκόσμια δηλαδή ημέρα του πατέρα, έρχεται κάπου 20 στη θέση με τις πιο γνωστές παγκόσμιες γιορτές. Φυσικά στην πρώτη θέση είναι τα Χριστούγεννα, στη δεύτερη θέση είναι η γιορτή της μητέρας και κάπου στην 20η θέση βρίσκεται η γιορτή του πατέρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το Halloween και κάποιες άλλες εορτές προηγούνται της γιορτής του πατέρα, αλλά αυτά είναι Αμερικανιές. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε εδώ που είναι ωραία και δροσερά στον 102.3. Πώς περάσατε το σουκού, όλα θέλουμε να τα μάθουμε προσωπικά μεταξύ εργασιών, σκούπες, μούπες κτλ. Χαλιά, μπαλκόνια, έριξα και μια βουτιά, με τσίμπησε και μια μέδουσα ή την ενόχλησα, δεν ξέρω, όχι λαγοκέφαλος, μέδουσα με τσίμπησε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και ήρθε κιόλας, μέχρι να τα κάνω όλα αυτά, ήρθε η Δευτερίτσα, οπότε έρχομαι στην εκπομπή για να ξεκουραστώ. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα, οποία τιμή, χαρά, έκπληξη, δηλαδή δεν το συζητάω, θα περάσουμε πρίμα, είναι ο Χρήστος ο Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Πάει και το χειροκρότημα, έτσι δεν έχουμε. Θα σας κρατήσουμε, είπαμε, την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Δευτερούλα σήμερα, 22 του μήνα, στα 16 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχει την κίνησή του και στο κέντρο και έβλεπα στον περιφερειακό πριν ότι έχουμε ένα προβληματάκι. Έχει αρκετή κίνηση στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από τις Οικές και μετά. Φτάνει μέχρι που φτάνει, πηγαίνει. Έχει. Γενικά δρόμο εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα μέχρι και την Ευκαρπία. Σήμερα λοιπόν 22 του Ιούνιου λέμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο, στην Ευσεβία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, είναι Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών και κυρίως εκεί στις ΗΠΑ είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ. Θα το χτυπούσα και ένα εκλεράκι τώρα με τον καφέ, μια χαρά ταιριάζει. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας και αν θέλετε να μας στείλετε έτσι και μια όμορφη φωτογραφία, μια παραγγελιά, ένα τραγούδι, οτιδήποτε θέλετε στο Viber στο 6930-078-228 τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που είναι κλασικό, διαχρονικό, διότι με αυτό ξύπνησα σήμερα γιατί λειτουργώ σαν jukebox κάθε μέρα. Είναι Eagles και αυτό είναι το One of These Nights. Ανέβασε κι άλλο την ένταση. Προσοχή στους δρόμους της πόλης και πάμε να περάσουμε ωραία.

Απογευματάκι Δευτέρας, 22 Ιουνίου, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, προς το παρόν τουλάχιστον εκείνο το προβληματάκι που λέγαμε στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά, νομίζω ότι πάει καλύτερα. Πάμε να δούμε τα του καιρού, διότι οι εικόνες που βλέπουμε από την Ευρώπη είναι λίγο δύσκολες, είναι σκληρές. Να βλέπεις τώρα ξαφνικά εκεί στη Γαλλία να μπαίνουν μέσα στο Σικουάνα για να δροσιστούν οι άνθρωποι. Η Ευρώπη λοιπόν αντιμετωπίζει ένα νέο κύμα καύσωνα, μόλις ένα μήνα μετά τον προηγούμενο, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο δικός μας, ο Σάκης Αρναούτογλου, και προγνώστης και ευρωβουλευτής, με σε πρόσφατη μάλιστα ανάρτησή του, γιατί την είδα χθες Κυριακή και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, τόνισε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες που το 2014, 12 χρόνια πριν, εκτιμήθηκαν ως σενάριο για το 2005, σήμερα αντανακλούν στην πραγματικότητα του καιρού για τις 22 του Ιούνιου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σάκη Αρναούτογλου, το 2014 γαλλική τηλεόραση είχε παρουσιάσει ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050, το οποίο μάλιστα προκάλεσε και αμφισβήτηση. Παρίσι σου λέει με 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, νότια Γαλλία έως και 43 βαθμούς Κελσίου, και 12 χρόνια αργότερα αυτή η πρόγνωση γίνεται πραγματικότητα Δευτέρα 22 Ιουνίου και δείχνει πολλές περιοχές της Γαλλίας οι θερμοκρασίες να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν αυτά τα επίπεδα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι ότι στα δυτικά παράλια της Γαλλίας, περιοχές που παραδοσιακά επηρεάζονταν από τη δροσιά του Ατλαντικού ωκεανού, και παρόλα αυτά πάλι οι θερμοκρασίες εκεί είναι ακόμα ψηλότερες από τις προβλεπόμενες για το 2050. Είπαμε, κλιματική αλλαγή είναι αυτή. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ας έρθουμε λίγο στην Ελλάδα. Ο θερμικός θόλος θα έρθει και στην Ελλάδα και προκαλεί σαραντάρια. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να κορυφωθεί, από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, από το Σαββατοκύριακο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις θερμές αέριες μάζες να παραμένουν στην περιοχή και κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν δηλαδή σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα κανονικά. Οι επόμενες τώρα ημέρες αναμένονται γενικά αίθριες, με ενισχυμένους βοριάδες και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33, στα Όμοια και αύριο. Τετάρτη βλέπω ότι λίγο πέφτει η θερμοκρασία, ενδεχομένως να μας ρίξει και μια ψυχάλα, αλλά και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, να κανονίσετε βουτιές στη θάλασσα, να κανονίσετε εξορμήσεις, αποδράσεις. Γενικότερα να πάρετε τα μέτρα σας και στο σπίτι με τα κλιματιστικά που θέλουν καθαρισμό. Εγώ σήμερα σήκωσα τα χαλιά, τώρα θα καθαρίσω το κλιματιστικό. Γενικά έχουμε δουλίτσες να κάνουμε, δεν έχουμε παράπονο. Και επειδή μιλάμε και για κίνηση, να σας πούμε ότι και κλειστός είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως και 5 της επομένης, αύριο Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και επειδή σας τα είπαμε έτσι μαζεμένα, πάμε να σας κεράσουμε ένα καλοκαιρό κρασό, Summer Wine, με την υπέροχη φωνή του Βίλε Βάλλο για τη συνέχεια. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Σε ύφεση φωτιά στον κάμπο των Σπάτων. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε εξέλιξη πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται πριν το Σεπτέμβρη. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιογκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Υπαρκτή απειλή η λαγοκέφαλη στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, την πέμπτη έκτακτη σύσκεψη με αλλής. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αέρια μέσα από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Αίσιο τέλος για τις δύο ανήλικες αδερφές που αγνοούνταν στην Ιταλία, τρεις συλλήψεις για την απαγωγή τους. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούσε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι ακριβώς. Girl, just wanna have fun. Διότι σήμερα γενέθλια. Αναφέρομαι στη Σίντι Λόπερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, ακτιβίστρια. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1953, σβήνει τα 73 κεράκια. Η καριέρα της ξεπερνάει τα 40 χρόνια. Έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής όταν το 1983 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το She's So Unusual, το οποίο περιείχε επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε, το Girl, just wanna have fun, το Time After Time και πολλά πολλά άλλα. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Το Φεβρουάριο δε του 1985, στην 27η τελετή απονομής των Grammy Awards, κερδίζει και το βραβείο Best New Artist. Το βραβείο το δίνουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Να στείλουμε εκεί την καλησπέρα μας στο Δισκόβιο, το Βασίλη, στην Καβάλα που και εκεί έχει τη ζέστη του. Φυσικά στη φίλη μου την Αθηνά και τη Φωτεινή που μας ακούν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 29 βαθμοί Κελσίου, κάπως έτσι θα είναι και ο καιρός και για αύριο. Περιμένουμε αυξημένες θερμοκρασίες στη χώρα μας προς το τέλος της εβδομάδας, προς το Σαββατοκύριακο και αρχή της επόμενης. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια όμως εκτός από τη Σίντι Λόπερ, παρέα και με τον Τζίμι Σόμερβιλ, ο οποίος είναι Σκοτσέζος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, James William Somerville κατά κόσμο. Γεννήθηκε στη Γλασκόβη, εκεί στην υπέροχη Σκωτία, το 1961. Γίνεται 65 ετών σήμερα. Είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία τη δεκαετία και αυτό στον 80s με συγκροτήματα όπως η Bronski Beat, η Communards και όχι μόνο. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά. Αυτό όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό πάρα πολλές φορές. Tell me why, why, why, και τσιρίζω και σπάει και το τζάμι. Να το, έσπασε.

Επειδή έχει γενέθλια σήμερα ο Τζίμι Σόμερβιλ, γίνεται 65 ετών, σήμερα 22 του Ιούνιου, εμείς εδώ ρίχνουμε τρελούς χορούς. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Νομίζω το χειροκρότημα είναι στο Σταύρο το Βαρθαλίτη. Ξέρεις γιατί έφυγα από το ακουστικό, από το μικρόφωνο, διότι βλέπω την μπατζίνα με κολοκύθια και φέτα που φτιάχνει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στο στούντιο 4 αυτή τη στιγμή, στην Ερτένα. Και νομίζω ότι του αξίζει το χειροκρότημα που έχει εκεί, όπως σου αξίζει και εσένα, Χρήστο Σιδερίδη. Οπότε, να γεια σου. Αυτά είναι. Τι θέλαμε τώρα την πατσίνα με κολοκύθι και φετούλα, είναι η αλήθεια. Με τον καφεδάκι μια χαρά ταιριάζει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Οπότε, σε λίγο, στις 6 ώρα ακριβώς, η καρδιά της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ρετρό, με δεκάδες Σκαραβαίους να πλημμυρίζουν σήμερα το κέντρο της πόλης. Από τις 6 έως τις 11 το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται στο πιο εντυπωσιακό υπαίθριο μουσικό μουσείο αυτοκίνησης, με αφορμή σήμερα την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, 22 Ιουνίου. Έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, διότι αυτήν την ημέρα, το 1934, αξίζει να το πούμε αυτό, υπογράφηκε το αρχικό συμβόλαιο για το σχεδιασμό του θρυλικού αυτοκινήτου του λαού, που δεν αποτέλεσε απλά ένα μεταφορικό μέσο, αλλά μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο ελευθερίας, ειρήνης, δημιουργικότητας, που ενώνει εκατομμύρια οδηγούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Περισσότερα λοιπόν από 40 σπάνια πολύχρωμα άψογα διατηρημένα σκαθάρια θα παραταχθούν σε λίγο στην πλατεία Αριστοτέλους, που θα έχουν παραταχθεί ήδη, έτσι με φόντο το Ιωβασίλεμα του Θερμαϊκού. Φορέστε, λέει, την καλύτερη vintage διάθεσή σας, πάρτε τις φωτογραφικές σας μηχανές και ελάτε να γίνετε μέρος της πιο πολύχρωμης γιορτής του καλοκαιριού, διότι ο Σκαραβαίος δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο, είναι τρόπος ζωής, αναφέρουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε λίγο ξεκινάει, στις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μουσικά με Rolling Stones, ένα κατ' γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1968 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται οι Rolling Stones και το τραγούδι τους Jumpin' Jack Flash. Αλλά άκου να δεις τώρα. Ο Mick Jagger δηλώνει έτοιμος, αγέραστος, δηλαδή τη μισή ενέργεια το έχω ξαναπεί να είχαμε το Mick Jagger, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη, να ξανακάνει περιοδία με τους Rolling Stones. Μίλησε ανοιχτά για αυτή την πιθανότητα μέσα στο 2027. Οι Rolling Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο τους άλμπουμ, το Foreign Tones, στις 10 Ιουλίου, και μάλιστα έκαναν και περιοδία για την πρόθεση του προηγούμενου τους άλμπουμ, του Hackney Diamonds, το 2024, και στις 20 συναυλίες που έδωσαν πουλήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια και τα έσοδα έφτασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια. Χαμός, βλέπουν νούμερα τα μάτια μου. Οπότε μετά σου λέει Rolling Stones, γιατί να μην βγάλουμε και καινούριο δισκάκι και γιατί να μην ξανακάνουμε και να μην βγούμε σε περιοδία και μέσα στο 2027, αφού να γέραστη, μπράβο τους, να είναι καλά τα παλικάρια. Λοιπόν, Jumpin' Jack Flash και Rolling Stones, το άκου να δεις, στον 102, έλα στην παρέα.

Αυτά είναι, μου λέει η φίλη μου η Στέλλα. Ωραίες μουσικές βάζει σήμερα. Μα κάθε μέρα ακούμε υπέροχα τραγούδια. Εδώ στα άκου να δεις τον 102 της R3. Μεταξύ άλλων, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μιας και μιλάμε για μουσική, πέραν από τη γιορτή του πατέρα χθες, ήταν και Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Και γι' αυτό λόγο είδατε και στην εκπομπή Mind Jet, σας τα είχαμε πει, που προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στην R3 μετά τις 5, τους δικούς μου φίλους αγαπημένους από το αδελφάκι μας, από τον 958, τον Γιάννη τον Δημητρούδη, που τον απολαμβάνεται καθημερινά 5 με 6, την Δώρα τη Δαβίδου, που την απολαμβάνεται καθημερινά 6 με 7, και την φιλενάδα μου, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, που την απολαμβάνεται και αυτήν στον 958, 7 με 8, στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Και viral έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, και μπράβο στα παιδιά, οι μελωδίες viral γίναν των βιολιών που ταξίδεψαν στους επιβάτες εδώ του Μετρό Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Χθες μεσημέρι Κυριακή, στο σταθμό Αγία Σοφία, μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μούσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης χάρισαν μελωδικές στιγμές στους χρήστες του Μετρό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο χώρο του σταθμού και μετατρέποντας έστω και για λίγο τη μετακίνηση σε εμπειρία πολιτισμού. Λοιπόν, η πρώτη ώρα γύλισε σαν νεράκι, θα κλείσουμε με Brian Adams, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Brian Adams, ο οποίος θα έρθει και στην πόλη μας. Brian Adams, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Brian Adams, ο οποίος θα έρθει και στην πόλη μας με το τραγούδι Heaven περίπου 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Ο ίδιος σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Ο κύριος Αβραμόπουλος γνωστοποιεί ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα. Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι το Qatargate είναι υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και υπαλλήλων των θεσμών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης έχουν ήδη συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ευρωβουλευτές, η Εύα Γκαϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Η κατάσταση της φωτιάς κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον κάμπο των Σπάτων. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική με 120 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε 2 μέτωπα σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Τσαΐρια σε σκουπιδότοπο στην Περαία Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονο μαύρο καπνό. Ήχησε και το 112 για προφύλαξη από τον καπνό για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή, καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μήνες οι 3 συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός δρόμος Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότια, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το δώσα αλλιώς γιατί...

Είσαι ωραίος. Χρήστος Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Είστε όλοι πολύ ωραίοι εδώ στον 102, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο αυτή τη στιγμή, περιφερειακώς βαίνουμε καλά. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι ήχησε το 112, διότι η πυρκαγιά έλαβε χώρα στην περιοχή Περαία, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη κατάσβεσης. Απλά το 112 μας υπενθυμίζει να παραμείνουμε όσοι είστε στην περιοχή, σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσετε πόρτες, να κλείσετε παράθυρα και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Στάθη που ήρθε στην παρέα. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μας μοιραστείτε, να μοιραστείτε μαζί μας και να μας πείτε. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, στο 6930-078-228, αγαπημένος μου Κώστας Τουρνάς, εκτός ότι βρισκόταν στην πόλη μας στο Θέατρο Κήπου το Σαββατοκύριακο που πέρασε, θα εμφανιστεί ως special guest στο opening act στη μεγάλη συναυλία των Foreigner στην Αθήνα, ιστορική rock band όπως σας έχουμε πει. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδίας Celebrating 50 Years. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, δηλαδή το Σάββατο που μας έρχεται. Πάει και ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνος του καλοκαιριού, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΟΑΚΑ. Και ο Τουρνάς θα εμφανιστεί λίγο νωρίτερα στις 8 για να παρουσιάσει ένα δυναμικό σετ με παλιές του επιτυχίες, πλαισιωμένος εννοείται από μουσικούς, τραγουδίστρες. Μας αρέσει πάρα πολύ, μας έφτιαξε τη διάθεση. Και αν ακούτε ότι λαχανιάσαμε, είναι γιατί χορεύαμε πριν με τον Κώστα Τουρνά. Λοιπόν, τις Δευτέρες ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και επιτέλους, μα επιτέλους, εκθρονίστηκε. Αναφέρομαι στην Taylor Swift. Δεν βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση με το The Fate of Ophelia, πήγε στη δεύτερη θέση. Αλλά επιτέλους πήγε και ένας άλλος άνθρωπος, δηλαδή στην πρώτη θέση. Το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται Dracula. Και στην... Εντάξει, εμείς περνάμε ωραία εδώ και βγαίνει προς τα έξω. Dracula, Dracula, θα ακουστεί πάρα πολύ τώρα το καλοκαίρι. Αχ, μου στείλε και φωτογραφία ο Στάθης μου. Καλησπέρα, λέει, από αμαξοστάσιο ακούμε. Τι κούκλος είσαι, Στάθη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε, ακούμε Talley Μπάλα και Dracula και αμέσως μετά ακούμε Bad Dreams από Teddy Swims, διότι είναι στη θέση νούμερο 4. Στη δεύτερη θέση, είπαμε, είναι η Taylor Swift και στην τρίτη θέση Zayna και το Τζενάντο.

Μιλάμε και στο τηλέφωνο, ναι, εδώ, στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτό είναι ο Teddy Swims, μας αρέσει ιδιαίτερα, το Bad Dreams, το άκου να δεις στον 102.3. Βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 στο Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και σας λέγαμε και νωρίτερα για τις συναυλίες που περιμένουμε, κυρίως στην Αθήνα αλλά και στην πόλη μας. Ο Brian Adams, μιας και ακούσαμε και Brian Adams, έρχεται αυτό το 28 Ιουνίου, είναι την Κυριακή. Ορίστε, τώρα. Έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αυτή την Κυριακή, 28 Ιουνίου. Η προπόληση φυσικά έχει ήδη ξεκινήσει και επειδή έψαξα λίγο να βρω εισιτήρια, δεν έχει μείνει κολυβηθρόξυλο. Μάλλον έχουν μείνει, αλλά είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή από 140 ευρώ αυτή τη στιγμή μπορείς να βρεις το ένα άτομο, δηλαδή του τέστην τα 2,280. Είναι αρκετά, είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η συναυλία θα είναι ακουστική. 100%, δηλαδή 100% ακουστική συναυλία για 2 ώρες. Ο Brian Adams με την κιθαρούλα του, συνοδευόμενος μόνο από τον πιανίστα του, θα προσφέρει κάτι, σου λέει, περισσότερο από μουσική. Θα προσφέρει μία μουσική εμπειρία. Λοιπόν, χρόνια πολλά, έχει γενέθλια κι άλλος τραγουδιστής σήμερα. Αναφέρομαι στον Chris Urbanovich. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Editors. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1981, γίνεται 45 χρονών. Είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα των Editors ως κιθαρίστας και κιμπορτίστας από την ίδρυσή του το 2002 ως την αποχώρησή του τον Απρίλιο το 2012. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Το The Racing Rats, το You Don't Know Love, αλλά εμείς ακούμε για τη συνέχεια και μόνο δε φοράμε βέβαια, το Papillon.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσάιρια. Μείνετε σε κλειστούς χώρους. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με νέα οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε χαμηλή βλάστηση η φωτιά δεν απειλεί. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στο Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομιλικό του στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Feels like heaven. Για μας έτσι είναι. Κάθε μέρα εδώ στο Άγου να δεις, στον 102.3 για το φίλο μας τον Βασίλη στην Καβάλα. Έχουμε και άλλο τραγούδι παραγγελιά. Δεν το ξεχνάμε, εννοείται. Εδώ είμαστε Άγου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930078228. Αν μας στείλετε έτσι και μία φωτογραφία από θάλασσα, πάρα πολύ θα μας καλαβώσετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Ενώ ακούσαμε νωρίτερα, λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων, τον Γιούγκελ, τον διεθνούς φήμης DJ και παραγωγό της Latin και House μουσικής, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα καλοκαιράκι 2026, θα εμφανιστεί στην Αθήνα αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Από τις 5 ανοίγουν οι πόρτες τέλος πάντων και έως τις 12.30 μπορείτε να απολαύσετε τον Γιούγκελ, ο οποίος έχει πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Κατήρι, δεν χαλάμε. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Πάμε να το απολαύσουμε, να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

και Weekend και Dua Lipa που μόλις παντρεύτηκε. Αλλά ποιος θα παντρευτεί επίσης? Ο φίλος μας ο Στάθης. Νομίζω είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά σου, Στάθη, διότι όλα τα μαθαίνω. Ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Τιλία και εμείς φυσικά του ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα σας πάω σε ένα viral video, όχι τόσο για το viral video αυτό καθεαυτό, αλλά κυρίως για το κοινωνικό φαινόμενο που αναδύεται από αυτό το βίντεο. Δηλαδή, λένε δύο γυναίκες τώρα και αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια οι άντρες και πού πήγανε, σου λέει, όλοι αυτοί οι όμορφοι άντρες ΟΕΟ. Μία συζήτηση που φούντωσε στα social media φέρνει ξανά στο παρασκήνιο το ερώτημα για το πώς γνωρίζονται τελικά σήμερα οι άνθρωποι και γιατί εκείνο το παραδοσιακό φλερ, το γκρι καμάκι που λέγαμε εμείς, έχει λίγο έτσι εκλείψει. Αφορμή λοιπόν στάθηκε ένα σχετικό άρθρο της New York Post, ένα βίντεο εκεί στο TikTok που κάποιες δύο γυναίκες ελεύθερες εκφράζουν την απορία πού είναι οι άντρες και γιατί δεν κάνουν την πρώτη κίνηση. Και το βίντεο φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αναδημοσιεύτηκε στο Twitter, στο X και προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις. Πού συναντάτε εσείς, λένε οι γυναίκες, αυτούς τους όμορφους άντρες? Σε μπαρ, σε λέσχες τρεξίματος, σε καταστήματα με φαγητό, σε σούπερ μάρκετ? Το μπαρ, λέει, δεν είναι καλύτερο μέρος για να βρείτε άντρες κτλ? Μπορείτε, λέει, να αρχίσετε εσείς οι όμορφοι άντρες επιτέλους να βγαίνετε έξω? Η ανάρτηση, όπως αντιλαμβάνεστε, προκάλεσε έντονη συζήτηση με τους άντρες να εξηγούν γιατί αποφεύγουν πλέον να κάνουν την πρώτη κίνηση. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι φοβούνται μήπως παρεξηγηθεί αυτή τους η προσέγγιση, δες που φτάσαμε τώρα. Άλλοι ανέφεραν ότι δεν θέλουν πλέον να επενδύουν χρόνο και χρήματα σε γνωριμίες που ενδεχομένως να μην έχουν καλή εξέλιξη. Εντάξει, αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Και άλλοι λένε ότι οι γυναίκες πλέον είναι εχθρικές απέναντι στους περισσότερους άντρες στις μέρες μας. Και ενώ άλλος υποστηρίζει ότι πολλοί άντρες αποφεύγουν να πλησιάζουν επειδή φοβούνται πλέον τις αρνητικές αντιδράσεις. Δηλαδή, έχει φτάσει τώρα η γνωριμία σε άλλο επίπεδο, διότι υπάρχουν το αντιλαμβάνεστε και εσείς εφαρμογές dating, ιδιαίτερα οι νέοι πλέον μέσω αυτών βρίσκουν κάποιον σύντροφο κτλ. Και η συζήτηση αυτή δείχνει ότι οι σχέσεις και η γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων, αν μη τι άλλο, έχει αλλάξει σημαντικά. Αυτές οι εφαρμογές dating έχουν γίνει ο βασικός τρόπος αναζήτησης συντρόφου, ενώ η αυθόρμητη προσέγγιση, αυτό που λέγαμε το παλιά, το φλερτ μεταξύ μας, ένα χώρο διασκέδασης, ένα χώρο ακόμα και στην παραλία, τι να πω, φαίνεται να γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Οπότε αυτό όλο το θέμα είναι κοινωνικό. Είναι η αλήθεια και είναι ένα θέμα το πώς πλέον η σημερινή νεολαία, οι άνθρωποι κτλ. Πέραν από τις εφαρμογές dating, πώς επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν. Νομίζω ότι αυτό θέλει και χέρι μεγάλη συζήτηση, αλλά προς το παρόν έρχεται η Billie Eilish με ένα υπέροχο τραγούδι, Birds of a Feather, για τη συνέχεια. Αλλά πραγματικά θα θέλαμε και τα δικά σας σχόλια. Αν θέλετε έτσι κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, Viber 6930 078 228, στο 2313 338 420 μιλάμε απευθείας μαζί.

Προβοκατόρικος, ρομαντικός, ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο, δημιουργώντας μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και στη συγκίνηση. Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, παρασύρει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή όπου αγαπημένα τα μας τραγούδια όπως Το Μεγαλώνω, Το Έπαθα Αγάπη, Αυτή είναι η Ζωή, Φίλα Μακόμα, Μαντάμ και πολλά άλλα συναντούν διασκευές και στιγμές αυτοσχεδιασμού. Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε όταν αναφέρομαι στον Πάνο Μουζουράκη, διότι βρίσκεται στην πόλη μας και σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ θα τον απολαύσουμε στη Μονή Λαζαριστών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Μια πολύ όμορφη πρόταση μουσική για σήμερα βράδυ Δευτέρας. Βέβαια τον απολαύσαμε και χθες Κυριακή στη γιορτή του πατέρα, διότι πλέον είναι πατέρας δύο μικρών παιδιών, στο Mindset, στην R3, μετά λίγο τις 5, τον είδα και εγώ τον Πάνο Μουζουράκη. Απολαυστικός λοιπόν Πάνος Μουζουράκης και σήμερα στην Μονή Λαζαριστών, σήμερα Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ, στα 15 ευρώ η είσοδος. Όσα σαρδάμ δεν έκανα 2 ώρες, τα έκανα σε αυτήν την εκφώνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όμως το φίλο μου, το Χρήστο το Σιδερίδη. Έτσι, μπράβο. Όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε, εδώ θέλουμε επίσης χειροκρότημα και μας αντέχετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102 της R3. Ελπίζουμε να μας βάλετε έτσι στην παρέα σας. Θα κλείσω με Evanescence, διότι σαν σήμερα το 2003 βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts με το Fallen. Είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού rock, goth, όπως θέλεις πες το, συγκροτήματος, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τότε το Μάρτιο του 2003 και ξεπερνούν σε πωλήσεις. Είναι το πιο εμπορικό τους άλμπουμ με τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω. Πάρα πολύ τότε το Μάρτιο του 2003

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός για φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Αΐρια της Περαιάς. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δίβερο σκαφή και ένα ελικόπτερο. Εστάλει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να μείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών που κατευθύνονται στην πόλη. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ακρέφνη Βιωτίας. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρεφνίου στο 108 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Φωτιά και στο μεγάλο δέριο του Εύρου, σε δασική περιοχή, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση,

0: ή οτιδήποτε επιλείψιμο, απαντά σε ανακοίνωσή του ο πρώην επίτροπος και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fighting Putinism είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστερεύλωσης πραγματικών περιστατικών και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Επίσης σημειώνει ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με την έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τότε απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και στους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές υπηρετικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 7.30.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια, κατά τα οποία η Ιταλία είναι γεμάτη βασίλεια, τα οποία ωστόσο ανήκουν σε χίλιους δύο άλλους, αλλά όχι στους Ιταλούς. Σκλαβιά έζησαν και άλλοι λαοί, ξέρετε, και εκείνοι για 400-500 χρόνια. Στους γείτονες, κάποια στιγμή θα ερχόταν οι άνθρωποι με τα κόκκινα πουκάμισα και θα έβαζαν μπρος την υπόθεση επανάσταση που διεκδικούσε όχι μόνο την ελευθερία, αλλά και την αναδιανομή του πλούτου μέσα από την κατάλυση των παλαιών δομών. Είχαν, βλέπετε, διακρίνει αυτό που δεν διέκριναν οι δικοί μας. Το ότι κάποιοι στα παλιά κοιτάπια των Γάλλων ή των Αυστριακών θα άλλαζαν απλώς τις υπογραφές, αλλά τα χωράφια θα τα δούλευαν οι ίδιοι που τα δούλευαν και πριν. Δεν ήταν μόνοι τους οι καρμπονάροι. Μπορεί οι ριζοσπάστες, οι διεθνιστές και οι παλιοί αριστοκράτες να ήταν αυτοί που μπήκαν μπροστά στην υπόθεση της Ιταλικής ενοποίησης, αλλά δεν ήταν λίγοι και οι αστεί που στάθηκαν απέναντι στους ξένους με περηφάνεια και σημάδεψαν την ιστορία της γειτονικής χώρας. Και οι ιστορίες των άλλων χωρών, φίλες και φίλοι, είναι κατά κάποιο τρόπο και δικές μας, αν αναλογιστεί κανείς πως δεν υπάρχει χωράφι που έχει μόνο τα δικά του ζυζάνια, μήτε το νερό της βροχής ξέρει να σταματά μόνο σε έναν τόπο. Ο Τζουζέπε Μαντσίνι υπήρξε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικά προσωπικότητες, όχι μόνο της Ιταλικής αλλά και της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Σίγουρα όμως, ουδής μπορεί να αμφισβητήσει πως μέχρι τέλους έναν στόχο είχε. Να δει τον τόπο του ελεύθερο και κυρίως χωρίς βασιλιά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη τον Χρήστο Σιδερίδη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η μεγάλη Μαρία Κάλλας στο αξεπέραστο Αστάντιβα από την όρμα του Μπελίνι. Λοιπόν, τι γίνεται, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι της σημερινής εκπομπής? Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Μαντσίνι δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός και ένας άνθρωπος της Επανάστασης που περιόρισε τον προφορικό αλλά κυρίως τον γραπτό του λόγο στα στενά, θα έλεγε κανείς, πλαίσια της πολιτικής και του αγώνα. Ήταν ένας βαθύτατα μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος ενέπλεξε στην προσπάθειά του για τη δημιουργία ενός μετόπου που στόχο είχε, όπως είπαμε, την απελευθέρωση της Ιταλίας, ενέπλεξε με την καλή την έννοια και το ρόλο που η τέχνη μπορούσε να έχει στην οικοδόμηση μιας καινούργιας Ιταλίας. Ως εκ τούτου, πέρασαν από το λόγο του όλες οι μεγάλες μορφές της ιταλικής τέχνης της εποχής εκείνης, αναπόφευτα και οι μεγάλοι μαέστροι. Σε αυτούς τους μαέστρους, σε αυτούς τους συνθέτες, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε. Με τον Μπελίνι ξεκινήσαμε, ο οποίος Μπελίνι για τον Μαντσίνι μπορεί να μην ήταν το που θα λέγαμε το ιδεατό, με βάση τα όλα είχε κατά νου ο άνθρωπος τον οποίο θα γνωρίσουμε σήμερα, παρόλα αυτά τον χαρακτήριζε μια απαραίτητη γέφυρα, θα έλεγε κανείς, από την λεγόμενη παραδοσιακή ιταλική σχολή μουσικής, σε αυτή τη σχολή που επρόκειτο να δημιουργηθεί στο ιταλικό αύριο. Ο Μαντσίνι γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1805, να και η ημερομηνία μας, στην Via Lomellina της Γένοβα, που τότε ανήκε ακόμη στην υποτιγαλία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη Ρεπούμπλιχα Λιγκούρε, τη λεγόμενη Δημοκρατία της Λιγουρίας. Ο πατέρας του, Γιάχωμο, ήταν ιατρός και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της πόλης και πολιτικά ανήκε στους Ιακωβίνους, σκληρή πτέρυγα. Εντελώς αντίθετη, η πανέμορφη μητέρα του, η Μαρία Ντράγκο, βαθιά θρησκόληπτη, η οποία ανήκε στους ιδιόρυθμους, θα έλεγε κανείς σχεδόν καλβινιστές ή ανσενιστές. Από μικρός ο Τζουζέπε θα δείξει την φιλομάθειά του και ένα ασυνήθιστο για την ηλικία του ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, για την πολιτική, και κάπως έτσι με τη βοήθεια του πατέρα του θα γίνει δεκτός στην ηλικία των μόλις 14 χρόνων στο νομικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Γένοβα, από το οποίο αποφύτησε το 1826. Και ξέρετε τι έκανε με το που πήρε το πτυχίο στα χέρια? Άρχισε να εργάζεται ως συνήγορος των φτωχών και των κατατρεγμένων. Το 1821, σε ηλικία 15 ετών, είδε με τη μητέρα του τους κυνηγημένους τότε καρμπονάρους να φεύγουν από το λιμάνι της Γένοβα για τη Γαλλία, για την Ισπανία. Και πώς έφευγαν οι άνθρωποι, πουλούσαν τα ρολόγια τους, τα γυαλιά τους για 2-3 χρήματα επιβίωσης. Επηρεάστηκε βαθιά από την εικόνα. Ήθελε να φύγει μαζί τους, όπως θα εξομολογηθεί αργότερα. Και άρχισε να ντύνεται στα μαύρα, σε ένδειξη πένθους για την σκλαβωμένη πατρίδα του. Ένα χρώμα που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το Νοέμβριο του 1823, ο 18χρονος πλέον Μαντσίνι είχε γνωρίσει την οικογένεια του συνομήλικου του φοιτητή ιατρικής, του Τζάκοπο Ρουφίνι. Μορφωμένοι αριστοκράτες, οι Ρουφίνι, ριζοσπάστες, σκληροί, οι οποίοι θα τον επηρεάσουν βαθύτατα. Έτσι, και παρά το ότι διαφωνούσε με τον έντονο ριτουαλισμό, δηλαδή με την αυστηρή δομή και την τυπολατρία, αν θέλετε, της μυστικής οργάνωσης των καρμπονάρων, θα μπει τελικά το 1829 στους κόλπους της οργάνωσης για το κοινό καλό της απελευθέρωσης της Ιταλίας.
Συνελήφθη, τον κλείσαν στο κάστρο της Αβώνα μέχρι το Φλεβάρι του 1831, βγήκε και τα έκανε τρεις χειρότερα σε επίπεδο κυνηγητού από την αστυνομία, καθώς μπήκε στη μυστική εταιρεία Αποφασιμένη, ναι, ελληνικότατο ήτανε, που είχαν ιδρύσει η Φίλιππος Μιχαήλ Μποναρότη, Ιακωβίνος, διεθνής επαναστάτης, ο παδός του Ροβεσπιέρου και ο Μπιάνκο της Σαν-Χοριός, Καρμπονάρος παλιός του 1821, ο οποίος το 1830 θα γράψει το «De la guerra nazionale, d'insurrezione per bande», ένα υπέροχο βιβλίο για τον Ανταρτοπόλεμο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι παρέες του κάθε άλλο παρά αρεστές ήταν στο καθεστώς και ο τόπος του επικίνδυνος. Έτσι λοιπόν παίρνει την απόφαση να φύγει για τη Μασσαλία, όπου το 1831 ιδρύει μαζί με τον Σαν-Χοριός την ιστορική οργάνωση La Giovine Italia, δηλαδή την Νεαρή Ιταλία. Η οργάνωση είχε ως απότερο σκοπό της την απελευθέρωση της χώρας από τους Αυστριακούς και την ένωσή της υπό ένα λιμπεραλιστικό δημοκρατικό πολίτευμα.

Η Λομπάρντι, φίλες και φίλοι, το πολύ μεγάλο αυτό έργο του Βέρντι, από το οποίο ακούσαμε το χοροδιακό «Τζερουζαλέμ, Τζερουζαλέμ». Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια ασυμβατότητα, θα έλεγε κανείς, στη σχέση του Ματσίνη με τον Βέρντι. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν ανέκαθεν διστακτικός. Παρ' όλα αυτά θα έρθει το ιστορικό 1842, όταν ο Βέρντι πραγματικά θριαμβεύει με τον Αμπούγο, που ουσιαστικά γίνεται και ο ύμνος της μεγάλης επανάστασης των Ιταλών για την απελευθέρωση του τόπου τους, και τότε αναγκάζεται πλέον ο Ματσίνη, γιατί το πίστευε και όχι γιατί έπρεπε, να πει εκείνο το θρηλυκό «απελευθερωνόμαστε από τον Ροσίνη», έτσι, και την μουσική εποχή που αντιπροσώπευε, με μια νέα μουσική κοινωνική η οποία ταυτίζεται με την προοδευτική κίνηση του σύμπαντος. Ωστόσο, ένα μήνα πριν από την ίδρυση της Νεαρής Ιταλίας, και για λόγους που δεν ανοιχνεύονται πολιτικά, ο ίδιος θα πει αργότερα ότι εξέφραζε κάποιες ελπίδες άλλων, ο Ματσίνη τι έκανε? Συνέγραψε και κυκλοφόρησε μια ανοιχτή επιστολή προς τον βασιλιά Κάρολο Αλμπέρτο, που μόλις είχε ανέβει στο θρόνο του Πιεμόντε. Μια επιστολή με την οποία τον καλούσε να ηγηθεί των πατριωτών που ήθελαν την ένωση της Ιταλίας. Ξένησε πολλούς η πράξη εκείνη. Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις του προς τον βασιλιά ότι εάν δεν κατέβαινε στον δρόμο να παλέψει, θα το έκαναν κάποιοι άλλοι. Και αυτό και μόνο έφτανε για να τον επικηρύξει ο βασιλιάς. Η Νεαρή Ιταλία και η Καρμποναρία, που την στήριζε στην Ιταλία, δέχτηκαν σκληρό πλήγμα το 1833, όταν η αστυνομία του βασιλιά της Σαρδινίας ανακάλυψε από Χαφιέ σχέδιο του Τζουζέπε Ματσίνη για εξέγερση στην Γένοβα, το Σάμπερι, το Τωρίνο και την Αλεσάνδρεια. Ο αδελφικός του φίλος της οικογένειας Ρουφίνη, ο Σάχοπο, συνελήφθη την νυχτιά της 13ης προς 14ης Μαΐου της χρονιάς εκείνης στο σπίτι του τη Γένοβα και αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει μέσα στα μπουντρούμια του μεγάλου ανακτόρου, ενώ εκτελέστηκαν δημόσια 12 ακόμη ιστορικοί καρμπονάρι, μερικοί από τους οποίους υπαξιωματικοί του στρατού, παρακαλώ, αφού πρώτα βασανίστηκαν για εβδομάδες. Η απλή και μόνο συμμετοχή στη Νεαρή Ιταλία θα αποτελούσε έκτοτε για τους Αυστριακούς πράξη εσχάτης προδοσίας. Ο Ματσίνη ξέρει ότι η μοναρχική πλέον Γαλλία δεν είναι ασφαλές μέρος, και έτσι φεύγει για την Γενέβη, όπου το Νοέμβρη του 1833 συναντά τον μεγάλο Γκαριμπάλντι, τον οποίον ενέπλεξε στην προγραμματισμένη για τον Φλεβάρι του 1834 εξέγερση με αποστολή αυτός να προκαλούσε ξεσηκωμό στην Γένοβα την ώρα που η λεγεώνα των καρπονάρων θα εισέβαλε από την Ελβετία στην περιοχή της Αβόια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσαΐρια. Μείνετε σε κλειστούς χώρους. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με νέα οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή του Μεγάλου Δερίου Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη η φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή εθνική οδός Αθηνών Λαμίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο J.D. Vance. Παραίτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Keir Starmer. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, με αυξημένο τον οφειλόμενο φόρο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλιείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM τη ΣΕΡ3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά η παρέα μας όπως πάντα, την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη φίλη την Παναγιώτα, μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα, την Πατρίτσια και την Αμαλία, την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα διαδικτυακά, όπως και ο Κωνσταντίνος και η αγαπημένη μας η Μαρία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στους δύο Ιωσήφ, στον φίλο το Γιώργο το Στρατηγέλη στα ξένα, στον Τηλέμαχο μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Ντονιτσέτη ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Τζάκομο Αραγκάλ, Τζον Σάντερλαντ, στο Di Pescatore Gnobile, όπως είπαμε από την Λουκριτία Βοργία. Ο Ματσίνι τον εκτιμούσε τον Ντονιτσέτη πάρα πολύ. Είχε αναποθέσει, θα έλεγε κανείς, τις ελπίδες του στον Ντονιτσέτη και μάλιστα θεωρούσε τη συγκεκριμένη όπερα μία από τις καλύτερες του μεγάλου Ιταλού μουσουργού. Τον είχαμε αφήσει πριν από το τραγούδι «Φίλες και φίλοι» να οργανώνει την Λεγεώνα των Επαναστατών σε συνδυασμένες κινήσεις, αλλά η Λεγεώνα είχε ήδη διαβρωθεί από τους πράκτορες των Αυστριακών και επίσης είχε μειωθεί κατά πολύ μετά από τις συλλήψεις που είχε κάνει η Ελβετική αστυνομία. Η εισβολή στη Σαβόη ήταν ένα μεγάλο φιάσκο. Ο Ματσίνι μάλιστα αρρώστησε βαριά πριν από την επίθεση και αρκετοί από τους λεγεωνάριους που δεν είχαν ουσιαστικά κάποιον επικεφαλής δεν μπόρεσαν να ξαναπεράσουν τα σύνορα. Συνελήφθησαν από το στρατό του Κάρολου Αλμπέρτου και του φεκίστηκαν ή κρεμάστηκαν. Όταν θα συνέλθει θα φύγει για τη Βέρνη. Η αυτοκτονία τριγυρνά στο μυαλό του, αλλά οι σύντροφοί του τον βοηθούν να ξεπεράσει την κατάθλιψη και να αναλάβει εκ νέου δράση. Μόνο που η δράση του Ματσίνι, όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, δεν περιορίζεται στα πολιτικά κείμενα ή στα όπλα. Ο Ματσίνι, μέσω διαφόρων έργων του, ασκεί κριτική, δημιουργική κριτική και εκφράζει τις ιδιαίτερα μαχητικές απόψεις του για την τέχνη και την αποστολή της στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης τέχνης πατριωτισμού κατά τη διάρκεια της περίοδου του λεγόμενου Ριζορτζιμέντο, δηλαδή της εθνικής παλιγκαιρεσίας των Ιταλών. Ταυτοχρόνως, αποσκοπεί στο να κάνει γνωστές τις πολιτικές αλλά και αισθητικές απόψεις του, έτσι ώστε να καθοδηγήσει τους Ιταλούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες ως προς τις στρατηγικές αναπαράστασεις που πρέπει να υιοθετήσουν για τη συγκρότηση της τότε νέας πολιτιστικής ταυτότητας του Ιταλικού έθνους όταν αυτό προκύψει. Κείμενά του όπως το «Di una letteratura europea», δηλαδή για μια λογοτεχνία ευρωπαϊκή, ή το «Η Ιταλική λογοτεχνία από τα 1830», καθώς και μικρότερα άρθρα με αντικείμενο τη λογοτεχνία αποτελούν μέχρι και τις μέρες μας σταθμούς στην ιταλική γλώσσα, ενώ δεν λείπουν έργα, φίλες και φίλοι, που αφορούν σχεδιαστικά στην τέχνη και τη λογοτεχνία, όπως για παράδειγμα το εξαιρετικό έργο του «Φιλοσοφία della Musica» του 1835 ή το συγκλονιστικό έργο του για τους Ιταλούς ζωγράφους που εκδόθηκε το 1841. Η εργαλειοποίηση της τέχνης και της λογοτεχνίας και η αξιοποίησή τους για την διασπορά πατριωτικών και επαναστατικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της πατριωτικής προπαγάνδας του Ματσίνι είναι φανερή σε όλα τα έργα του, με μια σταδιακή, θα έλεγε κανείς, κλιμάκωση της μαχητικότητάς του. Μελετώντας αυτά τα κείμενα, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Ματσίνι δεν ήταν κάποιος που απλώς πυροβολούσε μέσα από ένα χαράκωμα. Άνθρωπος μορφωμένος, με διάβγεια και επίγνωση του σκοπού του, έγραψε κείμενα πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και ήταν τέτοια γιατί.
γιατί πρότειναν μία νέα μορφή αλληλεπίδρασης τέχνης και πολιτικής, αναδεικνύοντας την ισχύ των ανθρώπων του πολιτισμού και κυρίως των πολιτιστικών ελίτ της εποχής, την ικανότητά τους, αλλά πάνω απ' όλα την υποχρέωσή τους να παρεβαίνουν ουσιαστικά στα πραγματιστικά οράματα των πολιτικών ηγετών και των επαναστατών. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα μετά το φιάσκο εκείνο, η ψυχική του ισορροπία επανήλθε και με την επιρροή της Ελεονόρας Ρουφίνη, το ιδανικό του είχε αποκτήσει ένα σχεδόν θρησκευτικό περίβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Τη νίκη της Δημοκρατικής Εθνικής Επανάστασης, σύμφωνα με τον Ματσίνη, θα έφερνε μόνον η πίστη σε έναν θεό της δικαιοσύνης, όπως τον αποκαλούσε. Μια καινούργια εθνική θρησκεία, στηριγμένη στην αφοσίωση σε υψηλές αρχές, με πρώτη και κύρια το καθήκον. Στηρισμένη στη δικαιοσύνη και την αλήθεια, στην αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, όπως έγραφε. Για τον Ματσίνη, όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και κάθε έθνος, έχει μία αποστολή, δοσμένη από αυτόν ακριβώς, το Θεό της δικαιοσύνης και της αλήθειας, που είναι σχεδόν ταυτόσιμος, γνωρίζετε πολλοί από εσάς, με το υπέρτατο «ον», τη λατρεία του οποίου προσπάθησε να καθιερώσει στην Γαλλική Επανάσταση ο Ρομπεσπιέρος. Μήτε ο Πάπας, μήτε ο Βασιλιάς, αλλά ο Θεός και ο λαός θα μας ανοίξουν το δρόμο για ένα διαφορετικό μέλλον, τόνιζε ο Ματσίνη. Έχει αλλάξει πλέον, έχει καταλήξει ότι οι επαναστάσεις δεν είχαν την πνευματική διάσταση την οποία είχε αξιοποιήσει ο χριστιανισμός για να επικρατήσει.

Οτάβιο Γκαραβέντα, φίλες και φίλοι, αυτόν ακούσαμε στην ιστορική ηχογράφηση του 1968 από την ορχήστρα της RAI. Ήταν το La Speranza più soave από την όπερα Semiramide του Ροσίνη, μία από τις πρώτες όπερες που είχε ακούσει στην Γένοβα ο Μαντσίνη, ο οποίος και από την επιστολογραφία του μπορεί να διακρίνει κανείς την ιδιαίτερη εκτίμηση που είχε προς το Ροσίνη. Ντυμένος με τη νέα του θεωρία περί τον αιώνιο νόμο της προόδου, του καθήκοντος, της αυτοθυσίας και προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την λεγιώνα των ξένων, ο Μαντσίνη θα ιδρύσει στις 15 Απρίλη του 1834 στη Βέρνη την βραχίβια, όπως θα αποδειχθεί, οργάνωση Νεαρή Ευρώπη με 18 ακόμη Ιταλούς, Πολωνούς και Γερμανούς πολιτικούς φυγάδες. Στόχος του να διευρύνει μια νέα επανάσταση, την πολιτική ελευθερία που εισήγαγε η Γαλλική Επανάσταση στη σφαίρα πλέον της εθνικής ελευθερίας. Εκεί βρίσκονται βέβαια και τα αίτια της σύγκρουσής του με τον Μιχαήλ Μπακούνιν, θεμελιωτή του αναρχισμού. Παρά τον αμοιβαίο σεβασμό, ο Μπακούνιν απέρριψε τον εθνικισμό και τον θρησκευτικό ιδεαλισμό του Μαντσίνη, προτάσσοντας τον κοινωνικό σοσιαλισμό και την κατάργηση του κράτους. Μάλιστα, ο Μπακούνιν, ο οποίος, το επαναλαμβάνω, σεβόταν βαθύτατα τον Μαντσίνη, θα καταγράψει τις φοβερές αυτές διαφωνίες στο βιβλίο του «Απάντηση ενός διεθνιστή στον Τζουζέπε Μαντσίνη». Στις 28 Μαΐου του 1834, υπό τον κλειό των Αυστριακών, οι ελβετικές αρχές συλλαμβάνουν το Μαντσίνη στο Σόλοθουρν, εκεί όπου εξέδιδε το περιοδικό «Νεαρή Ελβετία». Οι Ελβετοί τον απελάβουν στη Γαλλία. Είπαμε όμως, η Γαλλία είναι πλέον φιλομοναρχική. Συλλαμβάνεται από την αστυνομία του Παρισιού στις 5 Ιουλίου και φυλακίζεται. Γιατί? Γιατί τον Απρίλιο είχε εκφραστεί υπέρ της μεγάλης εξέγερσης των εργατών της Λιόν που πνίγηκε στο αίμα από το στρατό του Λουδοβίκου Φιλίππου. Όταν βγήκε από τις φυλακές του Παρισιού, ακολούθησε είτε το δρόμο προς την Ελβετία είτε αυτόν προς τη Γαλλία, ζώντας σε μια συνεχή κίνηση για να μην εντοπίζεται από τους διώκτες του. Στις αρχές του Ιουνίου του 1857 λοιπόν, ο αριστοκρατικής καταγωγής αναρχικός Κάρλο Πιζαγάντε, δούκας του Σαν Γιοβάνι, παρόλο που δεν συμφωνούσε με τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές απόψεις του Μαντσίνη, δέχτηκε την τολμηρή αποστολή να πυροδοτήσει εξέγερση στην περιοχή του Σαλέρνο, ενώ ταυτόχρονα θα είχαν ξεσπάσει φωτιές των δημοκρατών στο Λιβόρνο και στη Γένοβα. Στις 26 Ιουνίου του 1857 λοιπόν, μαζί με τα μέλη της Νεαρής Ιταλίας, το επιχειρούν. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε, διότι είναι διδακτικό αυτό που συνέβη. Δέχτηκαν την επίθεση των οπλισμένων με μαχαίρια, σουβλιά, δρεπάνια και τζουγκράνες κατοίκων των χωρικών, παρακαλώ, τους οποίους είχαν ξεσηκώσει η κληρική και ο δήμαρχος με το ψέμα ότι η πόλη δεχόταν επίθεση από ληστές. Και ήταν φοβερό. Έχεις έναν δούκα αναρχικό, έχεις έναν μεγαλοαστό επαναστάτη και ποιους βρίσκουν απέναντί τους? Βρίσκουν τους απλούς χωρικούς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι είχαν πέσει στο ψέμα της εκκλησίας και της τότε, ας την χαρακτηρίσουμε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κύριο όνειρό του πλέον σε όλη τη δεκαετία του 1860, όπως και του Γκαριμπάλντι, ήταν η κατάληψη της υπό τον Πάπα Ρώμης και της υπό τους Αυστριακούς Βενετίας. Βέβαια, από τις αρχές της δεκαετίας ο Μαντσίνη είχε διαφοροποιηθεί από τον Γκαριμπάλντι, που αρκείτος στο να δει την Ιταλία ενωμένη έστω υπό τον βασιλιά Βιτόρε Εμμανουέλε. Ο Μαντσίνη από την πλευρά του είχαν ταχθεί ανοιχτά κατά της μοναρχίας. Για τον Μαντσίνη η επιβολή της δημοκρατίας ήταν υποχρεωτική για την ενωμένη Ιταλία. Η πόλη της Μεσίνης τον εξέλεξε το 1866 βουλευτή, αλλά η εκλογή του κηρύχθηκε δύο φορές άκυρη από τον βασιλιά Βιτόρ Εμμανουέλε. Ενώ όταν τελικά αυτή αναγνωρίστηκε από το κοινοβούλιο, Μαντσίνη παραιτήθηκε
με την αιτιολόγηση ότι οι δημοκρατικές του αρχές δεν του επέτρεπαν να υπηρετήσει σε μια βασιλευωμένη δημοκρατία. Το Μάιο του 1869, μετά από αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης, απελάθηκε για μία ακόμη φορά από την Ελβετία, στην οποία είχε επιστρέψει, και κατέληξε ξανά στο Λονδίνο, όπου έμεινε μερικούς μήνες, μέχρι που οι δύο θανατικές καταδίκες που τον βάραιναν έσβησαν με την αμνηστία του 1870, και έτσι επέστρεψε στο Λουγκάνο και από εκεί εγκαταστάθηκε στο πανέμορφο Ράπαλο.

Στο νούμερο ένα πάντως των προτιμήσεών του, φίλες και φίλοι, ο Ματσίνι είχε έναν πρόσο. Μα πολύ καλά το ακούσατε. Τον Τζάκομο Μέιερμπιρ. Πιο πρόσος δεν γινόταν. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μεγάλη παρουσία στα ιταλικά πράγματα τα χρόνια εκείνα. Ρομπέρτ Λε Ντιάμπλ, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η όπερα, απόσπασμα της οποίας ακούσαμε συγκεκριμένα το Σισιλιέν από την εθνική, από την χοροδία της Εθνικής Όπερας του Μπορντό. Το καλοκαίρι του 1870 ο Ματσίνι δέχτηκε για μια ακόμη φορά να ηγηθεί μιας ακόμη δημοκρατικής εξέγερσης στη Σικελία, την ώρα που ο βασιλικός στρατός κινείται ενάντια στο παπικό κράτος της Ρώμης. Ωστόσο, το συνέλαβαν πριν καν φτάσει στο Παλέρμο στις 13 Αυγούστου και την επομένη φυλακίστηκε στο φρούριο της Γκαέτα, από που βγήκε στις 14 του Οκτώβρη με την αμνηστία που δόθηκε, έτσι ώστε να εορταστεί η κατάληψη της Ρώμης στις 20 Σεπτέμβρη του 1870. Στα μέσα του Δεκέμβρη επιστρέφει στο Λονδίνο. Το Φλεβάρι της επόμενης χρονιάς γύρισε στο Λουγκάνο και ξαναείδε την Ιταλία μόνον ένα χρόνο αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου του 1872, όταν βρέθηκε εκεί ως Dr. John Brown στην Πίζα, φιλοξενούμενος από την 30χρονη φίλη του Ζανέτα Νάθαλα Ροσέλλη. Ματσίνι θα πεθάνει στην Πίζα, φίλες και φίλοι, στις 10 Μαρτίου του 1872. 100.000 άνθρωποι πήγαν στην κηδεία του. Και αυτό λέει πολλά. Πάνω απ' όλα λέει, είπε, λέει και πάντα θα λέει, ότι τα ωραία πράγματα, η ωραία ποίηση, η ωραία λογοτεχνία, οι μεγάλες επαναστάσεις ήταν ανέκαθεν υπόθεση των ανθρώπων που δεν κάθονταν ποτέ μα ποτέ στα αυγά τους. Ένας από αυτούς και ο Τζουζέπε Βέρντι έγινε αναφορά στον Ναμπούκο, έγινε αναφορά σε αυτό που όλοι αποκαλούμε τον δεύτερο εθνικό ύμνο της Ιταλίας και τον πρώτο του μεγάλου εκείνου Ριζορτζιμέντο, «Va pensiero sulla Lidorata», διότι ναι, η συλλογή εικόνων δεν πρέπει να σταματά ποτέ στο δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το απόγευμα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς. Τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό Διωδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή Διωδίων. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για τη φωτιά στο μεγάλο δέριο του Εύρου σε δασική περιοχή όπου επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που ενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

0: για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Νέα αντιπαράθεση, κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει το κόστος του καλαθιού αν έρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Οι πολίτες είναι απροστάτευτοι απέναντι στην ακρίβεια σε ενέργεια και τρόφιμα, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστε τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του ΚΚΕ. Η βουλευτής Μαρία Κομινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγορχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη, με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές. 1 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, μια ομάδα 6 σουνητικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Το Ιράν απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5, μετεώρων και ευκαρπίας. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και τους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Και ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 8.30.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στα Τσαϊριά. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Δεν απειλεί. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλληλείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιά στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: the house.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Τώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 6 λεπτά πριν από τις 6, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς, τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο, είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος για τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Το Ιράν πάντως απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λακνάου της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε τα

0: ταχύτατα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 9.30.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στα Τσαΐρια. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Δεν απειλεί. Φωτιά και στον Εύωσμο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο μεγάλο δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, οι περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Απαγόρευση κυκλοφορία το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Επιχειρούν εκεί 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε και η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatargate έδωσε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και υποπτή προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λάκναου της Βόρειας Ινδίας.

0: Δίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά από τις ασφυκτικές πιέσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν, με αποτέλεσμα να χάνουν αρκετή τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 21 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 10.30.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τελείωσε το Σαββατοκύριακο. Όσοι τυχεροί είστε ακόμα εκτός πόλης, συνεχίστε να παραθερίζετε, να περνάτε καλά. Οι υπόλοιποι που γυρίσαμε στη βάση μας, ας απολαύσουμε το βράδυ της Δευτέρας με ωραία μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια λοιπόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Σας στέλνουμε στην παρέα μας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

Δεν ξέρω πότε ακριβώς ήταν η χρονική στιγμή που αλλάξαν τόσο πολύ τα πράγματα που ένα μουσικό φεστιβάλ, ένα από τα πιο γνωστά μουσικά φεστιβάλ στην Ευρώπη, στη Γαλλία συγκεκριμένα, το Fête de la Musique, όπου προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, να καταλήγει σε έναν ξυλοδαρμό ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους, σε συλλήψεις, σε βιασμούς, σε σεξουαλικές επιθέσεις, μέχρι και σε μαχαιρώματα. Χθες λοιπόν το βράδυ της Κυριακής και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, το Παρίσι μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Εκατοντάδες άνθρωποι, δεν υπερβάλλουμε, εκατοντάδες άνθρωποι δέρνονταν μεταξύ τους, και όταν λέμε δέρνονταν, αν δείτε τα βίντεο, πάρα πολύ βαριά, με αντικείμενα, ό,τι βρίσκαν στον δρόμο το παίρναν, πετρούσαν πέτρες ο ένας τον άλλον. Μία γυναίκα 40 χρονών μαχαιρώθηκε και κινδυνεύει η ζωή της, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Το ίδιο και ένας 40χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου αυτός. Δεκάδες γυναίκες, πάνω από 100 γυναίκες δήλωσαν στο αστυνομικό τμήμα ότι δέχτηκαν επίθεση με σύριγγα, όπου τους βάζουν μια ουσία όπου μετά ξεχνάνε τι γίνεται, και δέχτηκαν σεξουαλικές επιθέσεις. Κάποιες κατήγγειλαν και βιασμό, που μετά εξακριβώθηκαν από τις αρχές ότι όντως συνέβη. Όλα αυτά μέσα σε ένα βράδυ. Η κατάσταση ήταν τόσο τραγική που μετά τα επεισόδια μεταφέρθηκαν και στο κέντρο του Παρισιού. Το κράτος της Γαλλίας ανέλαβε δράση και έβγαλε στο δρόμο 5.000 αστυνομικούς για να ηρεμήσουν τα πράγματα και να συμμορφωθούν. Έγιναν 246 συλλήψεις. Οι ζημιές που αφήσαν πίσω τους στο Παρίσι είναι, άμα δείτε τα πράγματα, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, και αναρωτιέσαι πώς μια γιορτή όπου ο κόσμος θα πήγαινε για να διασκεδάσει κατέληξε σε ένα τέτοιο φιάσκο. Απίστευτες εικόνες, πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε πια.

Ανησυχήσαμε λίγο το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σήμερα ξεκίνησαν πυρκαγιές. Όμως οι πυροσβεστικοί και τα εναέρια μέσα που δρούσανε κατάφεραν και περιόρισαν την κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έπιασε φωτιά σε ένα γνώριμο μέρος που κάθε χρόνο δίνει τέτοια περιστατικά, στα Τσαΐρια, στην Περαία. Ήχησε και το 112 που προειδοποίησε τον κόσμο να παραμείνει μέσα στα σπίτια του με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα. Γιατί η κατάσταση, η ατμόσφαιρα ήταν λίγο αποπνικτική, όχι λίγο, πολύ. Όπως είπαμε, η πυροσβεστική έκανε το έργο της, πάρα πολύ γρήγορα βρέθηκε στο σημείο. Έχει περιορίσει τη φωτιά, είναι σε ύφεση, αλλά η ατμόσφαιρα ακόμα δεν έχει καθαρίσει. Είναι δύσκολα τα πράγματα ως προς τον αέρα εκεί πέρα. Πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι φωτιές και είναι ανησυχητικό αυτό. Πάντως έδειξαν τόσο η πυροσβεστική, αλλά όσο και τα εναέρια μέσα, ότι είναι σε ετοιμότητα και αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορό.

Έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Αλέξη που ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε μια χαρά, Αλέξη, ελπίζουμε και εσύ. Τα χαιρετίσματά μας και στο Γιάννη που μας έχετε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι. Η Δάφνη, απογοητευμένη, πριν δύο μήνες με είχε ρωτήσει τι γίνεται με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Δάφνη, βγήκαν τα αποτελέσματα, αφού δεν είσαι σε αυτούς που κέρδισαν προφανώς, εκτός αν δεν το ψάξες, μπες και ψάξτο. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να δοθούν κι άλλα βάουτσερ στη συνέχεια, χωρίς καν να χρειάζεται να κάνετε κάτι, θα είναι οι επιλαχόντες, θα πάρουν και θα δώσουν και άλλα βάουτσερ στους επιλαχόντες. Και η Μαρία μας λέει: καλοκαιρινό βράδυ σημαίνει να είσαι κάπου έξω και να πίνεις τα κοκτέιλ σου, αλλά κάθεται και μας ακούει. Μπορείς να τα συνδυάσεις, Μαρία, μέσα από το κινητό σου και το Ερτέκο. Μπορείς να βγεις έξω, να πιεις πάρα πολύ ωραία τα ποτά σου, τις μπύρες σου, ό,τι θέλεις, τα αναψυκτικά σου και να ακούσεις τη νυχτερινή βάρδια στον 102 μέσα από το Ερτέκο. Ξαναδίνουμε το τηλέφωνο για να στέλνετε και άλλα τα μηνύματα. 6930-07-8228 μέσω Viber. Περιμένουμε και οι υπόλοιποι να μας πείτε τι σκέφτεστε το βράδυ της Δευτέρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σέιφες η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Σέιφες και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, νέο συναγερμός για φωτιά στην Κερατέα Αττικής. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί και ένας πολίτης, αλλά και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Θερμοκήπιο θυμίζει η δυτική και κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει η Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία. Απαγόρευση κυκλοφορία το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Για τρέλα μιλάνε οι Savage Garden και για τρέλα θα σας μιλήσω κι εγώ. Στο χολαργό θα σας πάω χθες το μεσημέρι, 2 ώρα το μεσημέρι. Όχι βράδυ 2 ώρα, γιατί άντε πες, τράκαρες σε ένα μάξι 2 ώρα το βράδυ, είσαι ασυνείδητος, αλλά λες μπορεί να αντιγλιτώσω. 2 ώρα το μεσημέρι λοιπόν, με όλα τα μάτια καρφωμένα πάνω του σε ένα τροχαίο, ένας οδηγός 55 ετών, αφού πρώτα προσέκρουσε σε ένα ταξί και μετά έπεσε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και στα δύο και τραυματίζοντας μια γυναίκα που επρόκειται να επιβιβαστεί στο ταξί. Αποφάσισε να πει: Έλα, ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα. Και μαζί με το συνοδηγό του αμαξιού να ξεκινήσουν να φύγουν. Ο κόσμος που ήταν εκεί άρχισε να τους καταδιώκει, κατάφερε να τους ακινητοποιήσει, να τους σταματήσει μέχρι να έρθει η ομάδα Δίας για να τους συλλάβει. Αλλά θέλω να πω: με πόσο θράσος χρειάζεται για να προκαλέσει ένα τροχαίο 2 ώρα το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο στην Αθήνα, στη λεωφόρο Μεσογείων, να πει: Δεν τρέχει τίποτα, φεύγω εγώ τώρα, βρείτε τα μόνοι σας. Και να μην νομίζεις ότι θα έχει συνέπειες. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο δράστες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες φυσικά, μπλέχθηκαν και ασφαλιστικές για να δούνε τι θα συμβεί με τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Οι περαστικοί που ήταν εκεί και που δώσανε συνεντεύξεις μετά είπαν ότι φαινόταν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ. Κάτι που δεν φαίνεται και πολύ απίθανο.

Το ρολόι δείχνει 10 και 41. Αυτό σημαίνει πως έχετε ακόμα 1 ώρα και 20 λεπτά για να δηλώσετε τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας. Εκμνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό αλλά και τη δήλωση των οικοπαίδων, με τους υπόχρεους να καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες πριν τη λήξη της, δηλαδή στις 12 η ώρα ακριβώς τα μεσάνυχτα. Πόσα έχουν δηλωθεί ως τώρα, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις, ούτε τα μισά λέει από ό,τι έχουν υπολογίσει. Αυτό σημαίνει πως θα ξεκινήσουν από αύριο λέει οι έλεγχοι από τους Δήμους αλλά και από το πυροσβεστικό σώμα και εξαρτάται και αν υπάρχουν καταγγελίες, δηλαδή προτεραιότητα θα πάρουν οι καταγγελίες του κόσμου, δηλαδή λέει κάποιος γειτονά σας ότι το οικόπεδο αυτού έχει μέσα χόρτα ψηλά και κινδυνεύουμε να πάρουμε φωτιά και εμείς σε περίπτωση ας πούμε μιας φωτιάς που θα ανάψει. Εκεί δίνει προτεραιότητα το πυροσβεστικό σώμα και ο Δήμος, πάει το καταγράφει και κυρώνονται και τα πρόστιμα. Ποια είναι τα πρόστιμα? 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχετε υποβάλει τη δήλωση. Γι' αυτό σας λέω προλαβαίνετε αν το έχετε ξεχάσει. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου και ακάλυπτου χώρου, 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης, δηλαδή και θα πληρώσετε το πρόστιμο και ο Δήμος θα στείλει κάποιο συνεργείο για να καθαρίσει το οικόπεδό σας και θα σας στείλει το λογαριασμό. Προλάβετε το. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, φυλάκιση 6 μήνες και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της πυροπροστασίας που ξεκινάει και θα κρατήσει μέχρι και το τέλος Οκτώβρη. Μέσα σε αυτό το διάστημα πάλι είστε υπόχρεοι να φροντίζετε το οικόπεδό σας. Δεν σημαίνει ότι το καθαρίσετε μια φορά και τελειώσατε. Πρέπει να είστε να προσέχετε μήπως ξανά υπάρχει ανάγκη για καθαρισμό από χόρτα. Αυτός είναι ο λόγος. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου κρατάει αυτή η διαδικασία.

Για το 2025 και την αρχή του 2026 έψαξαν και βρήκαν ποια επαγγέλματα είναι επιρρεπή στο διαζύγιο. Τα αποτελέσματα είναι λίγο πάνω κάτω προφανή, δηλαδή εγώ αυτά περίμενα, αλλά δεν περίμενα ποια δεν χωρίζουν, παιδιά, ποια επαγγέλματα. Μόλις 14% των γάμων όπου ένα από τα δύο μέλη ασχολιόταν με προγραμματισμό υπολογιστών, λογισμικού, επιστήμονες πληροφορικής, άνθρωποι που δουλεύουν στην κυβερνοασφάλεια αλλά και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν χωρίζουν. Εύκολα. Μόλις 14,2% ήταν το ποσοστό των διαζυγίων. Βέβαια θα μου πεις, άμα δεν τον βλέπεις τον άλλον και είναι όλη τη μέρα κάπου ή στο χρηματιστήριο και λέει πουλα, αγόραζε ή είναι κάπου και φτιάχνει κώδικες, είτε τον χωρίσει είτε δεν τον χωρίσει, το ίδιο πράγμα είναι. Αντιθέτως, λέει, τα επαγγέλματα που χωρίζουν πάρα πολύ σε ποσοστό 38% μέσα στο 2025 ήταν οι εργαζόμενοι στο υγειονομική περίθαλψη. Γιατροί, νοσοκόμοι, θεραπευτές μασάζ. Τα άλλα επαγγέλματα που ακολουθούν με 47,8% είναι οδηγοί και λεωφορείων τουριστικών, αλλά και αυτοί που κάνουν μεταφορές αλλά μεγάλα δρομολόγια, και αυτό το βρίσκω λογικό. Ακολουθούν με 47,2% οι χειριστές βιομηχανικών μηχανημάτων. Αυτοί, λέει, συγκεκριμένα χωρίζουν λόγο για τις βάρδιες, δηλαδή δεν έχουν ένα σταθερό ωράριο και προφανώς, λέει, δημιουργεί πρόβλημα, λέει, με τη σύντροφό τους. Και εσείς οι σύντροφοι λίγο να είστε λίγο πιο ανεκτικοί. Ο άνθρωπος δεν το κάνει από επιλογή, το κάνει επειδή πρέπει. Τέλος, ποια άλλα επαγγέλματα? Τα τουριστικά επαγγέλματα ακολουθούν με 37%. 37% των ανθρώπων που δουλεύει κάπου αλλού για 5-6 μήνες σε τουριστικό επάγγελμα, συνήθως, λέει, χωρίζει και διαλύεται ο γάμος. Αυτά είναι τα επαγγέλματα που μένουν μαζί, είναι σταθερά, και αυτά είναι που χωρίζουν. Εγώ έχω να πω ότι και μια παράμετρο δεν σας έδωσα. Οι προγραμματιστές που σας ανέφερα ότι δεν χωρίζουν, είναι όμως το επάγγελμα που δεν παντρεύεται κιόλας. Δύσκολα παντρεύονται, δύσκολα χωρίζουν. Σε μια χρονιά που αυξήθηκαν τα διαζύγια εξαιρετικά πολύ, κατά 34% παγκοσμίως, έτσι, 34% περισσότερο από πέρσι οδηγήθηκαν σε διαζύγιο.

Θυμίζω ότι μπορείτε να βλέπετε όλα τα μάτς του Μουντιάλ στο R2 Sports και δεν πρέπει να τα... Από εδώ και πέρα αρχίζουν και γίνονται καλά τα παιχνίδια. Σήμερα, ας πούμε, αν δεν είδατε το μάτς Αργεντινής-Αυστρίας, χάσατε το Λιονέλ Μέση που έσπασε ένα ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Έβαλε 2 γκολ, 39 χρονών άνθρωπος, παιδιά. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου. Έχει σημειώσει λοιπόν σε όλα τα Μουντιάλ που αγωνίστηκε 18 τέρματα, πέρασε τον Γκλόζε της Γερμανίας, αν θυμάστε οι παλαιότεροι. Ενώ έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου. Ασταμάτητος, δείχνει πάρα πολύ φρέσκος, πολύ συγκεντρωμένος και δείχνει ότι το θέλει πάρα πολύ. Εγώ περίμενα ότι αφού το έχει κατακτήσει και αφού έχει πάρει σχεδόν τα πάντα, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της γενιάς του σίγουρα, ότι δεν θα είχε τόσο όρεξη, αλλά φαίνεται σαν να ξεκινάει τώρα, σαν να είναι ένας 18χρονος όταν μπαίνει στο γήπεδο. Πραγματικά, ένα παιχνίδι βέβαια που δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Η Αργεντινή έβαλε νωρίς τον γκολ. Έπαιξε συντηρητικά. Ήρθε και ένα γκολ στο τέλος που η Αυστρία κυνηγούσε και βγήκε όλη μπροστά. Πολύ έξυπνη, πολύ ωραία νίκη. Τι ακολουθεί σήμερα? Στις 12 η ώρα η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ. Με νίκη περνάει και αυτή στην επόμενη φάση. Στις 3 δυνατό παιχνίδι η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει έχει μεγάλο προβάθισμα για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Ορδανία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Και στις 8 αύριο η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν. Πολύ θέλω να δω το παιχνίδι για να δω τον Ρονάλντο να μην σκοράρει και όλοι να βγαίνουν και να του λένε ότι δεν είναι σαν το Μέση. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Και στις 11 η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Γκάνα. Χθες είχαμε ωραίο παιχνίδι. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Για 10 λεπτά έπαιξε η Ισπανία ποδόσφαιρο. Τόσο χρειάστηκαν. Έβαλε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ησύχασε. Το Βέλγιο, απ' την άλλη, προβληματίζει. Έφερε 0-0 με το Ιράν. Θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας. Ένα γκολ στο Ιράν ακυρώθηκε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία κατέβασε τα στόρια Κουρτουά. Αλλιώς πήγαινε μέσα η μπάλα. Το Εκουαδόρ έφερε 0-0 με το Κουρακάο και η Τινησία ιτήθηκε με 0-4 από την Ιαπωνία. Αυτά έγιναν. Σας είπα ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε λόγω κρισιμότητας τα σπουδαία μάτς και οι ομάδες θα παίζουν λίγο πιο δυναμικά από ό,τι ξεκίνησαν. Έρχεται το δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένας νέος χώρος έκτασης 2,5 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει πλέον το σύγχρονο απόρριτο σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, που θωρακίζει από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και διασυνδέει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, τα οπλικά της συστήματα, με την αξιοποίηση των πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην αμυντική θωράκιση της χώρας και στην ψηφιακή σφαίρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ, από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Fly Over. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία. Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία αυτή του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέση σε εφαρμογή το περιβάλλον του Κιερ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ αποτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς, να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν, με αποτέλεσμα αρκετοί να χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 11.30.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12.

0: Σπίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Ξαναδίνουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Πριν στα αθλητικά, ξέχασα να σας πω ότι πλέον ζούμε σε μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς με λευκή επιταγή στο budget. Ο κύριος Γιαννακόπουλος του είπε ότι μπορεί να αποκτήσει όποιον παίκτη θέλει. Το χρηματικό ποσό δεν θα είναι εμπόδιο σε αυτό. Χαμηλών τόνων ο Μπράντοβιτς. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Τον παρέσυρε το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει στους φιλάθλους και οι προσδοκίες που έχουν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Δεν δημιούργησε προσδοκίες. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά και μιλάει μέσα από τα αποτελέσματα. Και πολύ τον χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης, σήμερα κυκλοφόρησε μια είδηση ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πάρα πολύ κοντά σε αλλαγή ομάδας και επικρατέστερη ομάδα για να τον αποκτήσει είναι η Boston Celtics. Πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι η προσθήκη του Γιάννη στην ήδη πάρα πολύ καλή ομάδα των Boston Celtics, δηλαδή πάει κατευθείαν για πρωτάθλημα του χρόνου αν γίνει αυτή η αλλαγή. Και από τις ειδήσεις των αθλητικών θα περάσουμε στους νέους επιβάτες, όπου στην παραλία υπήρχε ένα μηχάνημα Sea Track. Είναι ένα μηχάνημα που βοηθάει ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπουν μέσα στη θάλασσα και να απολαύσουν τη χαρά του νερού το καλοκαίρι. Η Βούλα Πατουλίδου, που η πρώην αντιπεριφερειάρχης, ήταν αυτή που είχε τοποθετήσει αυτά τα μηχανήματα, τα Sea Track, και κάποιοι τα μαδάλισαν χθες. Και η Βούλα Πατουλίδου, εξαγριωμένη, έκανε μια ανακοίνωση στα social media της, μέσα στο Instagram συγκεκριμένα. Κατάντια, μου κόπηκαν τα γόνατα όταν με ενημέρωσαν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο Θεόδωρος ο Τζέκος, πως μανδάλισα το Sea Track των νέων επιβατών, ένιωσα το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι, γιατί για αυτά τα μηχανήματα εγώ δεν έβαλα απλώς μια υπογραφή, έφτισα αίμα, έδωσα μάχες. Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία από το καλοκαίρι του 2023 και μου ραγίζει η καρδιά. Θυμάμαι τον κύριο Μιχάλη να μπαίνει στη θάλασσα και να τραγουδάει με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Λέει και άλλα πάρα πολλά. Κάτι που με συγκλώνει σε μένα, και αν είστε ανήλικοι εσείς που το κάνατε, τότε το χαστούκι στο πρόσωπό μας είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σημαίνει ότι αποτύχαμε παταγωδώς ως κοινωνία. Σημαίνει ότι μεγαλώνουμε παιδιά με νεκρωμένα σπλάχνα. Παιδιά ρομπότ, ανίκανα να νιώσουν. Τη συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Βούλα Πατουλίδου. Σίγουρα, σαν αθλήτρια, άνοιξε νέους ορίζοντες στον ελληνικό αθλητισμό. Μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Αλλά και σαν πολιτικό, σαν άνθρωπο, είναι χαμηλών τόνων. Δεν δημιουργεί εντάσεις. Και συμφωνώ απόλυτα με όσα λέει. Ό,τι είναι δημόσιο, ό,τι βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι ζουν μια ζωή περιορισμένη, και περιορισμένη την κάνουμε εμείς. Γιατί οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη υποφέρουν για να ζουν στον έξω κόσμο και να μην αισθάνονται μειονεκτικά. Και την ώρα που πάει κάτι να αλλάξει και βλέπουμε ότι η πόλη γεμίζει με μπάρες, με ράμπες, με ανθρώπους που σέβονται τα πεζοδρόμια, έρχονται κάποιοι άνθρωποι και βανδαλίζουν κάτι που βοηθάει τη ζωή άλλων. Δυστυχώς συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ξυπνάμε και δεν θα έχουμε τέτοιες ειδήσεις.

Χθες ήταν η γιορτή του πατέρα και αν ξεχάσατε να ευχηθείτε χρόνια πολλά και να πείτε ένα ευχαριστώ στον πατέρα σας, και σήμερα δεν είναι αργά, σηκώστε το τηλέφωνο, πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε του ευχαριστώ για όλα. 22 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Ζήνων και ο Ευσέβιος και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1633, όπου μετά από έντονες αντιπαραθέσεις το ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει το Γαλιλαίο να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Σας πάω στο 1986, όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει το χέρι του Θεού, αυτό το περίφημο γκολ που ήταν χέρι, αλλά τον χάρισε ένα παγκόσμιο κύπελο στην Αργεντινή. Το 1837 γεννιέται ο Ερνέστο Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του στην Ελλάδα, τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη. Πολλά από τα κτίρια που βλέπετε, τα παλιά, τα επιβλητικά, τα έχει κάνει ο Τσίλερ. Το 1906 γεννήθηκε ο αυστριακός σκηνοθέτης, ο Billy Wilder. Για 50 χρόνια κατέκτησε το Hollywood, κέρδισε 6 βραβεία Oscar, είχε συνολικά 21 υποψηφιότητες. Έχετε δει σίγουρα ταινία του, δηλαδή τις περισσότερες ταινίες με την Marilyn Monroe τις έχει κάνει αυτός, το Μάρτυρας Κατηγορίας, το Τελευταίο Ατού, το Μητροτέζα, πάρα πολλές ταινίες, το Σαμπρίνα. Πολλές από τις ταινίες του έγιναν remake στη νέα εποχή, επηρέασε όσο λίγη το Hollywood ο Billy Wilder. Γενέθλια έχει σήμερα και γίνεται 76 ετών η Meryl Streep, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή για την προσαρμοστικότητά της και την ευκολία του να παίξει οποιονδήποτε ρόλο της δοθεί. Αναφέρεται συχνά ως η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι η καλύτερη ηθοποιός όλων των εποχών. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να φοβόμαστε να λέμε κάποιον νέο ότι είναι ο καλύτερος ηθοποιός και πάντα να λέμε ότι παλαιότεροι είναι στην κορυφή. Κατέχει ένα απίστευτο ρεκόρ για γυναίκα ηθοποιό. Έχει υπάρξει 21 φορές υποψήφια για Όσκαρ. Έχει φύγει σπίτι της με το χρυσό αγαλματάκι 3 φορές. Το 1964 γεννήθηκε ο Dan Brown, ένας από τους εμπορικότερους συγγραφείς όλων των εποχών, με περισσότερες από 250 εκατομμύρια πωλήσεις βιβλίων. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε με το βιβλίο Κώδικας Da Vinci. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Fred Astaire, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός του κινηματογράφου. Και το 1997 πεθαίνει ο Γιώργος Θέμελης, σπουδαίος πιανίστας διεθνούς φήμης, αν και εκγενετής τυφλός, ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και έγραψε ιστορία στον χώρο της κλασικής μουσικής.

Τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι με τη ζέστη. Θερμοκρασίες από 35 μέχρι και 42-43 κατέγραψαν στο Παρίσι σήμερα. Και πηδάνε στο Σικουάνα, σε ό,τι βρούνε. Συντριβάνια, λίμνες, στάσιμα νερά βουτάνε για να δροσιστούν. Βάζουν τα ρούχα τους στο ψυγείο και στην κατάψυξη και μετά τα φοράνε. Είναι πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για τους Βόρειο-Ευρωπαίους. Ειδικά στο Λονδίνο, παιδιά αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Δεν είχαν ξανασυναντήσει ποτέ θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Γινόταν σπάνια και κρατούσε ελάχιστες ώρες. Προειδοποιούν οι ειδικοί ότι οι καύσονες ήρθαν για να μείνουν στην κεντρική Ευρώπη και βορειότερα, και γι' αυτό πρέπει οι άνθρωποι να αρχίζουν να συνηθίζουν στο να αλλάξουν τα σπίτια τους, δηλαδή να τοποθετήσουν ανεμιστήρες και air condition, συσκευές air condition. Σιγά σιγά θα γίνουν και αυτά τα πράγματα, θα μάθουν και αυτοί τι θα πει ζέστη. Φανταστείτε εμάς τώρα του Θεσσαλονίκη, το πρώτο 45 να αρχίσουμε να πηδάμε στο λιμάνι, στο θερμαϊκό. Απίστευτα πράγματα. Έρχονται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξεραχόρτα και απορρίμματα στην Περαιά, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, σε ύφεση και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, από αύριο αρχίζουν οι ελέγχοι και τα πρόστιμα. Στο εδόλιο του στρατοδικείου, 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Θερμοκήπιο θυμίζει δυτική και η κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως και τις 5 το πρωί στο αεροδρόμιο, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάντως οι Ευρωπαίοι δεν υπερβάλλουν. Κάνει όντως πάρα πολύ ζέστη. Στη Γαλλία θα σας πω συγκεκριμένα, που δύο φίλοι μου βρέθηκαν στο Παρίσι για μια συναυλία και είπαν ότι πραγματικά είναι σαν το καύσωνα του Αυγούστου στην Ελλάδα. Τέτοια ήταν η αίσθηση. Γιατί είναι και διαφορετική, παιδιά, η αίσθηση που νιώθεις τη ζέστη στην κεντρική Ευρώπη. Είναι περισσότερα τα αυτοκίνητα, περισσότερα τα κτίρια. Είναι αλλιώς. Και πραγματικά, λέει, σε εξαντλούσε η υπερβολική θερμοκρασία. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις εικόνες που έχουν πάει εκατοντάδες άνθρωποι και βουτάνε στο Σικουάνα. Το Μουντιάλ για τις επόμενες δύο εβδομάδες και περισσότερο θα είναι το γεγονός του καλοκαιριού. Απασχολεί πολύ κόσμο, το βλέπουν, φαίνεται και από τις τηλεθεάσεις που βλέπουμε τα νούμερα. Πάμε να δούμε μερικά νούμερα οικονομικά γύρω από το Μουντιάλ και πώς επηρεάζει ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός στη ζωή του κόσμου. Λίγες ημέρες πριν το Μουντιάλ και κατά τη διάρκεια, οι πωλήσεις των τηλεοράσεων άνω των 65 ιντσών, ξέρετε αυτές οι μεγάλες για να βλέπουν καλύτερα τον αγώνα, αυξήθηκαν κατά 12% στην Ελλάδα και κατά 28% παγκοσμίως. Αν παρατηρήσετε και στις διαφημίσεις, έχουν αυξηθεί οι διαφημίσεις που δείχνουν μεγάλες τηλεοράσεις, τώρα τα δείχνουν πριν τους αγώνες, για να μπείτε στον πειρασμό να αγοράσετε κι εσείς μία. Τι άλλο έχει συμβεί? Την ώρα, λέει, του αγώνα, η αύξηση στο delivery στις ΗΠΑ τις ώρες του αγώνα αυξήθηκε κατά 50%. Και οι Αμερικανοί δεν είναι και ο λαός που φημίζεται ότι παραγγέλνει φαγητό απ' έξω. Ενώ, λέει, η κατανάλωση της μπύρας τις ώρες του αγώνα αυξήθηκε κατά 80%. Δηλαδή τρώνε και πίνουν μπύρες την ώρα του αγώνα οι Αμερικανοί. Ένα άλλο ωραίο στατιστικό που βρήκα, που αφορά το βέβαια προηγούμενα Μουντιάλ, είναι ότι στη Λατινική Αμερική την περίοδο των αγώνων αυξάνονται οι εγκυμοσύνες. Κάτι τους πιάνει, φαίνεται, τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντίνους, και τεκνοποιούν μετά από κάθε νίκη. Γι' αυτό, λέει, και έχει βγει ο όρος παιδιά του Μουντιάλ και αναφέρεται σε παιδιά που η σύλληψή τους έγινε μετά από κάποιο αγώνα την περίοδο του Μουντιάλ. Και είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά τα παιδιά.

Λένε πως τα προβλήματα μιας κοινωνίας φαίνονται με μεγεθυντικό φακό στις σχολικές αίθουσες και στα σχολεία μας. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, τότε έχουμε πρόβλημα. Φέτος, τη σχολική χρονιά δηλαδή, τη φετινή, δόθηκαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για χρήση του κινητού του τηλεφώνου. Όπως γνωρίζετε, απαγορεύεται το να χρησιμοποιείς το κινητό σου τηλέφωνο, ειδικά την ώρα του μαθήματος. Και η αύξηση στις αποβολές για το κινητό τηλέφωνο ήταν αισθητά μεγάλη, καθώς πρόπερση είχαν δοθεί μόλις 14.806 ποινές αποβολής. Περίπου 120 μαθητές τη μέρα τιμωρούνται επειδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο την ώρα του μαθήματος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 76 μαθητές που τιμωρούνταν την ημέρα. Πάμε να δούμε και μερικά στοιχεία πολύ ανησυχητικά. Το 80% των εφήβων ηλικίας 14 έως 17 ετών είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο και το παραδέχονται κιόλας. 60% των ανηλίκων εκδηλώνουν συμπεριφορά που συνδέεται με την ψηφιακή εξάρτηση. Δηλαδή, βλέπουν κάτι στο διαδίκτυο και αναστατώνονται, το κουβαλάνε όλη τη μέρα και επηρεάζεται η ψυχολογία τους. Βλέπουν κάτι και στεναχωριούνται, είναι καταθλιπτικοί όλη την ημέρα, την υπόλοιπη ημέρα. Επηρεάζονται το πώς ζουν και πώς συμπεριφέρονται από αυτά που βλέπουν στα social media. 76,6% των παιδιών από 9 έως 12 ετών διαθέτει ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 23% των 15χρονων δηλώνει ότι αν φύγει από το σπίτι χωρίς κινητό τηλέφωνο νιώθει ανασφαλής και νευρικός, ενώ αν το αντιληφθεί ακόμα και σε απόσταση μισής ώρας από το σπίτι, γυρνάει για να πάρει το κινητό του τηλέφωνο. 20% των εφήβων παραμελεί βασικές δραστηριότητες, δηλαδή να βγει να παίξει με φίλους, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να έχει κάποιο άλλο χόμπι όπως μουσική, ζωγραφική κτλ. Εξαιτίας της ενασχόλησής του και του εθισμού του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, σε πιο απλά ελληνικά, προτιμάει να σκορπάει 2 και 3 ώρες την ημέρα στο κινητό του τηλέφωνο και να κουνάει το δάχτυλο πάνω κάτω για να βλέπει συνεχόμενα βίντεο ανεφουσίας, από το να πάει να αθληθεί και να ασχοληθεί με κάποιο άλλο χόμπι.

Για πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, καλά τα πήγαμε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας τέλειωσε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Αβίδης για 2 ώρες ήταν στον ήχο. Τώρα έχει φύγει και τον έχει αντικαταστήσει ο Φάνης Ολιάκος. Μην ξεχνάτε, σε λίγο ξεκινάει το Γαλλία-Ιράκ. Μπορείτε να το δείτε στο R2 Sports. Ένα εύκολο παιχνίδι για τους Γάλλους, από ό,τι ψυχανεμίζομαι. Αλλά στις 3 η ώρα έχει το πιο καλό παιχνίδι. Νορβηγία-Σενεγάλη. Θα γίνει πραγματικά σφαγή για το ποιος θα πάρει την νίκη. Σας θέλουμε και αύριο μαζί μας, λίγο μετά τις 10, να είστε εδώ, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένας νέος χώρος έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει πλέον το σύγχρονο απόρριτο σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, που θωρακίζει από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και διασυνδέει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, τα οπλικά της συστήματα με την αξιοποίηση των πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην αμυντική θωράκιση της χώρας και στην ψηφιακή σφαίρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. «Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover ισχύει ήδη από τις 11 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέσει σε εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφος της TUI Fly Netherlands. Πρόκειται για την πτήση η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ με αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφου ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Και ο καιρός για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.